55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ομάδα, γιατί έχουμε πολλά και σήμερα να δούμε. Ο Βασίλης Χατζηγιάννης στον ήχο. Και βεβαίως, οπότε έχουμε τον χρόνο που μας χρειάζεται και απαιτείται και στην επιλογή των κομματιών. Αν και εμείς είμαστε ψυχοτικοί, δηλαδή με την Τίνα, την πιο δυναμική κυρία που εμφανίστηκε ever στην σκηνή. Και έχουμε ως σήμα, αν θέλετε, το The Best. Λοιπόν, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, σήμερα αφήνει τις λέξεις και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Οπότε ανακατεύεται αυτή η λεγόμενη πολιτική τράπουλα, διότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ανακατατάξεις, ασχέτως τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι περνάμε σε μια ρευστότητα με πάρα πολλά κόμματα, με τον κόσμο να αναζητάει τι θα ψηφίσει, πώς θα ψηφίσει, ποιος θα κάνει την διαφορά. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα αυτά τα τέρμινα. Λοιπόν, επίσης πάρα πολλά με αφορμή, δεν ξέρω αν συνέπεσε, αλλά με αφορμή ουσιαστικά την εμφάνιση Τσίπρα, πάρα πολλά δημοσιεύματα για το 2015, για την εκείνη η περίφημη γενναία διαπραγμάτευση. Και το πιο αρνητικό, νομίζω, των τελευταίων ημερών, γιατί επαναλαμβάνω ότι εγώ το βιβλίο το διάβασα πριν κάποια χρόνια, είναι αυτά τα οποία αναφέρει ο περίφημος Mr. Juncker σήμερα, δηλαδή στο τελευταίο επεισόδιο, σε σχέση με το ότι ζητούσε από τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές για να γλιτώσει τις συντάξεις. Και τελικά αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό στοιχίζει, δηλαδή, ακόμη και ως αίσθηση, ασχέτως ότι εκείνη την περίοδο οι δανειστές, όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι τράπεζες, οι γερμανοτσολιάδες και οι λοιποί έβαλαν κυριολεκτικά μια χώρα στην Μέγενη. Και βεβαίως πάρα πολλά για το τι έγινε μέχρι το ή από το 2015 και μετά, το τι έγινε πριν το 2015, κάποιες λεξούλες, απλά και μόνο κάποιες λεξούλες. Λοιπόν, θα φανεί και ο Αλέξης θα κάνει, άλλωστε γνωστά παλικάρια είναι όλα. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει και με την Καριστιανού, ψάχνουν να δουν αν έχει γεννηθεί, δηλαδή, στην ίδια κλινική με τον Πούτιν. Χαλαρώστε, παιδιά, αυτό είναι ένα μέρος ενός απίστευτου συστήματος, το οποίο με την πραγματική, αν θέλετε, έννοια της ελευθερίας καμία σχέση δεν έχει, απλά είναι πάντα υποκινούμενοι, αλλά μας έχουν πάρει χαμπάρι. Στα υπόλοιπα, στα καθημάς, έχουμε την μεγάλη συνάντηση την Παρασκευή στην Ρόδο, Παρασκευή Σάββατο, η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δηλαδή, και από ό,τι βλέπω υπάρχει και συνέντευξη τύπου, είναι την ίδια μέρα που εμείς κάνουμε, αγαπητέ Βασίλη, είμαστε στον αέρα δηλαδή, συνέντευξη τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, από τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ, τον Γιώργο Χατζημάρκο, και βεβαίως από την πρόεδρο, την επιφαλής του Λαϊκού Κόμματος για τις Περιφέρειες, την Σάλιο, και νομίζω είναι ένα τέταρτο όνομα το οποίο συμμετέχει στην συνέντευξη τύπου. Θα δοθεί την Παρασκευή, την ώρα που ξεκινάνε οι χαιρετισμοί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, Παρασκευή πρωί δηλαδή οι χαιρετισμοί, 9.30 με 10, την ώρα που εμείς ουσιαστικά είμαστε στον αέρα, θα έχουμε την έναρξη της συνάντησης της ΕΛΚ. 100 περίπου περιφερειάρχες, δήμαρχοι κουλουπού-κουλουπού από όλη την Ευρώπη στην Ρόδο. Και αν το συνδυάσουν, που θα το συνδυάσουν και με το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα έχουμε Glory Days. Επίσης, το είπαμε και χθες, θα το δούμε σε τηλεοπτική εκπομπή δηλαδή, για το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το θέμα της λειψιδρίας και νησιωτικότητα το Σάββατο, μία ημερίδα εδώ στην Ρόδο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, επιστολές στον Πρωθυπουργό. όχι από τον Μαρινάκη ούτε από τον Δημητριάδη, από τον Παπακαλωδού και τον Μάγκο, για θέματα τα οποία αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την ΣΥΜΗ, αλλά και τους ληψούς αντίστοιχα. Αν και νομίζω η δεύτερη προσέγγιση, αλλά και η πρώτη του Δημάρχου της ΣΥΜΗ, αφορά πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τα λεγόμενα μικρονήσια της Δωδεκανήσου ή τον νησιωτικό χώρο της χώρας. Έτσι. Και έχουν ενδιαφέρον. Αυτό φίλο μου απέναντι που λένε Ταγίπ, καλά όλα πράγματα είναι. Χαμός γίνεται στην Τουρκία με την αλλαγή Κιλιτσάρογλου με τον Οζέλ. Τι γίνεται εκεί, μπαίνει ένα στο γραφείο, αλλάζει ο άλλος, βάζει το πορτρέτο του. Έχουν μπερδευτεί στην Τουρκία, έχουν κάνει, για ορτουλού έχουν κάνει εκεί απέναντι. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο μπέρδεμα και έχουμε και αυτή την ιστορία με την γαλάζια πατρίδα. Αυτό. Ναι, έχω ένα φίλο μου που είναι, ξέρεις, από τους ηλικιωμένους, ρε παιδί μου, που όσα χρόνια και περάσουν, όταν φτάσει τώρα και καβαλήσει και τα 80, δεν είναι και εύκολο να αλλάξει λίγο προφορά, αλλά καλό φίλο είναι. Πάω και παίρνω αυγά, άσπρο κούτα. Έχει καλό αυγά. Ασγκούρου, του λέω τι έγινε, μου λέει το αγί που λέει χαβάντου δεν έχει. Λοιπόν, οπότε έχει απόλυτο δίκιο, το χαβάντους έχουν απέναντι και έρχεται και αυτή η ιστορία, γαλάζια πατρίδα λένε Βασίλη. Λοιπόν, οπότε θα τα δούμε και αυτά, γιατί αναμένεται να περάσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ και μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Ταγίπ. Γέμισε και Τούρκους επισκέπτες και η Ρόδος αλλά και τα υπόλοιπα νησιά λόγω και των ημερών, ενώ εμείς πολύ καλά κάνουμε, επειδή θα έρθουν πάρα πολλά πούλμονα από τη Χιλή. Συνεχίστε να κάνετε διαφήμιση στη Χιλή, δηλαδή μην πηγαίνετε στην γειτονική Τουρκία, είναι πολύ μακριά και πολύ ακριβά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Βασίλη μου? Μάλιστα, σημαντικό, 1930 είναι τα παιδιά τα οποία θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε αυτές τις μέρες, δηλαδή, πολύ μεγάλη αγωνία. 1930 παιδιά στα Δωδεκάνησα. Αυτά είναι τα στοιχεία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ με λεπτομέρειες σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Και το λέω γιατί, αν δεν περιμένουμε που λένε και λίγο το σπίτι μας, το μισό σπίτι, το λεγόμενο έντυπο, πώς θα πάμε περήφανοι στην δουλειά. Πολεοδομία της Ρόδου, νέα στοιχεία για μια άλλη υπόθεση. Έρχονται, ξέρετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπου ο Κοριός, όχι ο Εθνικός, ο άλλος Κοριός, άκουσε τα πάντα, δηλαδή, στο σύστημα το οποίο στήθηκε. Οπότε έχουμε νέα υπόθεση, η new case, όπως εμείς συνήθως λέμε εκεί στην Αρνίθα. Μου λένε φίλοι, τι γίνεται με το εκλοφοριακό? Τι γίνεται πάντα, ρε παιδιά. Εντάξει, ό,τι γίνεται πάντα. Θα πάρουμε αποφάσεις, αλλά όχι φέτος. Προφανώς θα περιμένετε του χρόνου. Και όπως καταλαβαίνετε, με το χαμό που γίνεται, δεν χωράει πλέον το πάρκινγκ ούτε στην Ακαντιά, ούτε περιμετρικά της Βύρονος, ξεχασμένες υποθέσεις. Και βεβαίως αυτή την περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν ζωρίσει λίγο, ψάχνουμε να δούμε τι κάνει και η ελληνική αστυνομία. Αγαπητέ κύριε αστυνομικά διευθυντά Ηλία Βαζούρα, what's up, my friend? Τι έγινε τώρα, τι γίνεται? Δηλαδή το σώσε γίνεται κάτω στο κέντρο, που είναι η αστυνομία, με τι ασχολείται, προλαβαίνει να ασχοληθεί, είναι ένα ερώτημα πάντα. Λοιπόν, και είχαμε και ένα διήμερο που βρισκόταν εδώ στην περιοχή για διάφορα ζητήματα. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, ο Χρήστος Ροϊλός, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον χώρο, τον ιατρικό δηλαδή, ενώ υγεία, περίθαψη κτλ. Διάβασα και μία δήλωση, νομίζω θα τον δούμε σήμερα τον κύριο Ροϊλό, και θα έχει ενδιαφέρον να σταματήσουν, λέει, οι γιατροί να μιλάνε για το θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, γιατί δυσφημείται το νοσοκομείο, με συγχωρείτε δηλαδή, θα τρελαθούμε στο τέλος. Αυτό δεν έχει να κάνει με το Ροϊλό, έχει να κάνει με τον κάθε Ροϊλό, με κάθε έναν ο οποίος ασκεί εξουσία. Δηλαδή, μη μεταδίδετε τον πόλεμο, γιατί θα το μάθουν οι εχθροί. Κάπως έτσι είναι. καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Δεν δυσφημείται το νοσοκομείο όταν υπάρχουν προβλήματα ή όταν η δημοσιογραφία υποχρεούται να αναδείξει προβλήματα. Δυσφημείται ένα νοσοκομείο, δυσφημείται μία υπηρεσία όταν δεν προσφέρει αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε ως παροχή στους πολίτες. That's very simple που λέμε, πολύ δηλαδή απλό, very simple να το πω, ας το simple, very simple που λένε αυτά τα πράγματα και δεν χρειαζόμαστε και τέτοια μαθήματα, έτσι το λέω γιατί είναι πάντα ένα ζήτημα. Και τις παραλίες, σας έχω νεότερα, τελειώνει ο μήνας, να περιμένουμε το μήνα να αλλάξει για να δούμε τι θα γίνει στις παραλίες. Βεβαίως κάποιοι ήδη έχουν συμφωνήσει με την ΕΤΑΔ και τα λοιπά, όπως είναι το καζίνο, ή αν ψάχνετε παραλία και κυρίως μια παραλία όπου θα βρείτε μια λογική τιμή. Και δεν κάνω διαφήμιση, το αναφέρω δηλαδή. Και βεβαίως θα βρείτε και χώρο μπροστά, εάν θέλετε να πάτε solo δηλαδή. Έτσι, και να αλλάξετε στην παραλία, να απλώσετε την ξαπρόσταση σας, να πάτε σε αυτό το χώρο. Έχει στηθεί εκείνη η πρόχειρη δομή, η οποία στείνεται το καλοκαίρι, σηκώνει το χειμώνα με πλήρη αδειοδότηση, προκειμένου να απολαύσετε το μπάνιο σας στην κεντρική παραλία. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Πάμε λίγο από τα όσα συνέβησαν χθες με την επίσκεψη της κυρίας Αποστολάκη, του κυρίου Νικητιάδη, της ομιλίας που έγινε προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κυρίως μια σειρά από ζητήματα τα οποία αναδεικνύει και το ΠΑΣΟΚ σήμερα και αφορούν το λεγόμενο τοπικό χάρτη, γιατί νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος πρέπει να προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα Αθήνας. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Τέρη, καλημέρα στους συνεργάτες σας, στο Βασίλη, καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν, όντως πριν από...
0: Εγώ δεν ξέρω για εσάς Υπουργέ μου, αλλά εγώ έχω μόνο φίλες, τους φίλους...
1: πριν από λίγο προσγειώθηκα όντως στην Αθήνα, πηγαίνουμε τώρα στη Βουλή, αλλά με χαρά ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση.
0: Και ευχαριστούμε πάντα. Να σας ρωτήσω, ποια είναι η αίσθηση από τη χθεσινή ομιλία της κυρίας Αποστολέκη και κυρίως θα λέει κανείς, αν τελικά το πρόγραμμα ουσιαστικά υλοποιήθηκε ως είχε σε μία επίσκεψη στην αγορά.
1: Ήταν άλλη μία επιτυχημένη διαδικασία από την νομαρχιακή μας επιτροπή, η οποία αποδεικνύει ότι και όρεξη για δουλειά έχει, αλλά και μπορεί να φέρνει σε πέρας με επιτυχή τρόπο ό,τι αναλαμβάνει. Εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία, εγώ είχα έρθει βέβαια από την ΚΟΠ που βρισκόμουν, ξεκινήσαμε τη διαδικασία με συνέντευξη τύπου που δόθηκε με την κυρία Αποστολάκη, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις, υπήρχε προσέλευση των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Στη συνέχεια είχαμε ένα έτσι κάθισμα στην Μεσαιωνική πόλη και πήγαμε εκεί ένα καφέ και ακολούθησε περιοδία της κυρίας Αποστολάκη και πρέπει να πω ότι ο κόσμος και πολύ θερμός ήταν και αναγνώριζε αμέσως την κυρία Αποστολάκη, αλλά δεν ήταν μόνο θερμός προς την κυρία Αποστολάκη, ήταν θερμός και ως προς το αίτημά του αμάν πια να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση, και αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Το βράδυ ακολούθησε μεγάλη πολιτική εκδήλωση, είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου, γέμισε η αίθουσα και υπήρχαν και πολλοί όρθιοι στο ξενοδοχείο του Πλάζα. Η Μιλένα έκανε μια ανάλυση του κυβερνητικού προγράμματος και των πτυχών του. Εγώ αναφέρθηκα σε δύο ζητήματα που σχετίζονται με τη Δωδεκάνησο, το ένα που αφορά την Σύμη και την επιστολή.
0: Ναι, εδώ ήθελα να σας ρωτήσω. Στάλει μια επιστολή από τον Δήμαρχο, τον κ. Παπακαλωδούκα, στον Πρωθυπουργό. Βεβαίως κοινοποιήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και υπήρξε μια αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του. Δηλαδή, υπογράφεται μια ερώτηση στην Βουλή, όλοι οι βουλευτές του κινήματος.
1: Ναι, είναι όλοι οι βουλευτές, όλοι του νεάρχες που σχετίζονται με τους υπουργούς τους οποίους απευθύνεται η ερώτηση. Και βάζει κάτω όλα τα μεγάλα ζητήματα, το ότι υπογράφουν όλοι οι βουλευτές, ήθελε ακριβώς να καταδείξει το ενδιαφέρον μας για τη Σίμη που πραγματικά προσπαθεί να αναπνεύσει και να επιβιώσει, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκει επίκουα όταν στην κυβερνητική πλευρά. Λέμε όμως παραλλήλως ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σίμη, λίγο περισσότερο ή λιγότερο, τα αντιμετωπίζει κάθε νησί της Δωδεκανήσου, αλλά δυστυχώς και όλη η νησιωτική Ελλάδα. Ωστόσο, εμείς εστιάζουμε με την ερώτησή μας στη Σίμη και περιμένουμε να δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει. Και εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος της Σίμης ξανά έλαβε μια εξαιρετική πρωτοβουλία και έγραψε μια επιστολή η οποία πραγματικά βάζει όλα τα ζητήματα του νησιού του και ορθώς την απευθύνει στον Πρωθυπουργό. Να δούμε τώρα πόσο θα υδρώσει το αυτί του Πρωθυπουργού και να δούμε πόσο θα υδρώσει και το αυτί των υπουργών στους οποίους απευθυνόμαστε, και είναι ο Υπουργός Υγείας για τα προβλήματα υγείας στο νησί, είναι ο Υπουργός Πολιτισμού για το ζήτημα που έχει προκύψει εκεί με τα καταστήματα που προσπαθούν να τα κλείσουν, για την γνωστή ψαραγορά που μετά από χρόνια ολόκληρα, ακόμα και επί Τουρκοκρατίας λειτουργούσε, όπως λέει ο Δήμαρχος, αυτή η ψαραγορά, και τώρα ξαφνικά περιέρχεται εκτός του ελέγχου του Δήμου της Σίμης. Ζητήματα δηλαδή πραγματικά που λες και έχουμε στοχοποιήσει τα νησιά μας και λέμε βάρα τους. Λυπάμαι που το λέω αυτό.
0: Ναι, νομίζω είναι, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί δηλαδή η επιστολή του κ. Καλαδούκα και εκείνος προσπαθεί να πιέσει με κάθε τρόπο και σε κεντρικό επίπεδο, μήπως κάποιοι συγκινηθούν. Αν και συζητάμε για τα αυτονόητα, Υπουργέ μου, και τα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού, το ξέρετε καλύτερα μου, θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί δηλαδή, ενώ δεν είναι δυνατόν να επανέρχεται μια συζήτηση η οποία δεν οδηγεί πουθενά όταν έχουν υπάρξει και συναντήσεις με το σύνολο των βουλευτών στο Υπουργείο Πολιτισμού για αυτό το θέμα, έτσι.
1: Λοιπόν, ακριβώς, αλλά, ακριβώς ναι. Είχαμε, εγώ είχα πάρει τότε
0: την πρωτοβουλία, σωστά. Μαζέψατε τους θέσεις, γιατί είναι δύσκολο να συνοηθούν αυτοί μεταξύ τους και φανταστείτε ότι δεν έχουμε πάει ακόμα σε εκλογές. Αυτή είναι η δουλειά που έχω.
1: Ανέλαβα την πρωτοβουλία και κάναμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως μας το ζήτησε δηλαδή η κυρία Μεντώνη. Εγώ με την κυρία Μεντώνη είχα επικοινωνήσει και με κατήφθηνε να συνοηθούμε με τον Γενικό Γραμματέα. Και εκεί στη συνάντηση αυτή είχαμε αποφασίσει ότι θα αναλάμβανε ο Δήμος να κάνει μια μελέτη η οποία θα γινόταν από ένα αναγνωρισμένο φορέα, για να καθορίσει αυτή η μελέτη το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του παραλιακού μετόπου με τα καταστήματα και πώς πρέπει να είναι αυτά. Δεδομένου ότι έχουμε τη μεγάλη ιδιομορφία, τα καταστήματα στη Σίμη να μην έχουν εσωτερικό χώρο.
0: Βεβαίως, ναι, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ήταν έτσι η εικόνα στην Σίμη πριν από 10-15 χρόνια, Υπουργέ μου. Έχει πλέον επικρατήσει μια ευταξία. Αλλά χρειάζεται μαζί με τα ευταξία να επικρατεί και κοινή λογική, έτσι, η οποία εδώ νομίζω έχει ένα πρόβλημα. Πάω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αφορά και την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Νήσυρο. Τι γίνεται με το θέμα εκεί, γιατί νιώθω ότι βράζει λίγο η Νήσυρος για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη γεωθερμία μεταξύ δύο πλευρών, δηλαδή δημοτικής αρχής και από την άλλη της ενιακής κοινότητας, και ενδιάμεσο σε αυτό το θέμα λίγο απαθής, σαν να μοιάζει λίγο με τον Πόντιο Πιλάτο, η ίδια η ΔΕΗ. Τι λέτε για αυτό το θέμα, είδα μια επιστολή σας.
1: Όπως γνωρίζεις, αγαπητέ μου Πέρι, η Νήσυρος είναι από μόνη της ένα νησί ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Όποιος επισκέπτεται την Νήσυρο φεύγει καταγοητευμένος από την ομορφιά.
0: Σοκαρισμένος φεύγει από την ομορφιά, από το ηφαίστειο.
1: Και από το μοναδικό φαινόμενο του σχεδόν δοντανού ηφαιστείου, το οποίο σε συναρπάζει, γιατί σε μεταφέρει σε ένα σεληνιακό τοπίο, σου επιτρέπει να ζήσεις, κυριολεκτικώς να ζήσεις ένα ηφαίστειο, είτε μυρίζοντάς το, είτε ακουμπώντας το, είτε αισθανόμενος τη ζέστη του, είτε ακούγοντας το βουητό των ατμών από κάτω που βράζει. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Εκεί όμως αυτό το ηφαίστειο εκ των πραγμάτων έχει και ένα πεδίο γεωθερμίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ισχυρό. Και καταλαβαίνετε ότι τα διάφορα συμφέροντα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα εποφθαλμιούν και αναζητούν τους τρόπους με τους οποίους θα εκμεταλλευτούν αυτό το ενεργειακό πεδίο που υπάρχει. Κάτι για το οποίο οι κάτοικοι σε συντριπτική πλειοψηφία ανθίστανται και καλά κάνουν, διότι αντιλαμβάνεσαι πως η εγκατάσταση ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας, όπως λέγεται, ναι μεν μπορεί να τροφοδοτήσει αρκετά νησιά με ηλεκτρισμό, με ενέργεια, αλλά από την άλλη είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χαλάσει αυτό το υπέροχο, το μοναδικό τοπίο, αυτή τη φύση, αυτό που μας χάρισε ο Θεός, η φύση, αυτό που έχουμε και με το οποίο ζούμε χρόνια ολόκληρα. Και βέβαια μπαίνει το ζήτημα, εγώ ερώτηση έκανα στη...
0: Ναι, ερώτηση, σωστά, ερώτηση, σωστά, ναι, θέμα, ναι.
1: Και ζητούσα να μάθω που βρίσκεται το θέμα, κατάλαβα ότι βρίσκονται στην αναζήτηση, αλλά οπωσδήποτε στην απόφαση να εγκαταστήσουν κάποια μονάδα παραγωγής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας στην Μίσηρο. Οι κάτοικοι, επαναλαμβάνω, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αποδέχονται.
0: Ναι, γιατί έχουν ένα παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν, έτσι.
1: Έχουμε που... και τη Μήλο.
0: Ακριβώς. Και στην Μίσηρο έγινε μια προσπάθεια τότε να εγκατασταθεί, και αυτό το οποίο θεωρούν οι κάτοικοι ότι έγινε ήταν η ρήπαση του περιβάλλοντος, η πρώτη εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: ακριβώς,
0: τότε όμως, έτσι, υπό άλλες ηθίκες.
1: Και ο Δήμος, όπως εμφανίζεται, είναι ενάντια σε μια τέτοια προοπτική. Εγώ έθεσα και το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων, κάτι για το οποίο το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται διαρκώς, και αν θα είχαμε ένα πλαίσιο δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, αυτές απαιτούν την λεγόμενη χαμηλή ενθαλπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μιλάμε για
0: δεν ξέρω αν αυτή η πρόταση η οποία γίνεται από την ενεργειακή κοινότητα της Ενσύρου αφορά τους κρατήρες, δηλαδή εννοώ το σύνολο των κρατήρων εκεί στο ηφαίστειο, ή αν αφορά κάποιες διαδικασίες έξω, δηλαδή εννοώ περιμετρικά του ηφαιστείου. Αυτό δεν γνωρίζω.
1: Εγώ τα τεχνικά αυτά τα ζητήματα δεν έχω διατρύψει. Το μόνο που με απασχολεί είναι η απόλυτη προστασία και του φυσικού χώρου αλλά και του περιβάλλοντος, και η διασφάλιση του ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διακινδύνευση, αλλά απέναντίας θα διασφαλίσουν οι κάτοικοι ότι θα έχουν ρεύμα ή εντελώς δωρεάν, όπως γίνεται σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ χαμηλές.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Είχε Χάλκη, έχει ένα τέτοιο ενεργειακή κοινότητα, η οποία απολαμβάνει μηδενικό ρεύμα στην Χάλκη.
1: Ακριβώς. Έχουμε όμως δρόμο, φαίνεται, μπροστά μας. Μάλιστα. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι χρειάζεται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε μια διαρκή επαγρύπνηση, αφού το κράτος δεν αποφασίζει να θέσει τέρμα, γιατί και να μας απαλλάξει από το να ζούμε με ένα διαρκές άγχος για το πότε θα αποφασίσουν και τι θα κάνουν και πώς θα αντισταθούμε. Όλα αυτά είναι ζητήματα. Μπορώ να πω ότι δυστυχώς το ίδιο το κράτος, και πάω σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι διαφορετικό αλλά είναι παρεμφερές ό,τι σχετίζεται με το περιβάλλον, την υπόθεση με τις
0: ανεμογεννήτριες άμμοι, η οποία δεν έχει τελειώσει, έτσι.
1: Στην Καταβιά, εγώ ξανά πήρα την πρωτοβουλία, το είχα δηλώσει άλλωστε και στην Γενική Συνέλευση, να μιλήσω με τους υπόλοιπους βουλευτές του νομού μας, τους τέσσερις δηλαδή βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και να πάρω εγώ την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
0: Έκλεισε αυτό το ραντεβού.
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές μένουν όλοι, μου λένε βεβαίως προχώρα, και εγώ εδώ και πάνω από 10 μέρες έχω ζητήσει αυτή τη συνάντηση και εξήγησα στην γραμματεία που ανταποκρίθηκε από το γραφείο του κ. Παπασταύρου ότι αφορά την περιοχή της Νοτίας Ρόδου και το ελληνικό πάρκο που πάνε να εγκαταστήσουν, και τη συνάντηση τη ζητάνε και οι 5 βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου, και από τους οποίους διευκρίνησα οι 4 είναι Νέα Δημοκρατία, είναι του δικού σας κόμματος, είπα στην γραμματέα του κυρίου Παπασταύρου. Δεν ανταποκρίθηκαν και εγώ επικοινώνησα ξανά την προηγούμενη Παρασκευή με το γραφείο και είπα ότι εγώ προσωπικώς δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να ανέχομαι μια συμπεριφορά αδιαφορίας. Μου είπε εκεί η υπεύθυνη ότι είναι πολύ απασχολημένος. Μου είναι αδιάφορο να είναι πολύ απασχολημένος σε σημείο που να μην μπορεί να κάνει μια συνάντηση ή να μην μας πει, ξέρετε, το θέμα έχει ως εξής, ή να μην μας πει, ξέρετε, είμαι πολύ απασχολημένος, θα σας δω το 2027. Ναι. Να υπάρχει μια ανταπόκριση. Και δήλωσα την Παρασκευή ότι θα επικοινωνήσω και σήμερα Τρίτη με το γραφείο, και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση εγώ πια αποδεσμεύομαι από την
0: συμφωνία, τέλος πάντων, συνεργασία
1: με τους υπόλοιπους βουλευτές που μοιάζονται και ήδη όπως και εγώ για το αιωλικό πάρκο στην Καταβιά, και θα πράξω αυτά που εγώ θεωρώ σωστά, είτε με κοινοβουλευτικό έλεγχο είτε με ανακοινώσεις που θα καταγγέλουν την αδιαφορία του Υπουργείου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, Υπουργέ, στη Λαϊκή Συνέλευση βγήκε εκτός, δηλαδή, από το θέμα που έχει να κάνει με τον περίφημο χάρτη με τις αναμογεννήτριες που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης, βγήκε στη δημοσιότητα και αυτό το οποίο ουσιαστικά μεθοδεύεται για ένα υπεράκτιο υλικό πάρκο ανοιχτά της Καταβιάς. Αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί.
1: Υπόθηκαν πολλά πράγματα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και θέλω να συγχαρώ το Τοπικό Συμβούλιο που είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την συνέλευση, και ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε υπήρξαν εκεί προσωπικών αντεκλήσεων που δεν είχαν χώρο, λόγο εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπόθηκαν πάρα πολλά που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Το κακό κατά την άποψή μου είναι ότι δεν είχαμε έναν υπεύθυνο από την κυβέρνηση να μας πει αυτή είναι η κατάσταση και έτσι έχουν τα πράγματα. Και αυτό, γι' αυτό και
0: γι' αυτό κινηθήκατε με βάση και τον χάρτη το οποίο έχει δημοσιοποιήσει η περίφημη ρυθμιστική αρχή, δηλαδή, έτσι, η ΡΑΗ δηλαδή. Ότι στοιχεία αυτά υπάρχουν, αλλά επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι επίκαιρο με αφορμή και το χωροταξικό και με αφορμή τα όσα συμβαίνουν και με την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα οποία διασφαλίζουν αν γίνονται σωστά και κάποιες άλλες συνθήκες ευνοϊκές για την χώρα. Γι' αυτό σας ρωτώ για το ζήτημα
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Σωστά το έθεσες και σωστά τοποθετείς, και επειδή είπες και για τη λέξη χωροταξικό, διακρίνω ξανά σε ό,τι αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, ότι για άλλη μια φορά τη Δωδεκάνησο προσπαθούν να την περιθωριοποιήσουν και οι προβλέψεις που υπάρχουν στο χωροταξικό είναι εντελώς απαράδεκτες, εντελώς αναπτυξιακές, απίστευτες, και σε αντίθεση η Κρήτη μια χαρά, δεν μπαίνουν μεγάλα ζητήματα, δεν μπαίνουν πολλές απαγορεύσεις, και γι' αυτό λοιπόν το θέλω τις επόμενες μέρες εγώ, επειδή ήδη το μελετώ για να δω επακριβώς πως έχουν τα πράγματα, θα επιδιώξω να το αναδείξω το θέμα, καταγγέλλοντας ότι επιτέλους η Δωδεκάνησος δεν μπορεί μια ζωή να μπαίνει στο περιθώριο και η Κρήτη να αναδεικνύεται ως ο προύχοντας, να το πω έτσι, των πραγμάτων του τόπου μας.
0: Μένουμε σε αυτά. Να είστε καλά, Υπουργέ μου. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και σε κύριοι. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη να μιλάει για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΣΥΜΗ με αφορμή την κοινή ερώτηση όλων των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για θέματα νησιωτικότητας. Γιατί κοιτάξτε, αντίστοιχα θέματα έχουν όλα τα νησιά, δηλαδή κάπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση και σε κάποια νησιά που έχουν φροντίσει και το κορδόνι δηλαδή είναι μεγαλύτερο, π.χ. όπως είναι η λήψη. Τέτοια προβλήματα δεν έχουν εάν συγκρίνει κανείς την ΣΥΜΗ, το λεγόμενο κορδόνι της ΣΥΜΗς, με το κορδόνι των Λειψών. Εκεί έχουν μεγάλες αποστάσεις, έχουν δρόμους, έχουν παρεμβάσεις, έχει μια άλλη πτυχή εξέλιξη δηλαδή το νησί. Όμως προβλήματα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τέρι μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα λέει κανείς, παραφράζοντας τον Γιώργο Συνεπονηρός, ότι ο Φώτης είναι πονηρός. Ανεβάζει ο Πρωθυπουργός κάθε Κυριακή στο Facebook, κάνει ένα απολογισμό, λέει διάφορα ζητήματα, γράφει πολλά. Από κάτω έρχεται, συμπληρώνει και τοποθετείται ο Φώτης ο Μάγκος. Οπότε θέλει, δεν θέλει, θα το διαβάσει το Μαξίμου. Αν δεν το διαβάσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τα 5.000 σχόλια, όλες οι ομάδες που κινούνται το έχουν διαβάσει από κάτω. Το έχουν πάρει το μήνυμα. Και στη συνέχεια πάει και η επιστολή που λέει το αυτονόητο. Κοιτάξτε, πρέπει να βάλετε τα μικρά νησιά στα θέματα που έχουν να κάνουν τα έργα ειδοποιίας και όχι να τα παίρνουν τα πολύ μεγάλα, διότι εδώ εμείς απορροφούμε χρήματα, το λένε και οι υπουργοί σας. Καλύτερη εισαγωγή, Δημαρχέ.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη εισαγωγή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα το πιάσες το θέμα και άρα μπορείς και το υποστηρίζεις σωστά, Τέρι μου. Το να μπαίνουμε δυνατοί και αδύναμοι μέσα στον ίδιο κουβά είναι ό,τι πιο άδικο. Το έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων. Το έχει πει ο Αριστοτέλης, βέβαια, και εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι σαν να βάζουμε τώρα έναν κουτσό και ένα αρτιμελί να τρέξουν εκατοστάρι και να περιμένουμε να κερδίσει ο κουτσός. Και τι εννοώ με αυτό. Όταν ανοίγει μια πρόσκληση και τα κριτήρια είναι, για παράδειγμα, ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έτσι, για την αγροτική οδοποιία, να μιλήσουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μια μεγαλωτική οδοποιία,
1: βεβαίως. Ζήτησα εγώ να δημιουργηθεί αυτό το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και όταν τα κριτήρια είναι η έκτακτη ανάγκη, είτε από σεισμό, αλλά είτε και από άλλα άσχετα ζητήματα, όπως είναι η λειψιδρία, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο εμείς ποτέ να πάρουμε υψηλή βαθμολογία. Γιατί δεν είμαστε ούτε αγροτικός τόπος, αλλά ούτε και δυστυχώς σε εισαγωγικά δεν είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή εδώ το πλεονέκτημα λειτουργεί σαν μειονέκτημα. Και επειδή δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτή την οδοπία, πάρα πολλά χρόνια προσπάθησα να την βάλω και στο φιλόδημο, εκεί δεν μας έδινε βεβαίωση ο ΠΚΠ ότι διέρχεται από αγροκτηνοτροφικές μονάδες που λαμβάνουν επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν δικαιούμαστε να την εντάξουμε σε έργο αγροτικής οδοπίας. Ανοίγει το πρόγραμμα της αγροτικής οδοπίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καταφέρνουμε και παίρνουμε βεβαιώσεις ότι τέλος πάντων είναι αγροτική η δρόμη, όχι όλες οι προτάσεις, μία μας την κόψαν. Ήταν 1,5 εκατομμύριο σύνολο. Αν μας κάνανε αυτές δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Δήμαρχε, μπορεί να πιάσει παρακαλώ το τηλέφωνο. Δήμαρχε, επειδή σε ακούμε, μπορεί να πιάσει. Δήμαρχε.
1: Επειδή η χρηματοδότηση ήταν μικρή, γύρω στα 200 εκατομμύρια δώσανε, δεν περάσαν όλες οι προτάσεις. Εμείς είχαμε βαθμολογία γύρω στο 65, 61...
0: Δήμαρχε, μπορείτε να πιάσετε το τηλέφωνο.
1: Ανέβηκε σε 71 από το 40.
0: Δήμαρχε, μ' ακούτε, μ' ακούτε, Δήμαρχε, Δήμαρχε, κύριε Μάγκο, Δήμαρχε.
1: Ότι όταν μπαίνουν τέτοια κριτήρια δεν υπάρχει ποτέ εμείς περίπτωση να διεκδικήσουμε μέσα στο γενικό κουβά των διεκδικήσεων κάτι για τον τόπο. Και εδώ να κάνω λίγο και το συνήγορο. Διαφόρη μπορεί να πει κάποιος, εντάξει τώρα εσύ εκεί στους λειτουργούς έχεις κάνει πάρα πολλά, έχεις κάνει έργα ίδρυψης, τηλεμετρίες, άλλες οδοποιίες από άλλα προγράμματα κτλ. Ναι, αλλά εδώ δεν σημαίνει τώρα ότι επειδή εμείς είμαστε λίγο πιο μπροστά θα πρέπει να περιμένουμε πότε θα έρθουν κοντά μας και οι υπόλοιποι.
0: Πότε θα μας φτάσουν οι άλλοι.
1: Να κάνουμε το καλύτερο στον τόπο. Έτσι, το ότι έκανες κάποια πράγματα σημαίνει ότι έφτασε ένα σημείο. Αλλά μετά το θεωρείται στασιμότητα. Και οι δρόμοι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ασφάλεια, αλλά είναι και η αίσθηση ότι εδώ το κράτος υπάρχει. Σε σκέφτεσαι.
0: Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, δήμαρχέ μου, γιατί κάνουμε διακοπές, ξέρετε. Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο. Πάρτε δηλαδή ενώ τη συσκευή στο χέρι. Ναι, ωραία. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, οπότε ζητάτε λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά ουσιαστικά τους μικρούς δήμους, δηλαδή αυτοί που ισότιμα μπορούν να τρέξουν, αυτοί οι οποίοι έχουν μια ωριμότητα, τρέχουν για να συμπληρώσουν μελέτες, να αξιολογούνται και να παίρνουν τα χρήματα, γιατί μπορεί να μην έχετε αυτή την εκτεταμένη, αν θέλετε, παρέμβαση στον αγροτικό τομέα, αλλά κάθε κοινωνία έχει τη δική της κλίμακα.
1: Ακριβώς. Και να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί αυτό έχει την περισσότερη σημασία. Τι ζητάμε? Ζητάμε να ανοίγουν προσκλήσεις οι οποίες να είναι γενικές. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έχει ανάγκη ο κάθε τόπος να προκρίνει. Για παράδειγμα, όταν βγαίνει μια πρόσκληση για αγορά, για προμήθεια απαλλατώσεων, εμείς μπορεί να μην μας ενδιαφέρει, γιατί το έχουμε κάνει αυτό. Έναν άλλον δήμο όμως τον ενδιαφέρει, γιατί έχει πρόβλημα λειψιδρίας. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ανοίγει μια πρόσκληση, ξέρω εγώ, για οδοπία, μπορεί κάποιος πάλι να το έχει λύσει το θέμα της οδοπίας του, αλλά εγώ να μην... Οι οριζόντιες προσκλήσεις σημαίνει και ότι δεν μπορείς να συναγωνιστείς άλλες περιοχές που έχουν τα κριτήρια που βάζουν, μπορεί να μην είναι και αντικειμενικά, αλλά τα βάζουν εκ των πραγμάτων, έτσι. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορείς εσύ να διαλέξεις με βάση τις δικές σου ανάγκες τη χρηματοδότηση. Καταλάβατε ποιο είναι το ζητούμενο.
0: Και ζητάτε λοιπόν, ζητάτε από τον Πρωθυπουργό να προβλέψει, δηλαδή να υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για να μπορούμε να τρέξουμε όλα τα νησιά. Κατανοητό, Δημαρχέ. Να σας ρωτήσω τώρα, νομίζω ότι από αύριο έχετε και εσείς στη Ρόδο, θα είστε εδώ στην συνεδρίαση του ΕΛΚ ή θα είστε εδώ το Σάββατο που υπάρχει και αυτή η μερίδα για τις λύσεις του νερού, λειψιδρία, νησιωτικότητα. Νομίζω είστε και εισηγητής.
1: Θα έρθω την Παρασκευή από Αθήνα, γιατί είμαι και ομιλητής σε ένα πάνελ στην Attica Green Expo, πάλι για το θέμα του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια για να παρουσιάσουμε ευτυχώς το best practice, δηλαδή πώς οι λειψοί έχουν καταφέρει να λύσουν αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα που μαθίζει πάρα πολλές περιοχές. Και είμαι ομιλητής γύρω στο αυτό το βράδυ.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς το έχετε λύσει το πρόβλημα με τις αφαλατώσεις και τα λοιπά. Ίδιο το κράτος. Ναι, το ίδιο το κράτος. Επειδή συζητάμε, το λέγαμε και χθες, συζητάμε τώρα και για τους αγροτικούς δρόμους, συζητάμε καμιά φορά και το φυσικό περιβάλλον, το μοναδικό και εξαιρετικό στους λείψους. Το ίδιο το κράτος, το οποίο έχει τάξει κατά καιρούς να κάνει κάποιες διορθώσεις στις λεγόμενες λιμοξαμενές. Εγώ δεν θέλω να πω ότι οι λιμοξαμενές θα σώσουν τα νησιά από το νερό, όμως μπορούν να εμπλωτήσουν, να δημιουργήσουν συνθήκες για το περιβάλλον, για την ανάπτυξη πουλιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό έχει γίνει ή έχουμε μείνει στα λόγια τόσα χρόνια από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης?
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε μια λιμνοδεξαμενή εδώ στους Λειψούς, η οποία έχει κατασκευαστεί πριν από 25 χρόνια.
0: Ναι, του Χάρου. Του πήρε ο Χάρος.
1: Δεν συγκρατεί το νερό. Η αλήθεια είναι ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και άλλη μια φορά είναι δίπλα μας και ασχολείται με αυτό το θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Έχει γίνει καταγραφή, έχουμε πει τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να μπορεί να συγκρατεί το νερό και περιμένουμε τώρα τη χρηματοδότηση. Όμως, με αφορμή γενικά τη λειψιδρία, να πούμε το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να βάλεις αφαλατώσεις και να παράγεις νερό. Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα περισσότερα νησιά, τους περισσότερους δήμους, είναι οι απώλειες νερού. Και εκεί δεν έχει δοθεί βάρος. Εμείς λοιπόν το πρόβλημα το λύσαμε, επειδή ακριβώς λύσαμε και το πρόβλημα της απώλειας. Είναι σαν να γεμίσει ένα βαρέλι τρίπιο. Δεν θα γεμίσει ποτέ και θα έχεις απώλειες. Και το νερό της αφαλάτωσης κοσίζει, γιατί θέλει ρεύμα.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Θέλει μεμβράνες.
0: Ναι, θέλει λεφτά. Είναι αδιφάγο τέρας η αφαλάτωση.
1: Ορίστε.
0: Είναι αδιφάγο τέρας, δηλαδή θέλει φαγητό για να λειτουργήσει.
1: Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, τη χρονιά που αυξήθηκε το τιμολόγιο του ρεύματος, χρειάστηκε να καταβάλουμε 180.000 ευρώ σε όλο το έτος για να πληρώσουμε μόνο το ρεύμα της αφαλάτωσης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κατανοητό. Όχι, εγώ ρωτάω για το θέμα των λιμοδοξαμενών, διότι νομίζω ότι αλλάζουν δραματικά το περιβάλλον. Έτσι, όταν έχεις δηλαδή ένα χώρο, έχεις μία λίμνη, η οποία λειτουργεί ως πόλος έλξης για όλα τα πετούμενα και τα πλάνα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και έτσι κάνεις πράσινα και όμορφα νησιά.
1: Κοιτάξτε, αυτό λειτουργεί λίγο συμπληρωματικά, θα έλεγα. Σε καμία περίπτωση μια λιμνοδεξαμενή δεν θα μπορέσει είτε βάλει στο χειδηλιστήριο είτε το χρησιμοποιήσει μόνο για άρδευση. Δεν θα μπορέσει να καλύψει όλες τις ανάγκες.
0: Ναι,
1: και βέβαια,
0: ναι,
1: υπό την αίρεση ότι θα είναι μια καλή βροχερή χρονιά κάθε φορά.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπορείς να βασίζεσαι σε αυτό. Συμπληρωματικά και μέχρι ένα ποσοστό, ναι. Δεν μπορεί να βασίζεσαι μόνο στη λιμοδεξαμενή.
0: Όχι, βεβαίως, όχι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Δήμαρχε, θα τα πούμε διαζώσεις από ό,τι με διαφαίνεται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο των Λήψων. Επαναλαμβάνω ότι η υπόθεση λιμοδεξαμενές ή τα λεγόμενα φράγματα έχει να κάνει με την γενικότερη αντίληψη το πώς μπορεί να βοηθήσεις τα ίδια τα νησιά, δηλαδή να αλλάξει περιβάλλον, παιδιά. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κανείς μαθήματα σε αυτό. Ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου να ρωτήσεις, αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει. Αλλιώς θα είχαμε κατοικήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Άρη, δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς σε αυτόν τον κόσμο έχουμε πάρα πολλά ούφο. Θα ήθελα να βρεθούν εκεί ψηλά. Αλλά δεν έχει νερό. Ή ακόμη ψάχνουν να βρουν νερό, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, τα είπα για το ζήτημα που έχει να κάνει με τις παραλίες. 31 του μήνα η απλή χρήση παραλιών. Έχει αρχίσει λίγο η ίδια η κοινωνία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Κάποιοι έχουν στήσει παντού δηλαδή. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων αυτά δεν μπορεί να τα αφήνεις εντελώς στην τύχη. Να λες μία ατάκα, αυτά που λέει ο λαγός με το λιοντάρι που γυρνάει γύρω-γύρω, και μετά να αφήνεις όλη αυτή η ιστορία να πάρει το ίδιο τη δυναμική ή αυτόματα που λένε η ίδια η ζωή να δώσει την λύση. Όταν θες να κάνεις τον τζάμπα μάγκα, το κάνεις. Όταν θες να κάνεις τον πραγματικό μάγκα, το παίρνεις μέχρι το τέλος. Έτσι, το λέω γιατί διαβάζω κάτι απίστευτες δηλώσεις που απλά και μόνο ως δηλώσεις μένουν. Και κάποιοι δεν έχουν και τη συνέστηση το τι σημαίνει πραγματικά έργο στην περιοχή μας. Έχουν πρόβλημα. Ή επειδή έχουν πρόβλημα στο να τρέξουν έργα, προσπαθούν με λανθασμένες εντυπώσεις να δημιουργήσουν μία άλλη έτσι, αντίληψη ή πεποίθηση στον λαό, ο οποίος έχει άλλα ζητήματα να τον απασχολούν αυτή την περίοδο. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά ρίξε λίγο κανένα τραγουδάκι τον Άμπα, γιατί θέλω να πω κάτι για μία σημαντική γυναίκα, γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος κατά την κρίση μου επιλέγει να επισκέπτεται αυτόν τον τόπο ανήκουν σε μια ομάδα αυτών που εδώ και 40-50 χρόνια μας κάνουν το ίδιο ερώτημα. Και το λέω το ερώτημα ειδικά των Σκανδιναβών, το οποίο παραμένει επίκαιρο. Αγαπητέ φίλε μας Τέρι, πότε θα βγάλετε τα κρυώματα, δηλαδή τις καλωσιές από τον ναό του Πυθίου Απόλλωνος στο Μόντε Σμύρτ? Τι να πω ρε παιδιά, 30 χρόνια τους λέω παραμύθια. Το τελευταίο που τους είχα πει ήταν ότι ανέβηκε ο Πίτερ Παν και ήθελε να γίνει αρχαιολόγος. Και όπως ανέβηκε πάνω στο στήλο του Πυθίου Απόλλωνος, βρήκε τον Hans Christian Andersen από την Δανία. Μία Δανέζα με ρώτησε τον τελευταίο καιρό, η οποία επισκέπτεται αυτόν τον τόπο πόσα χρόνια. Για να σας πω το εξής, ότι χθες οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον τρόπο δηλαδή να επικοινωνήσουν. Χθες μία κυρία η οποία είναι, παρακαλώ, η κυρία Άλις Μάρτενσον από το Γιάρφσο της Σουηδίας, τιμήθηκε από έναν υπάλληλο. Α, το βλέπω, δεν είναι και. Είναι και ο διευθυντής ο οποίος είναι εκεί στον τουρισμό. Ανέλαβε πλέον ο Νίκος ο Μανίκαρος. Έχει έρθει, παρακαλώ, ακούστε, στη Ρόδο περισσότερες από 123 φορές εδώ και 50 χρόνια. Λεγόμενοι repeaters, θα το κάνω τώρα. Σε παρακαλώ, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, αξίζει έστω για ένα λεπτό να σου στείλω τη φωτογραφία για να καταλάβουμε ποια είναι μεγάλη δυναμική αυτού του τόπου, που η μεγάλη δυναμική είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρά τα στραβά τα δικά μας, έτσι, για τα οποία τι να δικαιολογήσεις, πώς να δικαιολογηθείς, άστο να το βγάλω αύριο γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία, θα το παρουσιάσουμε αύριο. Ακούστε, 123 φορές τα τελευταία 50 χρόνια. Εάν αυτή δεν είναι ροδίτησα, με συγχωρείτε, ποιος είναι. Λοιπόν, θα δείξουμε την γυναίκα αύριο. Είναι αυτό το οποίο λέμε σε όλους σας, αν έχετε φίλους, γνωστούς κτλ. Κτλ. Οι οποίοι επισκέπτονται τη Ρόδο πάρα πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται να είναι 50. Έτσι, κάποια χρόνια, από 15 και πάνω, από 20 χρόνια και πάνω, υπάρχει αυτή η δομή στον Δήμο της Ρόδου. Είναι μια κίνηση δηλαδή ευγνωμοσύνης κατοίκων και του συνόλου του νησιού σε αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν δραματικά, δηλαδή παθιασμένα, και λένε Ρόδο, έτσι, και αρχίζει και τελειώνει η ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βραβεύονται. Είναι το λεγόμενο πρόγραμμα το Repeaters, το οποίο συνεχίζει ο Δήμος της Ρόδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και βεβαίως καλό κάνει στον τόπο, καλά κάνει και στους επισκέπτες, και το έχουν αντιγράψει και οι υπόλοιποι δήμοι στην χώρα. Λοιπόν, αν έχετε τέτοια περίπτωση, παρακαλώ ενημερώστε το αρμόδιο τουριστικό τμήμα του Δήμου, δηλαδή τη Διεύθυνση Τουρισμού, να κάνει τα δέοντα. Λοιπόν, κλείνουμε. Οπότε ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

I see them blue for me and you, and I think to myself.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Ο κύριος Ροϊλός αναγνώρισε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις και απουσίες ιατρικού προσωπικού λόγω μακροχρόνιων αδειών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση. Σχετικά με τους νοσοκομιακούς ιατρούς που εκφράζουν συνεχώς παράπονα και δυσαρέσκεια, ο κύριος Ροϊλός έκανε λόγο για μιζέρια που δεν έχει πραγματική βάση. Αυτό που ζήτησα ήταν να γίνει μια προσπάθεια και να περιοριστεί η γκρίνια για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες που αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών και στην ενίσχυση κρίσιμων τμήματων. Σύμφωνα με τον ίδιο το νοσοκομείο Ρόδου, διαθέτει αξιόλογες υποδομές και έμπειρο προσωπικό. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογραμμίζοντας πως πρώτη φορά προχωρά μια τέτοια παρέμβαση. Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προβλέπεται η αξιοποίηση, όπως είπε, προσωπικού από κέντρα υγείας της περιοχής, ενώ εξετάζεται και η παροχή πρόσθετων κινήτρων. Έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απίθυνε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαοδοπία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο Δήμαρχος Λειψών τόνισε πως οι μικροί νησιωτικοί δήμοι αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες περιοχές. Προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις στις υποδομές επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για τα ακριτικά νησιά, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Σχετικά με την πρωτοβουλία Water Dialogues, όπου επιλέχθηκε η Ρόδος από επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς για τη διεξαγωγή της, ο κ. Μάγκος σημείωσε πως στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη

αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας γύρω από τον σχεδιασμό αξιοποίησης της γεωθερμίας στο νησί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Γεγονός που, όπως σημειώνει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης του έργου. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική πλευρά ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προχωρά στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτυπώνει τις δυνατότητες και τα όρια των θαλάσσιων ζωνών της χώρας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται από μονομερείς ενέργειες τρίτων κρατών. Σημαντική αύξηση 64,3% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, αλλά και στη μεγαλύτερη μέση δαπάνη των επισκεπτών ανά ταξίδι. Τις βασικές θέσεις και τους προβληματισμούς της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατέθεσε η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ μετά την ολοκλήρωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, υπογραμμίζοντας ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των τουριστικών επενδύσεων και της αναπτυξιακής πορείας του νησιού. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για φερόμενη παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων κατέθεσε η ΔΕΙΑΡ μετά τον εντοπισμό περιστατικού στο κέντρο της Ρόδου, το οποίο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Σύμφωνα με τη δημοτική επιχείρηση, το πρόβλημα εντοπίστηκε έπειτα από σχετική καταγγελία και αυτοψία που πραγματοποίησαν στελέχη της υπηρεσίας. Η υπόθεση αφορά το κεντρικό δίκτυο Ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή μεταξύ του Park Hotel και του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος με τελικό αποδέκτη τη Μαρίνα Μανδρακίου. Σε μοραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται ο θάνατος της 24χρονης που έφυγε φνηδίως από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στη Ρόδο, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους γονείς της στο σπίτι της Σταφάντου, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε λοιπόν. Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί, συνέχεια στην πρωινή σας ενημέρωση. Η ομάδα σταθερότητας σε δράση. Ποια είναι η ομάδα σταθερότητας? Η αφεντιά, αυτού που σας μιλάει, του Κλεάνθη Λοΐζου, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Κλεάνθη.
0: Και με όλους τους συνεργάτες και συντελεστές εκπομπής. Να μην λησμονούμε τις ωραίες κυρίες μας, έτσι. Τις κυρίες Μπονάρου, Κωνσταντέλου, τους κυρίους στο Control, στην ραδιοτηλεοπτική σκηνοθεσία. Παναγιώτης Καλπακίδης, Μέτρα και Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου. Βοηθός Θεού είναι αυτός, ε. Λοιπόν, τι ωραία που είναι τα μπόρντα, επιτέλους. Κάθε μέρα και κάτι καινούργιο βλέπω. Εμπλουτίστηκαν, βλέπω και τα background. Τελικά που ζούμε ρε παιδιά? Κόσμος, όνομα και πράγμα. Ταξιδεύουμε, πετάμε σε όλο τον κόσμο. Εδώ Βασίλη, εμέγα τι έγινε? Πήγες στον αγώνα? Είδες τους το παγκόσμιο, πώς λέγεται, βαρέων βαρών, ε?
1: Ωραία. Καλά, εσύ δεν μου λες. Το είπες.
0: Καλά, δεν το περίμενα. Εγώ πίστευα ότι ο Βαγγέλας είναι πιο αρσενικός, ας πούμε. Αλλά τελικά απογοητεύτηκα από αυτό που είδα. Κατεβαίνει τα σκαλιά, βλέπει το Δημητριάδη, του χωρίζει το κυκλίδωμα. Βλέπει το Δημητριάδη, του λέει: άλλο να σου πω κάτι. Ο άλλος ο Δημητριάδης, καλοπροαίρετα, σκύβει το κεφάλι του. Yeah. Του μιλάει στα αυτή. Ακούστηκαν από δίπλα τι είπε. Και μετέφερε και ο ίδιος, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω στο τηλέφωνο, εδώ στον αέρα, γιατί δεν έχω αποδεικτικά και υπάρχει και εσουρού. Πάντως ήταν κάτι πολύ βαρύ και σκληρό. Και του λέει λοιπόν, ενώ του μιλάει στα αυτή, ξαφνικά του ρίχνει ένα μπάτσο στα μούτρα του Δημητριάδη. Και ο Δημητριάδης, παιδιά, έλουρος. Για πότε του τραβάει, του αμολάει τη γροθιά στο μάτι, την μπουνιά στο μάτι, και τον αρπάει και από τη φανέλα για να μην απομακρυνθεί, αλλά έχει τους μπράβους ο άλλος τώρα, τους φουσκωτούς. Πού να φανταστούμε τώρα ότι θα... Δε. Ναι, αν έχετε τηλεόραση, αυτά είναι. Μπαμ!
1: Ναι. Φαίνεται καθαρά.
0: Βρίσκεται δηλαδή σε άμυνα ο Δημητριάδης. Μπράβο, και εγώ δεν περίμενα ότι, ότι έχει τόσο τσαγανό, να πούμε, ο Γρηγόρης. Δείτε, κατεβαίνουν τώρα, κατεβαίνει ο Βαγγέλας, κάτι του λέει και γκάπ, του τη ρίχνει και έρχεται μετά. Και δεν, το, ναι, δεν τον αφήνει να φύγει. Του τη ρίχνει ο Μαρινάκης τη σφαλιάρα και κάνει πίσω. Γι' αυτό είπα ότι τον περίμενα πιο αρσενικό, φίλε. Όταν βαράς κάποιον, δεν το βάζεις στα πόδια, κάθεσαι εκεί.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Δεν είναι ευχάριστα αυτά που βλέπουμε. Είναι ό,τι πιο δυσάρεστο, αλλά... Όταν, φίλε, προκαλείς, όταν σηκώνεις το χέρι σου, ποιος ξέρει για ποιο λόγο και του τη ρίχνεις, ο άλλος, είναι λογικό να αντιδράσει. Άρπα την τώρα. Τον απομυθοποίησε το Μαρινάκι. Δηλαδή, ο Μαρινάκης τώρα, ας πούμε, στα εκατομμύρια των Ελλήνων, αν εξαιρέσεις μια μικρή ομάδα, ας πούμε, ανθρώπων, οι οποίοι, εντάξει, αυτοί έχουν και πρόβλημα, θα μιλήσουμε σήμερα για τα ψέκια, γιατί θα έχουμε την ομάδα σταθερότητας. Έτσι, θα έχουμε τον Νίκο τον Σέργη, θα έχουμε τον Θανάση τον Καμιλάρη, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε και φρέσκο πράγμα εντωμεταξύ, Βασίλη, έτσι. Και όλα αυτά τώρα γιατί γίνονται? Γιατί προφανώς όταν ήταν, εγώ τη θέση μου τη λέω καθαρά, ανερυθρίαστα, με τη φάτσα μου, με το όνομά μου, δεν κρύβομαι ούτε πίσω από ψευτικούς λογαριασμούς, με σχόλια ανοιχτά, ανοιχτά σχόλια, όχι να σχολιάζουν μόνο οι φίλοι ή οι φίλοι των φίλων, ανοιχτά σχόλια και στα 10 εκατομμύρια, και γράψτε ό,τι θέλετε. Ο καθένας αξιολογείται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Όταν δεν κάνεις την χάρη στους νταβατζίδες, στους κακομαθημένους νταβατζίδες που έλεγε και ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σε στοχοποιούνε και βλέπουμε πράγματι όλο το συγκρότημα, πολύ χρήμα ο Μαρινάκης. Όλο το συγκρότημα, μα όλο το συγκρότημα, ήταν το πρώτο συγκρότημα Λαμπράκι, ναι. Έλα τώρα πρόσθεσε πάνω μέσα τώρα εδώ πέρα τα Μέγκα, το Μέγκα και όλα τα ραδιόφωνα που έχει φτιάξει, τα site τα επιπλέον που έχει αγοράσει, μιλάμε δηλαδή όλο το κομμάτι της ενημέρωσης, το μεγαλύτερο κομμάτι της ενημέρωσης ανοίξει σε αυτόν εδώ τύπο. Νομίζει ότι επειδή έχει λεφτά μπορεί να κάνει τα πάντα. Τώρα, Αυτό μένει να το αξιολογήσει ο καθένας εξημών. Φαίνεται ότι ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης και ο Κούλης που τον κοροϊδεύετε, κάποιοι από εσάς, δεν μασάνε. Διότι θα μπορούσε να είχε κάνει και τον φίλο μου τον Αντώνη τον Σαμαρά, πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη θέση, πώς τη λέγανε την πρόεδρινα,
1: Σακελαροπούλου,
0: το όνομα της δεν θυμόμαστε. Και να μην είχε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης έχει κάποιες αρχές τις οποίες τις ακολουθεί και δεν υπολογίζει κανένα πολιτικό κόστος. Και βλέποντας σήμερα μια δημοσκόπηση πάλι καινούργια, φρέσκο πράγμα, δημοσκοπησούλα, καινούργια, επί του πιεστηρίου, πριν από λίγο έγινε γνωστή, τι βλέπουμε? Αν προσθέσουμε το Τσίπρα που πήρε τη δεύτερη θέση, την άρπαξε τη δεύτερη θέση από το Πασόκο Τσίπρας, αν προσθέσουμε το Τσίπρα 14,4, την Πασοκάρα μας 13,5, πόσο μας κάνει 27,9. Μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 29,5. Δηλαδή προσθέσει τα δύο δεύτερα κόμματα και δεν μπορούν να φτάσουν το πρώτο. Και αν πάμε δε τώρα και στους πολιτικούς αρχηγούς, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο τη νύχτα αν χτυπήσει? Ο Μητσοτάκης λένε το 34%, ο Τσίπρας 14, ο άλλος 23, ο κανένας 13 και ο Ανδρουλάκης 10 και η Καριστιανού 6. Δηλαδή έλα τώρα να τους προσθέσουμε όλους, ρε παιδιά. Τσίπρας 14, Ανδρουλάκης 10, μας κάνει 24 και 6 Καριστιανού 30, μόνο στο Μητσοτάκης 34. Ρε που πάτε ρε? Αυτόν θέλετε να διώξετε? Να έρθει ποιος? Η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια της. Να γιατί χρειαζόμαστε την ομάδα υποστήριξης. Να γιατί θέλω τώρα εδώ τον Νίκο το Σέργη. Έχει άδικο ο άνθρωπος ο οποίος λέει ψέκια φυλάκια? Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και μέχρι να πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα πολιτικά μας πράγματα, ας πάμε στο νοσοκομείο μας, όπου έχουμε λοιπόν τώρα τον διοικητή της Β' ΥΠΕ. Το ρωτάμε, πόσο γιατρούς έχει το νοσοκομείο, και σου λέει 120 τόσο, πάνω από 120. Μα του λέμε, οι συνδικαλιστές λένε ότι οι γιατροί είναι 80. Τη συμμορία της μιζέρια σου λέει, τώρα θα καθόμαστε να ακούμε? Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος τρίτος. Όταν λένε ότι είναι 80 οι γιατροί, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάνω από 120. Δηλαδή όποτε θυμάστε ότι πρέπει να πλήξετε την κυβέρνηση, να χτυπήσετε τον Μητσοτάκη, να χτυπήσετε τον Άδωνη Γεωργιάδη, αμέσως πιάνετε θέμα υγείας και προσπαθείτε να το απαξιώσετε. Αυτό κάνετε στην ουσία. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι 80 γιατροί, είναι 120 και πλάς. Έχουν γίνει 23 προκηρύξεις για το νοσοκομείο της Ρόδου, παράδειγμα τώρα σας φέρνω, γι' αυτό για το οποίο έγινε όλη αυτή η βαβούρα, να πούμε, όλη αυτή η ιστορία με τον Παπα-Νικολάου, ξέρετε, αυτόν του Ανταρσία και τα λοιπά, που είναι στο νοσοκομείο στην Νίκαια, γιατί είναι ο ροϊλός με τον οποίο μιλάμε, ο διοικητής, έχει στην αρμοδιότητά του και το νοσοκομείο της Νίκαιας. Έχει τον Πειραιά, έχει όλο το Αιγαίο. Και σου λέει, γιατί ρε παιδιά, να πούμε, λέτε ψέματα και δημιουργείτε θόρυβο? Γιατί προκαλείτε, να πούμε, ζημιά, να πούμε, στον τομέα της υγείας? Ένα εθνικό σύστημα υγείας που δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Και πάμε λοιπόν τώρα πάλι στις μετρήσεις. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Κούλης, να φύγει, να πέσει η χούντα του Κούλη. Και τι βλέπουμε? Η χούντα του Κούλη λοιπόν έχει 29,5%. Και από κάτω βλέπουμε, ο Τσίπρας παίρνει τη δεύτερη θέση, Sky Meaty, 14,4. Ο Ανδρουλάκης και η Πασοκάρα πάνε μια μονάδα πιο κάτω στο 13,5. Εδώ τώρα θα έχουμε τώρα νεύρα μέσα στη Χαριλάου. Ωρε φίλε, τώρα τους φίλους μου, τους Πασόκους σκέφτομαι, ρε θλίψη. Ρε εσείς ρε το Τσίπρα ρε βάλατε πάνω ρε από τον Ανδρουλάκη ρε γαμότο μου. Ρε που πάμε. Προσθέτω λοιπόν τώρα Τσίπρα 14,4 ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα το ονομάσει το κόμμα του, και 13,5 μας κάνει 27,9. Μόνη της η Χούντα Κούλη είναι 29,5. Πάμε και στην καταλληλότητα τώρα να δούμε ποιος πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο τη νύχτα στις 3 το πρωί. Ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο και τι απαντάνε οι Ελληνάρες? 34% απαντά ο Μητσοτάκης. Ο Κούλης να το σηκώσει το τηλέφωνο, αυτός να διαχειριστεί την κρίση. Και πόσοι λένε Τσίπρας? 14. Δηλαδή 20 μονάδες πιο κάτω. Και πόσοι λένε Ανδρουλάκης? 10. Δηλαδή πόσο? Πόσο? 24 μονάδες πιο κάτω. Ρε εσείς δεν τρεπόσαστε? Αυτόν θέλετε να διώξετε τον κούλι, να φέρετε ποιον? Έρχεται ο κανένας με 13% και ο άλλος με 23%. Αυτά είναι. Αυτή είναι η εικόνα της στιγμής, όπως συνηθίζουν να λένε αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται αυτά τα επιστημονικά εργαλεία που λέγονται δημοσκοπήσεις. Τώρα έχω άδικο να σας δείξω τώρα την ομάδα, όχι αλήθειας, υποστήριξης και σταθερότητας. Νίκο Σέργη, Θανάσης Καμιλάρης. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Θανάση μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι κάνει η ομάδα σταθερότητας τώρα? Πετάει, τι κάνει τώρα? Εδώ
2: τώρα πέρασε. Η ομάδα σταθερότητας περιμένει την αντίπαλη ομάδα, σημαδιακή μέρα σήμερα, από Νταουλτζής Μπαλαδόρος.
0: Όπα.
2: Όλοι στο Θησίο.
0: Ναι.
2: Καινούργια ομάδα κατεβαίνει και θα αντιμετωπίσει τη δικιά μας ομάδα.
0: Τώρα ήταν Kings Boxing αυτό το χθεσινό, το προχθεσινό, ή ήταν box καθαρό αιμο τώρα? Τη βοήθειά σας θέλω. Γιατί είδα τελικά ότι ο Δημητριάδης και υπτάμενος ήταν, αλλά στόχευσε κατευθείαν στον οφθαλμό του.
2: Επειδή το άθλημα δεν ήταν το σούμο, ήταν ελεύθερο kickboxing οτιδήποτε, ο Δημητριάδης υπερτερούσε σε ταχύτητα, οπότε πρόλαβε να τα αποδώσει και να του σκίσει και το μπλουζάκι.
0: Κατάλαβα, ενώ το σούμο ο βαρέων βαρών θα κάθιζε πάνω, θα τον έλειωνε το Δημητριάδη.
2: Ναι, ακριβώς. Είχε το πλεονέκτημα ο Δημητριάδης, ταχύτητα, ευελιξία, ο άλλος δεν το είχε.
0: Ο άλλος, ναι, είναι, ναι.
2: Και κακός ρίσκαρε.
0: Και τελικά την πάτησε. Θανάση,
2: μια καλύτερη.
0: Ποια είναι η εικόνα που σχηματίστηκε τώρα, που δημιουργήθηκε τώρα? Του λέει, έλα να σου πω κάτι, του μιλάει στα αυτή και ξαφνικά, χλαπ, του τραβάει τη σφαλιάρα. Και ο άλλος βεβαίως, έχοντας αντανακλαστικά ρεφλέξ, του την τραβάει, του να μολάει στο μάτι και από εκεί και πίσω είναι γνωστά τα πάντα όλα.
3: Πάντως η κίνηση του Δημητριάδη αυτή δείχνει ότι από κάπου κρατάει πολύ γερά τον Μαρινάκη.
0: Πρέπει να το κρατάει,
3: Δεν σηκώνει χέρι εύκολα στον Μαρινάκη.
0: Τον απομυθοποίησε όμως τον Μαρινάκη, έτσι? Εγώ θα έλεγα.
3: Τον απομυθοποίησα ακριβώς, και η αντίδραση του Μαρινάκη ήταν τέτοια που δείχνει ότι κάτι έγινε.
0: Και το έβαλε στα πόδια μετά, έτσι.
3: Ο Μαρινάκης και το, ο Δημητριάδης και το κρατάει. Δηλαδή δεν ήταν, εντάξει, εκτός από αυτά τα ωραία που λέμε και την ωραία δυτική ανάλυση που έκανε ο Νίκος, ας πούμε.
0: Καλά, ο Νίκος πάντα χτυπάει.
3: Καλά, δεν παίζει. Τον Νίκο δεν παίζει.
2: Αθλητικογράφος είμαι.
0: Από εκεί ξέρω. Λοιπόν, οι πληροφορίες μου εμένα, ξέρετε τι λένε? Ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα σε αυτά τα οποία έχει ξεκινήσει. Θυμόσαστε τον Αλέξη Τσίπρα με στη Βουλή που μιλούσε για τον Ουρουάν? Όταν μιλούσε για πρεζέμπορους και τέτοια, στο Βουλή τα έλεγε. Αυτά τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube. Αυτές εδώ δεν έχουν κλείσει όλες οι υποθέσεις. Ως φαίνεται υπάρχει μία ακόμα που είναι σε εκκρεμότητα. Αν εννοείς αυτό, Θανάση μου, ότι από κάπου τον κρατάει. Λέω αν. Εγώ υποθέσεις κάνω.
3: Κάπως και σχετικά με αυτό και σχετικά με τον Ισοβίτη και όλα αυτά τα πράγματα εκεί πέρα.
0: Με τον Λιγκερίδη τώρα θα μου πεις.
3: Τώρα είναι υπόθεση του Λιγκερίδη, ας πούμε. Που εκεί, ας πούμε, στη Λίγη κάτι πρέπει να συμβαίνει.
0: Πώς γίνεται όμως, ρε Νίκο μου, εμείς που πιστεύαμε ότι ο πρόεδρος της ομαδάρας μας, εγώ είμαι Ολυμπιακός γάβρος μέχρι του θάνατά. Εσείς τι ομάδα είστε? Εσύ, Νίκο, τι ομάδα είστε?
2: Εγώ είμαι ΠΑΟ, καλά, έχω να πατήσω στο γήπεδο πάνω από 10 χρόνια, δεν αντέχω να πατάω.
0: Α, δεν χάνεις. Εγώ, να φανταστείς, ήμουνα στη θύρα 7 με τον Ατήλιο, ας πούμε, εντάξει.
2: Ναι, αλλά πλέον Ατήλιο, το έχω κόψει, ναι. Δεν βλέπω καθόλου ούτε τηλεόραση, τίποτα, δεν ασχολούμαι.
0: Εσύ, Θανάση, τι ομάδαρα είσαι? Ολυμπιακάρα, έτσι.
3: Εγώ είμαι άλλος δικέφαλος,
0: άλλος. Εσύ, ρε Βασίλη.
3: Και εγώ το ίδιο, έχω αποστοσοποιηθεί από το...
0: Εδώ, ρε Βασίλη, έλα να κάνουμε πλειοψηφία.
1: Ολυμπιακός.
0: Ρε Καλπακίδη, εσύ τι ομάδα είσαι, ρε Καλπακίδη? Ο Παπαχριστοδούλο Τσαμπίκος τι ομάδα είναι, ρε? Τα κορίτσια μας τι? Προσπαθώ να δω τώρα η ομάδα, η πρωινή, η ζώνη ενημέρωση. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε Έφη, απ' έξω? Ολυμπιακός. Μπράβο. Ο Γιώργος τι ομάδα είναι? Και αυτός Ολυμπιακός. Μπράβο, κορίτσι μου. Την ευχή μου, την ευλογία μου.
2: Είστε κυβέρνηση πλέον. Είστε
0: ναι. Πάμε για αυτοδυναμία. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε. Αλλά, ρε πρόεδρε, μας ξεφτύλησες, ρε πρόεδρε. Εγώ σε ήθελα πιο αρσενικό και πιο λεβέντη. Όχι να το βάλεις στα πόδια, να πούμε. Και ξέρεις, ο κακόμερος ο Δημητριάδης, τον έχω δει δύο φορές. Έχουμε μιλήσει στο γραφείο του κτλ. Αδυναμάκι είναι, ρε. Κατηγορία πτερού είναι, ρε παιδιά, ο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά είπαμε, έχει το πλεονέκτημα να είναι πολύ πιο ευέλικτος λόγω αυτού του.
0: Ναι, αυτό τελικά. Ή αυτός είναι πιο αδύνατος από μένα, ρε Βασίλη.
2: Και επίσης μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, άμα τον κυνηγούσε ο Μαρινάκης σε ανοιχτό πεδίο, δεν είχε πιθανότητα να τον πιάσει.
0: Ο άλλος ποιος είναι ο αντιπρόεδρος, είναι αυτός ο Κακάς, πώς το λένε, αυτός εκεί. Αυτός το προκάλεσε. Αυτός προκάλεσε την ένταση.
3: Καραπαπάς.
0: Καραπαπάς. Πού είναι ο παπάς, πού είναι ο καραπαπάς, μάλιστα.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι περιμένουν.
0: Και τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα κανονικά. Κανονικά πρέπει να δούμε τελικά η ελληνική κοινή γνώμη τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα. Με ποιον είναι τελικά.
2: Με αυτόν που θα τον σώσει από τον κούλι. Εδώ και 3-4 χρόνια αυτοί που γράφανε, η εφημερίδα συντακτών, όλοι οι αρρωστεροί που γράφανε για τον Μαρινάκη ότι είναι πρεζέμπορας και διάφορα τέτοια.
0: Τώρα.
2: Από τότε που πήρε και το Μέγκα μάλιστα έγινε ο εθνικός τους, ο λαϊκός τους ήρωας.
0: Σε αυτόν βασίζονται και στην Κοβέση. Από τον Μαρινάκη περιμένουν και την Κοβέση.
2: Κασελάκης, Μαρινάκης, Κοβέση.
0: Κασελάκης τώρα,
2: Η
0: δημοσκόπηση πόσο δείχνει την Καριστιανού. Πάμε ξανά τώρα στη δημοσκόπηση. Σήμερα, Βασίλη, θα τα κάνουμε έτσι τρίο λένα, πούμε. Λοιπόν, πάμε full πλάνο, Παναγιώτη μου, να βλέπω και τα νούμερα, γιατί μην νομίζεις δεν βοηθάει η όραση. Την Καριστιανού που τι δίνει, ρε παιδιά, στο 8,5%, ε. Δίνει το Τσίπρα στο 14,4, το Πασόκ στο 13,5, την Καριστιανού στο 8,5%. Ρε παιδιά, η ελληνική λύση έπεσε στο 7. Το Κουκουέ στο 5,1, η φωνή λογικής στο 4,5. Α, εδώ έχει σαμαρικούς μέσα. Όπα, ρε εσείς. Η πλεύση ελευθερία στο 3,6.
2: Και πολύ είναι.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατό. Πολύ είναι.
2: Πολύ είναι. Αυτοί δεν τη βλέπουν να μπαίνει πως πάει.
0: Πλάκα μου κάνεις.
2: Σοου που έκανε, έχασε και την Καριστιανού.
0: Νίκο την κατασπάραξε η Καριστιανού δηλαδή.
2: Ναι, όταν κατάλαβε η Καριστιανού, επειδή έχει και το δικό της θέμα, όταν κατάλαβε πλέον ότι μπορεί να κάνει όλο καριέρα και δεν έχει καμία ανάγκη,
0: ναι,
2: τον Αρβανίτη, το ΣΥΡΙΖΑ τότε που την πήρε, την πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι.
2: Μετά την πήρε η Ζωίκα, η Ζωζόκα και ξέρω εγώ, κατάλαβε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνει όλο καριέρα και κατεβαίνει μόνη της, τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε η ζωή έμεινε με τον απεργό.
0: Κατάλαβα. Και τώρα τι γίνεται, Θανάση, το 62% μου είπε προχθές ο Τζίμερος είναι ψεκ. Εσύ το ενστερνίζεσαι αυτό το 62%, ότι είναι ψεκ?
3: Εγώ το έχω ενστερνιστεί από την εποχή του δημοψηφίσματος και λέω είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Το 62%. Απλώς είναι διασπασμένο.
0: Είναι τόσο πολύ ψηλό το ποσοστό, Νίκο.
2: Ανετότατα.
0: Έτσι
2: δεν
0: λες, ε.
2: Δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο έξω να συζητήσεις. Το βλέπεις, σχολιάζουν,
0: ναι,
2: και μέσα και έξω στην πραγματική ζωή,
0: ναι,
2: και δεν πιστεύεις αυτά που ακούς. Ναι. Τέτοια σενάρια.
0: Ναι.
2: Ποιος Σπίλμπεργκ, τι λέμε τώρα, ποια επιστημονική φαντασία, ποιος Ιούλιος Βέρν, εδώ... Ο καθένας από αυτούς που είναι 60% μπορεί να σου κάνει την πιο απίθανη ιστορία. Διαστημικούς καουμπόιδες, Ινδιάνους, φάλαινες, υπτάμενες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Παιδιά, αν σας διαβάσω σχόλια, επειδή το έκανα ανάρτηση σε αυτό τώρα του Τζίμερου, το τι λέει, το τι λένε από κάτω η ψεκ, γιατί τα σχόλια τα έχω ανοιχτά ελεύθερα, ας πούμε. Λοιπόν, το τι γίνεται. Δεν περιγράφεται. Τα διάβαζα χθες το βράδυ εκεί κατά τις 3-3,5 ώρα στο κρεβάτι ξαπλωμένος πριν κοιμηθώ και γελούσα. Είχα λυθεί στα γέλια αφού η γυναίκα από δίπλα με κάτι ένιωσε εκεί
2: να πάλλομαι
0: από τα γέλια μου και μου λέει τι συμβαίνει. Λέω τίποτα και μίσω αγάπη μου, της λέω.
2: Μα ο λόγος που δεν μπλοκάρω κανέναν ούτε στο Facebook ούτε στο TikTok
0: είναι γι' αυτό.
2: Είναι, θα μου στερήσουν αυτό το γέλιο. Δηλαδή αυτά που μου γράφουν μπορεί να έχουν και κατάρες.
0: Κατάρες, ύβρις, καλά το τι λένε.
2: Είναι τόσο αστεία που θα χαθεί το αλατοπίπερο δηλαδή.
0: Αυτό είναι.
2: Οπότε τους κρατάω εκεί πέρα. Γράψτε ό,τι θέλετε ελεύθερα.
0: Εσύ, Θανάση, τι λες, πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα?
3: Και εγώ λέω και εκείνο το πράγμα που είναι ανησυχητικό είναι ότι βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε. Καθώς πρέπει που τους έλεγες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο οτιδήποτε και ανοίγεις μια πολιτική συζήτηση και βλέπεις, ας πούμε, κάτι ενδιασμούς και λες, μα δεν μπορεί κάπου θα έχουν δίκιο.
0: Κάτι δηλαδή, συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάτι
3: ναι,
0: γίνεται.
3: Ναι. Δηλαδή, αυτό το βλέπεις και λες, ας πούμε, ότι βασικά και γι' αυτό ακριβώς η πολιτική του Μητσοτάκη είναι αυτή, απευθύνεται καθαρά και ξεκάθαρα σε αυτό το 40%,
0: ναι,
3: και πως μπορέσει να συσπυρώσει να συμπληρώσει ένα 38-39% να πάρει και τίποτα ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι κοιτάνε πλέον καθαρά και μόνο την οικογένειά τους και το μέλλον των παιδιών τους, ας πούμε, και ξεχνάνε τα υπόλοιπα που λένε στα καφενεία. Λοιπόν, και να πάρει και ένα τέτοιο ποσοστό να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση.
0: Τώρα εγώ ανησυχώ.
3: Πάντως εγώ από τη δημοσκόπηση από Λατινοπούλου και κάτω δεν τα βλέπω και τα τέσσερα να μπαίνουν μέσα.
0: Έτσι λες.
3: Δηλαδή από Λατινοπούλου πλέψη Ελευθερίας μέρα 25 και το άλλο ποιο είναι το τελευταίο με το 2,9,
0: ναι.
3: Δεν τα βλέπω να μπαίνουν και τα τέσσερα αυτά μέσα.
0: Τώρα αυτά βέβαια θα είναι για την πρώτη, ας πούμε, κάλπη, έτσι. Στις επαναληπτικές είναι τώρα η ουσία. Να δούμε τώρα και τις άλλες μετρήσεις.
3: Βασίλη,
0: αύριο να βγάλουμε το φίλο μας, τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Αύριο να βγάλουμε το. Έτσι λες, δηλαδή.
3: Ναι, γιατί αν έχει αποχή.
0: Ναι.
3: Κόμματα τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 3% λόγω της ποσόστοσης,
0: ναι.
3: Εάν δημιουργηθεί αποχή, ας πούμε, με το σκεπτικό βγαίνει ο Μητσοτάκης, αυτά μπορούν να μπουν πάλι στη Βουλή. Θυμάστε τι έγινε το 23. Ναι. Το Μάιο είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή και σε επαναληπτικές λόγω της αποχής με λιγότερους ψήφους μπήκαν μέσα 8.
0: Τώρα δεν θα μετρήσει ποιος θα είναι δεύτερος, το αντίπαλο δέος δηλαδή του Μητσοτάκη, αν θα είναι ο Ανδρουλάκης ή αν θα είναι ο Τσίπρας.
3: Λίγο ενδιαφέρει.
0: Ποιον εξυπηρετεί τον...
3: Φαντάζομαι ότι λίγο ενδιαφέρει. Λίγο
2: ναι,
3: ενδιαφέρει.
2: Αυτό πλέον δεν έχει σημασία.
3: Λίγο
2: δηλαδή...
3: ενδιαφέρει, γιατί όταν θα αρχίσουν και τα πολιτικά που θα
2: δεν έχει νόημα κανένα. Αυτή ποιο είναι δεύτερο έχει.
0: Δεν έχει νόημα, λέτε. Μια στιγμή, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, μια στιγμή. Αν είναι ο Τσίπρας, δεν θα το συγκρίνει με το έργο του. Ενώ τον Ανδρουλάκη δεν μπορεί να το συγκρίνει, γιατί δεν διατέλεσε πρωθυπουργό. Στο Τσίπρα όμω έχει να πει πολλά, α πούμε. Τι 17 ώρε διαπραγμάτευση, τα capital controls, το κλείσιμο των τραπεζών.
3: Έχει
0: τον νόμο Κατρούγκαλου. Έχει 1000 πράγματα να πει, α πούμε. Τον υποκατώτατο μισθό των 480. Τι να πρωτοθυμηθώ. Τα φαν στου ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Τι να πρωτοθυμηθεί κανεί τώρα, έτσι.
3: Κλεάνθη μου, το χθεσινό δεν ξέρω πόσο θα παίξει. Αυτή η δήλωση του Γιούνκερ ήταν δυναμίτης.
0: Αυτή είναι ο για τους λίγους, δεν είναι για τον κόσμο, Γιούγκερ, δεν είναι για την ευρεία.
3: Ο Γιούνκερ λέει στην εποχή εκείνη πρότεινε για 380 εκατομμύρια τη φορολογία των εφοπλιστών για να μαζευτεί προκειμένου να μην κοπούν οι συντάξεις.
0: Στο Τσίπρα, ναι.
3: Και ο αριστερός Τσίπρας είπε όχι.
0: Και είπε εγώ είμαι δεξιός, εσείς αριστερός, του λέει ο Γιούνκερ.
2: Στο πρόγραμμα που λέγανε με το στόμα.
3: Αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν είναι ένας δημοσιογράφος να κάτσει να του πει πώς έγινε αυτό ή οφείλει να...
0: Νίκο, αυτό είναι θεματάρα τώρα που λέει ο Θανάσης, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, για χόρταση το πράγμα.
2: Τότε, όταν βγαίνανε στα κανάλια και το στατοπικά που έβλεπα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν όλοι το ίδιο αφήγημα, είχαν μάθει ένα παραμυθάκι. Όταν τους ρωτούσαν πού θα βρουν
0: τα
2: λεφτά που χρειάζονται,
0: θα φορολογήσουν. Αυτοί
2: δύο πράγματα λέγανε. Από την πάταξη της λαθεμπορίας των καυσίμων και από τη φορολόγηση των εφοπλιστών. Αυτό το είχε πει και ο Σταθάκης, μάλιστα, για τη φορολόγηση των εφοπλιστών.
0: Ο σοβαρός Σταθάκης, κατά τα άλλα.
2: Ναι, ο σοβαρός. Ναι. Γελούσαμε βέβαια όταν τα ακούγαμε.
0: Και αυτός γελούσε όταν μιλάει, πάντα γελά.
2: Αυτός τώρα γελάει, εγώ περισσότερο. αλλά το αφήγημα είναι το ίδιο. Στην πράξη αυτό δεν γινόταν. Δεν μπορούσε να γίνει. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό να τους φορολογεί.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν, όταν τον έχεις αυτόν τον κύριο απέναντί σου, θα πεις γεια στάσου, ρε φίλε. Εσύ μιλάς. Ένα στον Ανδρουλάκη, τι θα πεις. Θα του πεις ότι βολεύεσαι με τα 10 χιλιάρικα ενίκιο που πέρασε από το δημόσιο και έχεις θρονιάσει. Και έχεις κάνει τώρα τόσα χρήματα που ξεχνάς το 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Μόνο αυτό θα του πεις. Τι άλλο να του πεις. Τι να του πεις.
2: Το θέμα που έχουν και οι δύο δεν είναι να πας σε αυτό το θέμα το τόσο πολύ πολιτικό, ας πούμε, να τους πεις κάτι, να τους καταλογίσεις.
0: Αλλά...
2: ή να σου πούν. Η διαφορά είναι τόσο μεγάλη πλέον από το πρώτο κόμμα που πλέον αυτά είναι δευτερευούσες σημασίες.
0: Ναι, αλλά θέλει αυτοδυναμία όμως για να κυβερνήσει. Δεν κυβερνάμε τη διαφορά. Με την αυτοδυναμία κυβερνάμε.
2: Αυτό είναι σίγουρο, αλλά εντάξει, δεν έχει και τόση σημασία πλέον, γιατί και αυτοί οι δύο μαζί να κάνουν κάτι, τον πόνους δεν μπορούν να το πάρουν. Με τίποτα δεν το παίρνουν.
0: Τελικά ο Πούλης καλά κρατεί, Νίκο Σέργη.
2: Μια χαρά, και σκέψω αν ήμασταν.
0: Καλά κρατεί, εγώ νόμιζα πως θα τον είχαν κλαδέψει.
2: Αν ήμασταν τυχεροί και δεν μας έπεφτε ο κορονοϊός, ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει αυξήσει τα προϊόντα, ο πόλεμος τώρα στον Περσικό,
0: καλά, εντάξει,
2: θα είχαμε ρίξει το χρέος, εγώ πιστεύω, πάνω από 15-20 μονάδες κάτω.
0: Μα τώρα αυτή τη στιγμή πάει στο
2: κάτω. Αλλά ήμασταν άτυχοι.
0: Βέβαια. Και πρόσεχε να δεις. Και δεν σκέφτονται κάποιοι ότι αυτό γίνεται για τα παιδιά, να μην το κληρονομήσουν τα παιδιά μας. Τίποτα, ρε παιδί μου. Η φανατίλα τους τυφλώνει κάποιους ανθρώπους,
2: Ούτε καν τη σύνταξή του σκέφτονται. Και
0: ούτε καν.
2: Κάποια στιγμή σε 5-10 χρόνια θα πάρουν σύνταξη και του εξηγεί ποιο είναι το πρόγραμμα, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, ότι θέλει να αποπληρώσει το χρέος, να μην το έχουμε από το 2032 και μετά τη δόση αυτή και την άλλη δόση που ξεκινάει ακόμη μια δόση και πάμε μέχρι το 2070. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Φέρτε να τα φάμε, σου λένε. Φέρτε εδώ, μοιραστείτε να τα φάμε.
0: Ναι, αλλά δεν το λένε όλοι. Δεν είναι όλοι. Το λέει και το 62%. Όλοι.
2: Ναι, όλοι το λένε ότι λεφτά υπάρχουν, δεν τους τα δίνουν γιατί τα έχουν για δικές τους ανάγκες, ας το πούμε. Για τους ημέτερους που βολεύει η κυβέρνηση. Τους δίνει διάφορα από τα πακέτα αυτά που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι συνωμοσία μπορούμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πλέκεται μέσα στο μυαλό τους και το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό, ότι το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι ζητάνε όπως στις ευρωεκλογές, το μήνυμα που στείλαν είναι φέρει τα πληρωμάσματα να τα φάμε εδώ και τώρα. Μάλιστα. Λεφτά θέλουν.
0: Τώρα εγώ άκουσα κάτι από την ομάδα του Βελόπουλου, αυτή την αγαπημένη μου ομάδα, την οποία τη λατρεύω στην κυριολεξία, πραγματικά δηλαδή τις έχω μεγάλη, και ειδικά την Προεδράρα θυμάμαι όταν τον είχα εδώ, μόλις με είδε ας πούμε με μάσκα, ήταν τότε στον κορονοϊό, μου λέει ρε Κλεάνη, μου λέει βγάλ τη μάσκα. Τι λες, του λέω ρε μεγάλε να πούμε. Μου λέει ρε εσύ καπνιστής δεν είσαι, του λέω ναι, αφού είσαι καπνιστής τι φοβάσαι, μου λέει δεν παθαίνω με κορονοϊό.
2: Ρε σου έδωσε Βυζαντινών που πουλούσε το θαυματικό.
0: Πήρα η αλήθεια και έκανε δουλειά πραγματικά, ναι έκανε δουλειά το Βυζαντινό.
2: Έφαγε και ένα πρόστιμο, όχι εγώ λέει, η εταιρεία το έφαγε.
0: Εντάξει, κύριος όμως ήταν, τουλάχιστον απέναντί μου ήταν κύριος. Όταν μας έριξε το πρόστιμο το Ισουρού, 30.000 πρόστιμο έριξε στο κανάλι, του λέω δεν μου λες, εγώ του λέω τώρα θα πληρώσω τα δικά σου, όχι μου λέει, μπαμ, και τα σκασε.
2: Κύριος,
0: η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Είναι σε αυτά του είναι λεβεντιά.
2: Καλό πληρωτική. Αλλά, κύριος.
0: Ναι, άκουγα όμως. Αχαριστιανού, τι λένε την Καριστιανού, το ξέρετε. Έχει αλλάξει όνομα η Καριστιανού. Αχαριστιανού, ναι. Έτσι, έχει, έτσι λέγεται, Αχαριστιανού.
2: Έχει δίκιο.
0: Γιατί?
2: Του πήραν όλες τις ιστορίες με το ξυλόλιο, ναι. Από τα μέσα Μαρτίου του 2023, 15-20 μέρες μετά, κυκλοφόρησε η ιστορία με τα βαγόνια, τα εξαϊλωμένα, το ξυλόλιο, τα καύσιμα των drones. Έρχεται τώρα η Καριστιανού, έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έρχεται και ένα κομμάτι του Πασόκ και του κλέβουνε την ιστορία. Αν αυτό το σενάριο το δικό του το κλέβουν, είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα είναι αγανακτισμένος και έχει χίλια δίκια.
0: Α, είναι αχάριστη δηλαδή, του κάνουν τέτοια.
2: Είναι αχάριστη, δεν κάνουν ούτε μία αναφορά ποιος πρωτοέβγαλε το θέμα με το
0: ξυλόλιο. Μα αυτός το έβγαλε το ξυλόλιο. Αυτός μαζί με τον Στέφανο το Χίο. Ήταν τότε στο κανάλι. Το θυμάμαι, το φίλο μου το Στέφανο. Αυτοί βγάλανε το ξυλόλιο.
2: Και του πήρανε την ιστορία.
0: Και τα βαγόνια που χάθηκαν που τα είπε μετά ο φίλος μας, ο συμπατριώτης μου, ο Καλίμιος, ο Χριστοδουλάκης. Τα τρία βαγόνια που χάθηκαν. Τι είναι, δουλειά του Στέφανου και του Κυριάκου είναι. Να είναι καλά. Και ένα παλικάρι από τη Θεσσαλονίκη που είναι στο ραδιόφωνο. Αυτό το παιδί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτός που φωνάζει και όλα. Αυτός φωνάζει, φωνάζει πιο πολύ από μένα, να φανταστείτε τώρα, έτσι. Πιο πολύ από μένα φωνάζει ο παγάσας.
2: Θα ρε, το βάλουν γι' αυτό στη Βουλή να πληρώνεται και να τους ψεκάζει καθημερινά.
0: Ρε Θανάση, έχει ψεκασμένους η Βουλγαρία ή μόνο εδώ τους βρίσκουμε, ρε παιδιά.
3: Οχο.
1: Εκεί.
3: Δεν είναι. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο.
0: Έτσι,
3: δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Δηλαδή τώρα η πανδημία, οι πόλεμοι, τα πετρέλαια, το Ιράν και αυτά ας πούμε,
0: ναι.
3: Γέννησαν τόσες συνωμοσιολογίες.
0: Ναι.
3: Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο τώρα. Απλώς στη δικιά μας την περίπτωση υπάρχει κατακαιρματισμός και έχουμε γεμίσει με αυτό το 3% που έχουμε και ελπίζει ο καθένας ότι θα το πιάσει. Να κινήσει τα νήματα μέσα στη Βουλή, υπάρχει κατακαιρματισμός. Τουλάχιστον στη Βουλγαρία είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Απαντού υπάρχουν τα ψέκια δηλαδή.
2: Εκεί έχουν η πιο παραδοσιακή ψέκα. Εκεί είναι ακόμη στις προφητείες.
0: Και στη Γερμανία πρώτο κόμμα είναι το ακροδεξιό, έτσι.
2: Έχουν την τυφλή τη Βάγκα, την γερόντισσα που έχει πεθάνει βέβαια. Αυτή είχε ένα ιδιότυπο μοναστήρι εδώ κάτω, κοντά στο Σαντάνσκι, ανάμεσα Σαντάνσκι και Πετρίτσα, είχα πάει. Όχι, δεν ήταν ζωντανή, απλώς είναι ο χώρος εκεί πέρα, έχει κάτι θερμές πηγές.
0: Ναι.
2: Και την ακούγανε πολύ τις προφητείες της. Δηλαδή, σαν τον Οστράδα μου την έχουν, κάτι τέτοιο στη Βουλγαρία. Ήταν μια τυφλή μοναχή, ρε παιδί μου, όχι αναγνωρισμένη από την επίσημη εκκλησία, αλλά έχουν και αυτή ψέκα. Μπόλικη, διαφορετικού τύπου, όχι ξυλολίου.
0: Α, τόσο
2: πιο μεταφυσική.
0: Μάλιστα. Πάντως, Θανάση, η ωραιότερη εικόνα που έχω δει του φίλου μας του Νίκου ήταν όταν εμφανίστηκε με μία ψεκαστήρα. Και θυμήθηκα εγώ τα φοιτητικά μου χρόνια, όταν εργαζόμουν και ψέκαζα για να βγάζω χατζηλίκι. Και θυμάμαι, λέω, ρε, πού να κρατούσα κι εγώ μία τέτοια ψεκαστήρα. Θα πάω, μου φαίνεται, από κανένα μπαλιατζίδικο, αγοράσω καμία. Φοβερή επιτυχία.
2: Το φλιτ είναι με εξαψήφιο αριθμό Αθηνών. Αυτό το φλιτ.
0: Έτσι,
2: είναι πολύ παλιά.
0: Κάνει δουλειά δηλαδή, ψεκάζει κανονικά.
2: Την καλύτερη τους ψεκάζεις εκ του σύνεκη και στη μάπα, όχι με αεροσκάφη. Οπότε το αεροψεκαστικό διάλειμμα διαχέεται.
0: Διαχέεται. Εδώ στο πρόσωπο κατευθείαν με τη μία.
2: Τους περιμένεις στη γωνία, φαπ στη μάπα και φεύγεις. Τρέχεις.
0: Ω, στοχευμένη δηλαδή.
2: Σαν το Δημητριάδη, μετά την κάνεις, φεύγεις.
0: Α, σαν το Δημητριάδη, έτσι. Με ακρίβεια δηλαδή.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι ωραία που είναι σήμερα η εκπομπή, ρε παιδιά. Μα για στάσου, ρε Βασίλη. Μας έφαγε σοβαρό βάνια, ρε αδερφέ, να πούμε. Εντάξει, χρειάζεται και λίγο χιούμορ στη ζωή μας. Και σας ζητάμε συγγνώμη.
3: Είναι πράγματα που δεν εξηγούνται σοβαρά πλέον.
0: Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω.
3: Είναι και ο Ρεβάλλης.
2: Τι να πεις τώρα,
3: και τους πεις τώρα στον άλλον ότι ξοφλάει το χρέος πρόωρα για αυτά που λέγατε προηγουμένως. Και για τα επιτόκια, για τους στόχους που γλιτώνουμε. Και για το ένα και για το άλλο και για την παγκόσμια, ας πούμε.
0: Μα δεν το δέχονται, αυτό σου λέει ο Νίκος.
2: Ναι. Δεν θα καταλάβουν τίποτα, Χριστό.
3: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Τώρα, όπως είπες τώρα, Νίκο, να τους μιλήσεις τώρα για αριθμούς και τα λοιπά. Εδώ τώρα το πράγμα... Μήπως όμως είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι και είναι αυτή η λογική. Το σκέφτεστε κι αυτό. Σήμερα... Γιατί εδώ τώρα ο μύθος του Εσώπου λέει πήρε δύο. Έτσι. Βλέπουμε, ας πούμε, την καμπούρα, η καμήλα του, το καμπουράκι του στο καμιλάκι, αλλά δεν βλέπει τη δική της. Βρε μπάς και είμαστε κι εμείς ψεκασμένοι. Σήμερα μου το γράφουν μέσα, μου το λένε, μου λέει εσείς είστε ψεκασμένοι, εσύ και ο Τζίμερος.
2: Ναι, τώρα μας αποκαλούν και εμάς ψεκασμένους. Σήμερα είδα ένα βιντεάκι του αρχηγού του Βελόπουλου, του ψέκαρχου. Χθεσινό πρέπει να είναι φρεσκότατο.
0: Α, είναι τίτλος τώρα, έγινε ψέκαρχος, υπάρχει.
2: Έλεγε ότι έχουν εκλέψει 60 δις, θα τους βάλει όλους φυλακή, θα φέρει τα λεφτά, έτσι αυθαίρετα.
0: Α, μια στιγμή, μισό λεπτό, γιατί κάπου το έχω αυτό εδώ το βίντεο. Πρέπει να πας και είναι αυτό εδώ πέρα, περίμενε μια στιγμή.
4: Για ποιο λόγο, λόγω του ΠΑΟ. Αυτό. Είναι οι δύο πρόεδροι, είναι ο Μιστακίδης που
0: αυτό εδώ.
2: Λιμάνι, όχι, αυτό είναι με τα ποδοσφαιρικά. Έχει
0: α, όχι, αυτό άλλο είναι.
2: Αυτό πρέπει να είναι χθεσινό. Αυτό που έβαλε πρέπει να είναι προχθεσινό.
0: Εδώ δεν τους προλαβαίνεις, ρε αδερφέρα μου.
2: Τι να προλαβεί, 60 δις είναι αυτά. Βρέθηκαν μπάμπαμ, 60 δις.
0: Πόρε φίλε, τι γίνεται.
2: Μα αυτά θα στηρίξει το πρόγραμμα του τώρα που θα δίνει παροχές 3.000 ευρώ σύνταξη τέτοια. Από τα 60 δις θα είναι.
0: Έτσι, από εκεί θα είναι τελικά. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, μια στιγμή. Ο Σόρας που έχει πάει.
2: Είναι φίλος μου, τον έχω και αυτόν εκεί στο τέτοιο, στο TikTok, τον βλέπω.
0: Ναι. Τι λέει ο άνθρωπος αυτός τώρα.
2: Είναι πιο αόριστος τώρα.
0: Αυτός δεν θα κατέβει. Δεν θα κατέβει ή θα ενσωματωθεί με κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις.
2: Θα κατέβει πιθανόν, απλώς έγινε.
0: Είναι Ελλήνων έλευσης, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται.
2: Συνέλευση.
0: Ναι, τέλος πάντων. Μπράβο.
2: Το κάνεις εικόνα όλη αυτή. Οι παλαβοί ψεκασμένοι να συνελευσιάζονται μαζί, σε συνέλευση,
0: Έλα μου, ντε. Πω. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για πολίτες εκατομμύριο, Μιλάμε πάνω από μισό.
2: Του
0: τρεις.
2: ΣΥΡΙΖΑ, ποια βίντεο από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη που έβγαινε κάθε πικραμένος με το φανελάκι και έλεγε.
0: Ελλαδάρα, ρε παιδιά, αθάνατη Ελλαδάρα. Δεν τη χορταίνεις, ρε Θανάση. Και εσύ μου κάθεσαι στη Βουλγαρία τώρα και βλέπεις αυτούς τους κρυόπλαστους, τους Βούλγαρους. Εδώ είναι η ουσία, ρε Θανάση, ρε. Δεν βλέπεις, ρε παιδιά, να πούμε τσαγανό. Η Ελλάδα μας. Είμαστε και θεόπεμπτος λαός, να πούμε. Μιλάμε με το Θεό απευθείας.
3: Κάθε 7 μήνες έχει εκλογές τώρα, μην θα χωριέσαι.
0: Λες,
3: όχι, λέω. Για πάρα από το 2022 μέχρι τώρα 6 φορές 7 έχουν γίνει εκλογές.
0: Όχι, κάθε 6. Α, στη Βουλγαρία.
2: Γιατί είναι πολύ εκλογική.
0: Τι εκλογικό σύστημα έχουν εκεί, δεν βοηθά δηλαδή
3: να είναι εκλογική.
0: Α, γι' αυτό δεν βγαίνει κυβέρνηση,
3: γι' αυτό δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
0: Ναι, αλλά πήρε όμως τη Eurovision.
2: Αυτό είναι το μεγάλο το...
0: Πώς το εξηγείς αυτό, βρε Νίκο, ότι πήρε τη Eurovision ενώ δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί το πολιτικό της σύστημα?
2: Συμβαίνουν και αυτά. Καμιά φορά εσύ στέλνεις τραγούδι και νομίζεις ότι ο τραγουδιστής θα ψηφιστεί επειδή το timing επιβάλλει λίγο έτσι κουνιστό τραγουδιστή. Έλα που το κοινό ή οι επιτροπές αποφασίζουν ότι θέλουν γυναίκα φέτος. Κανονική. Οπότε την πατήσαμε. Έπρεπε να στείλουμε κι εμείς γυναίκα.
0: Δεν θέλουν ουδέτερο. Ναι, κατάλαβα.
2: Δηλαδή του χρόνου μπορεί να θέλουν κουνιστό. Εμείς το timing δεν το βρήκαμε. Δεν βρήκαμε το συγχρονισμό αυτό.
0: Κατάλα. Οι Βούλγαροι το βρήκαν όμως.
2: Φέτος τους έφυξε, ναι.
0: Τους
2: ναι.
0: έκατσε.
2: Ναι, του χρόνου μπορεί να αλλάξει. Να θέλουν έναν άντρα λίγο, όχι πολύ άντρα, λίγο κουνιστό. Και εμείς να στείλουμε γυναίκα για να την πατήσουμε πάλι. Να, αυτά δεν μπορώ τις παλιές.
0: Εμείς στείλαμε τον Ακύλα, δεν πήγε και άσχημα. Αλλά ρε παιδιά, άκουγα τον δήμαρχο του Βόλου. Τι του είρε του παλικαριού, να πούμε. Γελάτε. Τι του είρε, ρε παιδιά.
2: Είσαι κάτι τέτοια στηρίζει τη Λατινοπούλου και έχει πάει πάνω από 3%.
0: Τώρα σήμερα τη βλέπω τσιμπημένη τη Λατινοπούλου. Πάμε πάλι δημοσκόπηση, ναι, Παναγιώτη μου. Σήμερα τη βλέπω ανεβασμένη την φίλη μου την Αφροδίτη. Φαίνεται
5: πάνω
0: ότι.
5: Από την πλεύση ελευθερία.
0: Ε? Πάνω από την πλεύση 4 και πλεύση, πάμε, πάμε φουλ να τη δούμε καλύτερα. Να το 4,5 η πλεύση ελευθερίας 3,6.
5: Σχεδόν μία μονάδα κάτω.
0: Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, δεν μπορεί, έχει πέσει τόσο χαμηλά. Δηλαδή έφυγε όλη τη δύναμη και πήγε στην Κάρη στο 8,5%.
2: Είναι και παλιοχαρακτήρας του συνεργάτες όλους, τους έχει κάνει.
0: Τώρα την ανέλαβε ο φίλος μας, ο Φαΐλος, ο Βραδινιώτης. Μου τα έλεγε πάλι χθες, α πούμε. Τώρα την ανέλαβε αυτός. Του λέω τι γίνεται.
2: Όσο να προκαλεί ένα τρόμο μόνο το παρουσιαστικό, όταν ανοίγει το στόμα γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
0: Τι είπες?
2: Δεν θέλει κανένας να είναι δίπλα.
0: Τι είπες, πώς
2: είναι λίγο προκατηλημένος με το παρουσιαστικό, ξέρω εγώ έτσι. Ναι. Είναι τρομακτική. Οπότε όταν αρχίζει και μιλάει, πιστεύω ότι αν ήταν στην αναμέτρηση. Αντί του Μαρινάκη στη θέση της Κωνσταντοπούλου, ο Δημητριάδης θα έφευγε.
0: Θα έφευγε, λες,
2: Θα έφευγε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα τη φοβότανε την Κωνσταντοπούλου. Δεν
2: θα
0: Μαρινάκη...
2: να ακούσεις αυτή τίποτα, θα έφευγε.
0: Και αν συναντηθεί η Μαρινάκης Κωνσταντοπούλου. Αν συναντηθεί η Μαρινάκης Κωνσταντοπούλου, εκεί τι γίνεται.
2: Έχει ακόμη το πλεονέκτημα, θα φύγει τρέχοντας. Δεν θα σκύψει καν, δεν θα προσπαθήσει να τα αποδώσει. Θα φεύγει ο Δημητριάδης τρέχοντας.
0: Πώς το είπε το άθλημα, το Ιαπωνέζικο, πώς το είπε.
2: Σούμο.
0: Έκανε μια σχέση με τη Σούμα.
2: Στο τέλος γίνεται η Σούμα.
0: Ναι.
2: Και όποιος προλάβει, κάθεται πάνω στον άλλο και κερδίζει τη Σούμα ό,τι έχει γίνει τέλος.
0: Και ο άλλος τελικά σβήνει, λιώνει, έτσι.
2: Γι' αυτό βάζουν δύο αναλόγους για να μην πεθάνει ο ένας.
6: Η πρώτη μέτρηση τώρα 8,5% του Καριστιανού.
0: Ναι.
6: Αυτό για μένα δεν μεταφράζεται παραπάνω από 5% μέχρι να φτάσει σε.
0: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη τώρα σε αυτές τις μετρήσεις για να εξηγούμαστε. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η μέτρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει κάτι. Περιμένω να δω τώρα και τις άλλες. Περισσότερο θέλω να δω του φίλου μου του Ζαχαρία του Ζούπη, αύριο Βασίλη Τιμίσου, να μιλήσω με τον κύριο Ζούπη. Να δούμε τελικά γιατί προφανώς. Περιμένει, από ό,τι μου είπε, περιμένει να ανακοινώσει ο Τσίπρας και μετά πλέον να προχωρήσει σε κανονική. Θέλω να δω και των άλλων εταιριών. Ακόμα δε και αυτή του Μέγκα, γιατί της μετροανάλυσης. Ο Φαναράς μπορεί να παίζει με το στατιστικό λάθος, αλλά είναι αξιοπρεπής και σωστός. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του.
5: Βλέπουμε όλες οι εταιρείες μετρήσεων πάνω κάτω είναι τα ίδια πράγματα.
0: Στα ίδια δείχνουν. Ναι, υπάρχει μια σύγκληση. Αλλά δεν πέφτει όμως έξω. Και αυτή εδώ η interview δεν πέφτει έξω. Απλώς. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτήν εδώ την εταιρεία. Έχει αντανακλαστικά. Είναι σαν το Δημητριάδη. Δράει μπαμ, ακαριέα. Δεν αφήνει να. Πάντα πρώτη βγαίνει. Το έχετε προσέξει.
6: Η ίντερβιου μου φαίνεται έχει καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί περισσότερο, ας πούμε, ανοιχνεύει κάπως. Καλύτερα βλέπω τα πράγματα. Διαχρονικά δηλαδή.
0: Ναι, δρεύει στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να λέει.
2: Ψεκομάνα Θεσσαλονίκη, ψεκομάνα.
0: Είναι ψεκομάνα η Θεσσαλονίκη. Ψεκομάνα, ναι.
2: Όταν αρχίζεις και παίζεις το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, πατάς για επιλογή σταθμού.
0: Ναι.
2: Όλοι παίζουν το ίδιο περίπου.
0: Δηλαδή.
2: Ποδόσφαιρο, πατάς, να βρεις κάτι φυσιολογικό, δεν ακούς τίποτα, ποδόσφαιρο και πέφτεις εσύ κανένα φόκους μετά.
0: Α, μάλιστα, φόκους. Και εκεί βλέπω, αρχίζει, ακούς
2: λες,
0: μια φόκους.
2: Εδώ είμαστε, θα διασκεδάσουμε τώρα όσο αντέξει ο καθένας.
0: Ρε παιδιά, και ένα τελευταίο, λέτε να έχει θυμώσει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης με αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση να του σκάσει μύτη μπροστά ο Τσίπρας. Είναι άδικο ρε παιδιά αυτό, όχι, αλήθεια τώρα, χωρίς χιούμορ. Δεν είναι άδικο τώρα αυτό το κόμμα τώρα που πραγματικά να με έφερε τόσα δεινά στη χώρα να είναι δεύτερο κόμμα. Είναι δυνατόν, δηλαδή είναι τόσο, τι να πω, ο ελληνικός λαός. Ωραία, το Πασόκ είναι αυτό που είναι, με τα λάθη του αρχηγού του, με την εμπάθειά του στο Μητσοτάκη κτλ. Αλλά είναι σοβαρό τώρα, σωστό αυτό τώρα ο Τσίπρας να πάρει τη δεύτερη θέση. Ξέρω εγώ.
6: Είναι σωστό όταν είναι μονοθεματικός ο Ανδρουλάκης τώρα με τις υποκλοπές. τρία χρόνια υποκλοπές, ας πούμε, ξέρω εγώ τι θα κάνει και ο κέντρο.
0: Ναι, αλλά δεν θα το συγκρίνουμε.
5: Να καταφύγουν στο Τσίπρα, δηλαδή.
0: Δεν θα το συγκρίνουμε όμως τώρα και με την Πασοκάρα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Βασίλης τώρα. Δεν πάει πολύ τώρα, ας πούμε. Αυτός είναι πέρα, πριν από μερικά χρόνια. Αυτός πριν από μερικά χρόνια. Μα δεν υπήρχε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία σήμερα η Ελλάδα. Θα ήταν Μπαγκλαντές, ρε παιδιά. Ξεχάσαμε τι έγινε το 2015, τον
6: Εγώ
0: Αύγουστο.
6: Εγώ θα απαντήσω με ένα σύστημα
7: του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, θα του λέει κατά μου τράμα συμβεί αυτό.
0: Ας τον αλλάξουν τον αρχηγό, λοιπόν, Θανάση και Νίκο.
5: Πρέπει να γίνουν εκλογές, να δούμε πώς θα πάει.
0: Να τον αλλάξουν. Γιατί λοιπόν...
6: Όχι, σοβαρός τους έδιωξαν. Έναν Λοβέρδο είχαν σοβαρό, ξέρω εγώ, τον έδιωξαν.
0: Και αυτή η Άννα, η φίλη μου Διαμαντοπούλου. Τι βλέπω, όλο ρε παιδί μου, πάνω. Δεν μιλάει τώρα. Ο άλλος, ο Γερουλάνος, ούτε και αυτός μιλάει.
6: Δεν μπορεί το Γερουλάνος, ακόμα δεν μιλάει. Λάνθη μου έχει φύγει.
0: Το καϊμάκι, το πήρε ο Μητσοτάκης και άφησε το κατακάθι τώρα.
5: Ναι, λοιπόν, το πάνε.
0: Πήρε όλο το καϊμάκι ο Μητσοτάκης, αυτό το πάμε.
6: Άμα έχεις μεγάλη ομάδα, κάνεις τις καλύτερες μεταγραφές. Έκανε τις καλύτερες μεταγραφές. Άφησε ό,τι ήταν να μείνει.
0: Τώρα προσπαθείς, σκαλίζει τώρα το κατακάθι. Και προσπαθεί να κάνει καϊμάκι. Δεν βγαίνει, μετά από λίγο καθίζει πάλι κάτω.
6: Δεν πάει, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
6: Αυτό που είπε προηγουμένως ο Θανάσης.
0: Ο αθρός έφυγε, πάει. Πήγε, ήρθε από την πλευρά του Μητσοτάκη. Πήγε στη Χούντα Κούλη. Έτσι τη λέει ο Νίκος. Πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, σας αγαπάμε. Ομάδα σταθερότητας. Τέρμα για σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
6: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο Μαδάρα όμως.
5: Καλό δίδυμο.
0: Καλά. Ο Μαδάρα. Τώρα μιλάμε Champions League. Αλφα εθνική του σκοτωμού. Εδώ παίρνει μόνο πρωταθλήματα αυτή εδώ η ομάδα. Φτιάχνουμε πολύ δυνατή ομάδα. Λοιπόν, Βασίλη μου, γι' αυτό σου λέω αγόρι μου.
5: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Πάμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη να σταματήσει συνεχής αρνητική προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, επισημένοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται προς τα έξω λειτουργεί αποτρεπτικά για γιατρούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν τη Ρόδο ως τόπο επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Ο κύριος Ροϊλός αναγνώρισε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις και απουσίες ιατρικού προσωπικού λόγω μακροχρόνιων αδειών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση. Σχετικά με τους νοσοκομιακούς ιατρούς που εκφράζουν συνεχώς παράπονα και δυσαρέσκεια, ο κύριος Ροϊλός έκανε λόγο για μιζέρια που δεν έχει πραγματική βάση. Αυτό που ζήτησα ήταν

0: να γίνει μια προσπάθεια και να περιοριστεί η γκρίνια για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες που αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών και στην ενίσχυση κρίσιμων τμήματων. Σύμφωνα με τον ίδιο το Νοσοκομείο Ρόδου, διαθέτει αξιόλογες υποδομές και έμπειρο προσωπικό. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 23 θέσεων ιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογραμμίζοντας πως πρώτη φορά προχωρά μια τέτοια παρέμβαση. Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προβλέπεται η αξιοποίηση, όπως είπε, προσωπικού από κέντρα υγείας της περιοχής, ενώ εξετάζεται και η παροχή πρόσθετων κινήτρων. Έκλεισε προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απίθυνο Δημαρχός Λειψών Φώτης Μάγκος, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για εργαλοδοπία στα μικρά νησιά. Ο κ. Μάγκος υποστήριξε στο Κόσμος ότι παρά τις όριμες μελέτες εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει ο Δήμος, τα έργα μένουν εκτός προγραμμάτων λόγω χαμηλής βαθμολογίας στα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο Δήμαρχος Λειψών τόνισε πως οι μικροί νησιωτικοί δήμοι αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες περιοχές. Προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις στις υποδομές επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για τα ακριτικά νησιά, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Σχετικά με την πρωτοβουλία Water Dialogues, όπου επιλέχθηκε η Ρόδος από επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς για τη διεξαγωγή της, ο κ. Μάγκος σημείωσε πως στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ίσυρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι επιβεβαιώνονται ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας γύρω από τον σχεδιασμό αξιοποίησης της γεωθερμίας στο νησί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που δόθηκαν δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το πλαίσιο των ερευνών, το φορέα υλοποίησης και το βαθμό ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Γεγονός που, όπως σημειώνει, ενισχύει τα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης του έργου. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τελεσμένα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια όρια της, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο καθορισμός και η κατοχήρωση των θαλάσσιων ζωνών της χώρας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική πλευρά ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προχωρά στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτυπώνει τις δυνατότητες και τα όρια των θαλάσσιων ζωνών της χώρας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται από μονομερείς ενέργειες τρίτων κρατών. Σημαντική αύξηση 64,3% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, αλλά και στη μεγαλύτερη μέση δαπάνη των επισκεπτών ανά ταξίδι. Τις βασικές θέσεις και τους προβληματισμούς της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατέθεσε η Ένωση Ξενοδοχών ΚΟ μετά την ολοκλήρωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, υπογραμμίζοντας ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των τουριστικών επενδύσεων και της αναπτυξιακής πορείας του νησιού. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για φερόμενη παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων κατέθεσε η ΔΕΙΑΡ μετά τον εντοπισμό περιστατικού στο κέντρο της Ρόδου, το οποίο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Σύμφωνα με τη δημοτική επιχείρηση, το πρόβλημα εντοπίστηκε έπειτα από σχετική καταγγελία και αυτοψία που πραγματοποίησαν στελέχη της υπηρεσίας. Η υπόθεση αφορά το κεντρικό δίκτυο Ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή μεταξύ του Park Hotel και του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος με τελικό αποδέκτη τη Μαρίνα Μανδρακίου. Σε μοραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται ο θάνατος της 24χρονης που έφυγε φνηδίως από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στη Ρόδο, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους γονείς της στο σπίτι της Σταφάντου, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση τη Center Software.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima, με την εγγύηση της Craft Paints.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
12: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Ακού Κόσμος 938.
14: Put your hands in the air. Give me all your money.
15: This is the story of my baker.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη. 27 Μαΐου σήμερα. Συντονιζόμαστε, δυναμώνουμε το ραδιόφωνο. Πάμε να δούμε όλα όσα φέρνει αυτή η ανοιξιάτικη καλοκαιρινή ημέρα. Βασικά καλοκαιρινή νομίζω περισσότερο. Λοιπόν, είναι σήμερα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, μεγάλος Άγιος Εκκλησίας και θαυματουργός. Ορισμένοι γιορτάζουν οι Ιωάννηδες. Χρόνια πολλά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ένας από τους νεοφανείς Αγίους της Εκκλησίας μας, εντάχθηκε στο Αγιολόγιο, αξιώθηκε θαυμάτων από το Θεό εξαιτίας του ενάρετου βίου του και κάποια θαύματα τα οποία τέλεσε. Το λείψανό του βρίσκεται στο φερόνιμο Μεγαλοπρεπή Ναό, στο νέο προκόπιο της Εύβοιας, και το προσκύνημά του προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γεννήθηκε πιθανώς το 1960 στη Μικρή Ρωσία. Έτσι ονόμαζαν οι Βυζαντινοί τότε την περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, από οικογένεια Κοζάκων, τη Ζαπορίζια. Έλαβε χριστιανική αγωγή από τους γονείς του και όταν ενηλικιώθηκε κατετάγει στο ρωσικό στρατό επί Μεγάλου Πέτρου. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου μεταξύ 1710 και 1711 συνελήφθη εχμάλωτος από τους Τάταρους, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι των Τούρκων, και πουλήθηκε σε έναν αγά στο προκόπιο της Καπαδοκίας, στο σημερινό Ιργκίπ της Τουρκίας. Μαζί με άλλους δούλους υποβλήθηκε σε παντοειδή βασανιστήρια με σκοπό να αλλαξοπιστήσει και να γίνει μουσουλμάνος. Η επιμονή και η καρτερικότητα που επέδειξε για να διατηρήσει τη χριστιανική του πίστη έπεισαν τον αφέντη για το μάταιο της προσπάθειάς του. Έκτοτε και μέχρι την τελευταία του βίου του έγινε υποκόμος. Ζούσε ασκητικά με συνεχή προσευχή στο φτωχικό του δωμάτιο ως δούλος, και όποτε του δώρανε η ευκαιρία προσευχότανε στον γειτονικό ναό του Αγίου Γεωργίου, αντιμετωπίζοντας συχνά τη χλέβη των υπολείπων εκεί Μωαμεθανών και μουσουλμάνων. Προαισθανόμενος στο τέλος του, ο Ιωάννης ζήτησε να κοινωνήσει τον αχράντο μυστηρίων για το φόβο των φανατικών Τούρκων. Ο ιερέας καρφίστηκε ένα κόλπο και μετέφερε τη Θεία Κοινωνία μέσα σε ένα μήλο. Μόλις έλαβε τη Θεία Κοινωνία, παρέδωσε το πνεύμα του 27 Μαΐου του 1730. Ετάφη με χριστιανικές τιμές. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι χριστιανοί της περιοχής έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα και το λείψανο του Αγίου στο χωριό Αχμέταγα της Εύβοιας, όπου εγκαταστάθηκαν το 1924. Τρία χρόνια μετά το χωριό μετονομάστηκε σε νέο προκόπιο. Και αρχικά το λείψανό του τοποθετήθηκε στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνο και Ελένης και αργότερα στο ναό που άρχισε να χτίζεται το 1930 με διάφορες δωρεές και εισφορές των πιστών, και εγκαινιάστηκε το 1969. Έκτοτε ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της χώρας μετά και την ένταξη του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Αγιολόγιο της Ρωσικής Εκκλησίας το 1962. Πολλά κοινά λοιπόν μας ενώνουν με τους ομοεθνείς μας, τους Ρώσους και τους Ουκρανούς φυσικά, γιατί και οι Ουκρανοί ήταν Ρώσοι, είναι Ρώσοι. Τους λέγαμε Μικρή Ρωσία κάποτε, Μικρά Ρωσία. Πάμε με τη χάρη του Αγίου να ξεκινήσουμε τη μέρα μας λοιπόν, να κάνουμε το σταυρό μας, να πάνε όλα καλά και να μας φυλάει. Και να κάνουμε και μία έτσι αναδρομή στο παρελθόν. Σαν σήμερα το 1835 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται από τον Όθωνα, αψηφώντας, βασικά αφήνοντας πίσω του το παλαμίδι, τη φυλακή εκεί στο ναύπλιο. Το 1937, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εγκαινιάζεται η ευληματική γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο. Ενώ το 1963, σαν σήμερα, είναι μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας, καθότι αφήνει την τελευταία του πνοή ο βουλευτής και γιατρός της, Γρηγόρης Λαμπράκης, 5 μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στη Θεσσαλονίκη. Μια υπέροχη ηλιόλουστη ημέρα σήμερα, 23 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο, άνεμοι ασθενείς, καθόλου συννεφιά σχεδόν, έτσι λίγο, εντάξει, έχει λίγο θολούρα σε ορισμένα σημεία, μια άχνα, αλλά από εκεί και πέρα καθαρίζει ο καιρός, από αύριο δυναμώνουν οι άνεμοι, αυξάνουν την έντασή τους. Και από την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει και πάρα πολύ θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει και τους 27 βαθμούς. Ετοιμαστείτε δηλαδή για τα μπάνια, για μπανάκια σιγά σιγά. Μπαίνει το καλοκαίρι, ο Μάιος μας αποχαιρετάει και έρχεται ο Ιούνιος, θερμός θερμός. Νούμερο 1 είδηση στην εθνική μας επικαιρότητα είναι ο Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θες σε μια πετυχημένη κατά τα άλλα εκδήλωση παρουσίασε το όνομα του νέου του κόμματος με φόντο τον Παρθενώνα, αρκετό κόσμο στο θυσίο, αλλά με μια ρητορική η οποία θυμίζει έτσι βασικά τις παιδικές ασθένειες των αριστερών, από τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καταφέρει ακόμα να απεμπλακεί, να γλιτώσει από τις παλιές του ασθένειες. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από Αλέξη Τσίπρα.
1: Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση, με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχη μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση. την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές, τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί, δηλαδή περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο και την επιβολή δια της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν θεωρούμε διεθνή τάξη τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού.

0: Λοιπόν, ακούσαμε λίγο Αλέξη Τσίπρα. Τα αλλάξει όλα ο Τσίπρας. Θα αναδιανύμει τον παγκόσμιο πλούτο. Θα τον πάρει από τους Rockefeller, τους Rothschild, από τον Elon Musk και από όλους αυτούς και θα το μοιράσει σε εμάς. Άντε να δούμε. Να δούμε καμιά σπριμέρα. Επίσης θα βάλει στη θέση του τον Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα αλλάξει όλα αυτά εδώ. Πουλάει σανό ο Αλέξης στους σανοφάγους ακροατές του. Και εδώ τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις μετά από αυτήν εδώ την παρουσίαση. Διότι από εκεί που φαινόταν ότι θα είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή χθες μια δημοσκόπηση τον έδειχνε δεύτερο αυτή της interview, λίγο πάνω από το Πασόκ. Μετά από αυτήν εδώ την εμφάνιση, νομίζω ότι, δεν ξέρω, αλλά το πιθανότερο είναι να απογοητεύσει, γιατί έδειξε ότι είναι ένα μικρό κόμμα, που δεν είναι ένα κόμμα που διεκδικεί εξουσία. Νωρίς είναι όμως ακόμα. Η Καριστιανού περνάει στην τέταρτη θέση, πίσω από το Πασόκ, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της interview. Μετά ο Βελόπουλος. Μετά η Φωνή Λογικής και μετά η Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή η Κωνσταντοπούλου με την παρουσία και την εμφάνιση του κόμματος της Καριστιανού πάει κοντά στο 3,5%. Δηλαδή αν συνεχίσει έτσι μπορεί να μείνει και εκτός. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,5%. Το κόμμα Τσίπρα στο 14,4%. Το Πασόκ στο 13,5%. Η Ελπίδα της Καριστιανού στο 8,5%. Ο Βελόπουλος στο 7%. Το Κουκουέ στο 5,1%. Η Φωνή Λογικής στο 4,5%. Η Πλέψη στο 3,6% και ο Βαρουφάκης στο 3%. Στο όριο λοιπόν να μπει ο Βαρουφάκης. Μάλιστα. Από πού και ως πού προκύπτει δεν γνωρίζω. Πάντως έτσι όπως φαίνεται το σκηνικό, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο 29,5%, αν το Πασόκ πάει τρίτο κόμμα, είναι πάρα πολύ πιθανόν να καταφέρει, αν όχι στην πρώτη, στη δεύτερη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία με αυτό εδώ το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, διότι και το Πασόκ θα συμπιεστεί πάρα πολύ εάν επαναλαμβάνω, ισχύσει η δεύτερη θέση του Τσίπρα και η τρίτη του Πασόκ, θα συμπιεστεί πάρα πολύ, διότι η απογοήτευση στους ψηφοφόρους του θα είναι πολύ μεγάλη και έχει και σοβαρό κόσμο το Πασόκ που θέλει η χώρα να κυβερνηθεί σοβαρά και όχι από την αριστερά. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ πιθανό να γυρίσουν στον κεντρό Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει αφήνουμε λίγο τα πολιτικά στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Υπάρχουν διάφορα έτσι περίεργα μηνύματα σε σχέση με το τι γίνεται στο Ιράν. Αναμένουμε την συμφωνία. Έχει εξαγγελθεί ότι είναι πάρα πολύ κοντά μια συμφωνία. Ωστόσο οι απειλές, τα μηνύματα και τα κτυπήματα συνεχίζονται και πραγματικά δεν βγάζει εύκολα κανείς άκρη.
1: Και έχουμε και άλλες ιρανικές προειδοποιήσεις μετά τα αμερικανικά χτυπήματα αυτοάμυνας, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ. Καθώς παρά τις διαβουλεύσεις που συνεχίζονται και οι δύο πλευρές δηλώνουν έτοιμο πόλεμο. Η Χρύσα Τσίχλη είναι μαζί μας.
2: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ ή του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Σε εγρήγορση επίσης Τελαβίβ και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ισραήλ τώρα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού. Κατόπιν και πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Πριν από περίπου μία ώρα στην Τεχεράνη επέστρεψε και η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σημαντική εξέλιξη που δίνει το κλίμα από το Ιράν. Έπειτα από 90 μέρες blackout στο διαδίκτυο, οι αρχές επέτρεψαν σήμερα μερικώς στην πρόσβαση.
1: Η ένταση συνεχίζεται στα στενά του Ορμούς με νέα απόπειρα επίθεση.
0: Και φεύγουμε τώρα από τη Μέση Ανατολή και πάμε λίγο στο ουκρανικό μέτωπο, που εκεί πέρα φαίνεται ότι η κατάσταση κλιμακώνεται και έχουμε και παρέμβαση της Γερμανίας, του καγκελαρίου Μέρτς.
3: Οξία κριτική και του καγκελαρίου και του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Βάντεφουλ, για τη Ρωσία και τις τελευταίες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας. Όπως λένε, πρόκειται για επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας, για ρωσική πυραυλική τρομοκρατία. Οι ίδιοι λένε ότι θα υπάρξει ενεργή συμμετοχή των Ευρωπαίων για τερματισμό του πολέμου, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πούτιν και η Ρωσία σκέπτεται σοβαρά τις διαπραγματεύσεις και πρέπει ο Ρώσος Πρόεδρος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να νικήσει αυτό τον πόλεμο. Όπως λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, στηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά είναι ανοιχτός και ο δρόμος της διπλωματίας. Στόχος, λέει επίσης, να δοθεί στην Ουκρανία μια ευρωπαϊκή προοπτική. Να πούμε εδώ, κλείνοντας, ότι σύμφωνα με ανάρτηση του Έλληνα πρέσβη στην Ουκρανία, από τα πρόσφατα ρωσικά χτυπήματα έπαθαν ζημιές και η πρεσβευτική κατοικία του Έλληνα πρέσβη, αλλά χτυπήθηκε και το ελληνικό σχολείο Ελλάδα στο Κίεβο.
4: Πάντως, Παντελή, πριν από λίγες μέρες, μετά το χτύπημα στο Λουχάνσκ και μάλιστα σε φοιτητική εστία, σε φοιτητές δηλαδή που έχασαν τη ζωή τους 21 άτομα, 21 φοιτητές, δεν ακούσαμε να ασκείται αντίστοιχη κριτική από την
3: Γερμανία.
4: Και αυτή είναι μια κριτική και τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης. Και αυτή είναι μια κριτική που ασκείται. Προφανώς θα έχετε τη δυνατότητα να αναλύσετε και περισσότερο χρόνο αυτά τα ζητήματα απόψε στην εκπομπή Status Quo στις 12 παρατέταρτο με τη Μαρία Καρχυλάκη.
0: Λοιπόν, και από την Γερμανία πάμε στην Τουρκία, όπου εκεί τα πράγματα για τον Ερντογάν δεν πάνε καλά δημοσκοπικά, διότι πια δεν φαίνεται να είναι πρώτο κόμμα.
5: Είναι που έγινε το πεδίο μάχης για το Τζεχαπέ και για την αστυνομία, δηλαδή μεταξύ κράτους και του Τζεχαπέ. Ο Σγκύρο Ζέλ κατήγγειλε ότι η αστυνομία τον εμπόδισε να μιλήσει στο λαό της Μύρνης. Παρ' όλα αυτά, εκείνος ανέβηκε σε ένα λεωφορείο, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ,
6: και από εκεί προκάλεσε ανοιχτά τον αντίπαλό του. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, έχει δύο αντιπάλους, και τον Κιλιτζάρογλου, τον εσωκομματικό αντιπαλό του, αλλά και τον Ερντογάν. Και μάλιστα και Τζάραγλου όμως τον χαρακτήρισε με βαρύς χαρακτηρισμούς. Πρώτα απ' όλα, σήμερα αυτό που έκανε ο Σγκύρο Ζέλ ήταν να συσπυρώσει το λαό και να ζητήσει εκλογές ξανά στο κόμμα για την ανάδειξη νέου αρχηγού. Είπε ότι να ψηφίσουν τα 2 εκατομμύρια μέλη που έχει το κόμμα, δηλαδή η βάση, και να αποφασίσουν εκείνοι ποιος θα είναι ο πρόεδρος του Τζεχαπέ, και όχι μια δικαστική απόφαση. Μάλιστα, δεσμεύτηκε δημόσια ότι αν χάσει θα αναγνωρίσει τον νικητή και θα του φιλήσει και το χέρι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μιλάμε για ένα πολιτικό μπρο ντε φέρ αυτή τη στιγμή μεταξύ Ζέλ και Κιλιτζάρογλου. Μετά από τη Σμύρνη, ο Ζέλ πήγε στην πατρίδα του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μανίσα. Και εκεί είναι τώρα, εκεί μίλησε ξανά προς τους οπαδούς του και εκεί ήταν που χαρακτήρισε τον αντίπαλό του, τον Κιλιτζάρογλου, Γιουσουφάκη του Σουλτάνου. Δηλαδή, είπε τον Κιλιτζάρογλου, τον ονόμασε Γιουσουφάκη του Ερντογάν, και ότι αυτοί που δεν μας έσφυγαν, λέει, το χέρι, πήγαιναν και συμφωνούσαν κρυφά με τον Ερντογάν για να ρίξουν, για να διαλύσουν την αντιπολίτευση. Πολύ βαριές κατηγορίες κατά του Κιλιτζάρογλου, τον οποίο, όπως είπαν, προκάλεσε να έρθει να αναμετρηθούν. Και τώρα είχαμε σήμερα την πρώτη δημοσκόπηση μετά το σοκ στο Τζεχαπέ. Αυτή η δημοσκόπηση, λοιπόν, τι δείχνει? Τον Σγκύρο Ζέλ να έχει γίνει ο ήρωας αυτή τη στιγμή του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, σκέφτηκαν οι πολίτες, οι Τούρκοι πολίτες, αν φτιάξει καινούριο κόμμα ο Γκιουροζέλ, αν θα τον ψήφιζαν. Όχι μόνο τον ψήφιζαν, θα ήταν και το πρώτο κόμμα. Θα έβγαινε πρώτος με 29,4% όπως έδειξε η δημοσκόπηση. Στη δεύτερη θέση θα ήταν το ΑΚΕΠΕ και τελευταίο κόμμα θα ήταν το ΤΖΕΧΑΠΕ με αρχηγό τον Κιλιτσδάρογλου με μόλις 3,1%, ένα ποσοστό που προκαλεί σοκ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένα ποσοστό που δεν θα του επέτρεπε να μπει καν στη Βουλή.
4: Εντάξει, πάντως αναμενόμενο είναι. Καθαίρεσαν τον κανονικό αρχηγό του, έβαλαν τον Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος είχε χάσει από τον Ερντογάν και είναι εδώ πρόδειλο, όπως μιλάει η δημοκρατική συνείδηση του κόσμου. Δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ η δικαιοσύνη να αλλάζει τον αρχηγό ενός κόμματος, ακόμα και στην Τουρκία. Δηλαδή εδώ μιλάμε για την ευθεία παρέμβαση και όλοι γνωρίζουν ότι πίσω από την δικαιοσύνη βρίσκεται ο ίδιος ο Ερντογάν, η κυβέρνησή του. Το βράδυ Μαρία Ζαχαράκη θα πει...
7: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, 7:36 η ώρα. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις μερικές τοπικές ειδησούλες. Διαβάζω ότι η ΕΤΑΔ ξυλώνει ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Καλυθέας. Και μάλιστα κάνει και συστάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, στον Δήμο. Και στην εισαγγελία, παρακαλώ. Όπως διαβάζω στο άρθρο, εξασφάλισε, ας το πούμε, την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία χωρίς τη σύμπραξη του Δήμου Ρόδου και της Δημοτικής Επιχείρησης, παρά το γεγονός, όταν λέει Δημοτικής Επιχείρησης εννοεί της ΔΕΡΜΑΕ, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν να συνδράμουν. Προφανώς και ο Δήμος δεν πρόκειται να συνδράμει την ΕΤΑΔ και είναι και λογικό να μην συνδράμει ο Δήμος, διότι δεν μπορεί να συνδράμει ο Δήμος, να καθαρίζει, να απασχολεί το προσωπικό του, να πληρώνει για να εισπράττει η ΕΤΑΔ. Είναι απόλυτος λογικό και κάποιοι σανοφάκοι και πάλι της αριστεράς θα βρεθούν να πούν ναι, μπράβο που καθαρίστηκαν οι παραλίες και θα είναι ελεύθερη πρόσβαση. Αλλά οι ίδιοι, ας το πούμε, αν τους πεις ποιος θα καθαρίσει τώρα την παραλία όταν θα γεμίζει με γόπες, καφέδες, πεταμένα ποτήρια, πεταμένα κουτάκια μπύρες, προφυλακτικά μεταχειρισμένα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ποιος θα καθαρίζει την παραλία, είναι το μεγάλο ερώτημα. Διότι κανονικά πρέπει η ΕΤΑΔ, η οποία έχει στη διαχείρισή της τις παραλίες και αποφασίζει, να κάνει και μια εργολαβία έτσι ώστε να κρατιώνται και αυτές εδώ οι παραλίες καθαρές. Διότι μας βλέπω φέτος να γινόμαστε πολύ ξεφτύλα στον τουρισμό, στις παραλίες, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Και δεν θα έχει καθόλου φαν, δεν θα έχει καθόλου πλάκα. Σε εκκρεμότητα λοιπόν και αυτό εδώ το ζήτημα με τις παραλίες και το Δήμο της Ρόδου, την ώρα που το νησί έχει αρχίσει και φιλοξενεί κόσμο. Και μάλιστα είναι τόσο περίεργη η ΕΤΑΔ που έφτασε στο σημείο να πάρει και έναν ξενοδόχο ο οποίος έχει υποβάλει, είχε καταθέσει αίτημα για το προτιμησιακό δικαίωμα, δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα την πάρει την παραλία, έφτασε στο σημείο να πάει αυτόφορο γιατί ξεκίνησε προτού ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία να καθαρίζει και να ετοιμάζει την παραλία. Όλα αυτά αναμένεται να συζητηθούν στην λογοδοσία του Δήμου της Ρόδου, η οποία αναβλήθηκε εξαιτίας μιας κηδείας, και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης. Δύσκολη εξίσωση,

Την ίδια ώρα παραμένουν οι δρόμοι σχεδόν ακαθάριστοι από άποψη των χορτοκοπτικών. Δεν έχουμε δει ακόμα βγαίνουν να καθαρίζουν τα συνεργεία του Δήμου, αν υπάρχουν συνεργεία και τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Τα χόρτα πνίγουν τα πεζοδρόμια. Αυτές εδώ οι βροχές αυτού του χρόνου έχουν δυναμώσει πάρα πολύ τη βλάστηση. Και υπάρχει έντονη διαμαρτυρία των οδηγών φορτηγών στη Ρόδο, οι οποίοι διαφωνούν με κάποια θέση που τους έβαλαν μέσα στο λιμάνι. Και έχουν και κάποια δίκαια, διότι μπαινοβγαίνουν, λένε ότι μπαινοβγαίνουν μέσα σε ανάμεσα από δεκάδες πεζούς, και είναι επικίνδυνο για να μην χτυπήσει κανείς.

Ενώ έχουμε και μια περίεργη είδηση με μια σύλληψη που αφορά εμπορία ανθρώπων. Συνελήφθη μια 60χρονη γυναίκα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Φέρεται να εξωθούσε ανήλικα παιδιά σε επετία, μάλιστα, αφήνοντάς τα χωρίς την απαραίτητη γονική επίβλεψη και εκθέτοντάς τα σε κίνδυνο, έτσι ώστε να εισπράττει και να κρατάει χρήματα από αυτά που συγκέντρωναν από την επετία. Καταλαβαίνουμε τώρα. Είναι οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, οι οποίοι έρχονται αυτή την περίοδο και θρονιάζονται, και πολύ καλά κάνει η αστυνομία και συλλαμβάνει αυτούς που τους εκμεταλλεύονται. Καλό θα είναι να τους στείλει και στην ΚΟ να κάνουν καλοκαιράκι η εισαγγελία και να μην τους αφήνει ελεύθερους. Διότι δεν συνετίζονται και επιστρέφουν στα ίδια.

Η ιατροδικαστική εξέταση για τον ευνίδιο θάνατο της 24χρονης Ροδίτισσας, η οποία βύθισε στο πένθος, στα αφάντου, έδειξε ότι οφειλόταν σε αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ο θάνατός της, η οποία είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της από τους γονείς της στο υπνοδωμάτιό της την Κυριακή που μας πέρασε.

Λοιπόν, όσον αφορά το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους. Αυτή αφορούσε κυρίως στους οριζόντιους περιορισμούς που τίθονται στα νησιά, που έχει να κάνει με το όριο στις ξενοδοχειακές κλίνες, αλλά και την πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Θεόφιλος Καρατσούλης, εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, πρόεδροι των Επιμελητηρίων Δεκανήσου Γιάννης Πάπου, Κυκλάδων Γιάννης Ρούσος, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός και ο δήμαρχος Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς. Για μας κανένα χωροταξικό δεν θα πρέπει να κλείνει χωρίς να έχει ειδική ενότητα για το θέμα της κατοικίας. Τα νησιά πρέπει να κρατήσουν τον πληθυσμό τους, είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Είναι ένα χωροταξικό αυτό, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση και αναμένεται μέσα στον Ιούνιο να ψηφιστεί, το οποίο βάζει όρια στις κορεσμένες περιοχές, στις τουριστικές, όσον αφορά την ανέγερση νέων κλινών. Δίνει όθηση σε κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες δεν είναι ανεπτυγμένες τουριστικά, έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές, και προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία στην επικράτεια, μια τουριστική ισορροπία στην επικράτεια. Τουλάχιστον αυτό είναι το αφήγημα και η σκέψη του νομοθέτη.

0: Όμως το ενδιαφέρον στρέφεται και στο πολιτικό σκηνικό, όπου εκεί είναι κυρίως, όπου τα νέα κόμματα που έχουν μπει στο τραπέζι κάνουν ανακατανομή και αναδιάταξη, ενώ χτυπάει συναγερμός για τα παλιά κόμματα.
1: Από εδώ και πέρα.
2: Ναι, έχουμε πια τη νέα προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Αργότερα θα δούμε. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα, αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμανλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί. Διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η δυσαρεστημένη ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκοιτούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
1: Είναι η μέρα του κύρου Τσίπρα η σημερινή,

0: ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση, στο debate είναι πάρα
1: έχει
0: πολύ ικανός.
1: Έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
0: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει, δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του και γι' αυτό για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία κατά τη γνώμη μου ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
1: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε τον Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία Καραμαλή σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
0: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα είναι νομίζω η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάει και ο κύριος Καραμαλής που συμπλέει πια με τον κύριο Σαμαρά. Είναι προφανές
1: αυτό. Πολύ ξεκάθαρο αυτό πια.
0: Άρα θα περιμένουμε τις κινήσεις και των δύο, γιατί αυτό κι αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο έχουν επιρροή στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστώ.

0: Και πάμε να ακούσουμε και λίγο από την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία του στο νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία περί της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
2: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού.

0: ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: High season. Τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
4: Κόκκινη!
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σκόλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Έλα ρε Παναγιώτη, καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλα μας τα νησάκια, τα όμορφα που μας ακούνε. Τι κάνουμε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι που σε ακούω αισιόδοξο.
1: Πάντα είμαι αισιόδοξος.
0: Ρε Παναγιώτη.
1: Για ποιο λόγο?
0: Τίποτα, εγώ μετά τα χτεσινά με τον Τσίπρα τελείως έχω χάσει πια την αισιοδοξία.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι, φρέσκο πρόσωπο.
0: Ε?
1: Τον έχεις ξαναδεί ποτέ?
0: Φρέσκα κουλούρια, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένα ζωντανό πρόσωπο, νεαρός και στη φάτσα και στην ηλικία. Εντάξει, μπορεί.
0: Ναι, ομορφούλης,
1: ομορφούλης, ναι.
0: Έκλαψαν μανούλες, ε. Κλάψαν κυρίες θες πολύ, ε. Τα είδες στα χτεσινά του. Δείξε εδώ εικόνες, δείξε εδώ εικόνες να δεις. Μιλάμε για μεγάλος πανικός, όχι αστεία να πούμε.
1: Λατρεία.
0: Αρρώστια. Τσίπρας εδώ με το παιδάκι, rebranding. Του κάνανε εκεί πέρα ολόκληρη θεατρική σκηνή ήταν. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες. Εγώ έριξα μία ματιά εκεί στο Facebook και πραγματικά δηλαδή του είχαν στήσει με το κάθε τι στην ώρα του. Εδώ κλάμα, κυρίες, ο κόσμος, συγκίνηση. Χαμός.
1: Βλέπεις
0: που επιστρέφει.
1: Οι τεχνίτες της επικοινωνίας τι πήρανε? Πήρανε ένα πρόσωπο μιας κυρίας η οποία σφράζει, κλαίει, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, σκουπίζει και μετά λέει τι θεός είσαι εσύ. Λοιπόν, αυτά όλα είναι επικοινωνία, Λοΐζο μου, εντάξει, όσοι τα βάζουν στην πραγματικότητα, τα πιστεύουν, εντάξει, μπορεί να φέρουν και τον Τσίπρα ξανά να μας κυβερνήσει. Μας κυβέρνησε, ας μας κυβερνήσει άλλη μια φορά, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Τι θα πάθουμε.
1: Ο βρεγμένος φοβάται τη βροχή.
0: Έλα.
1: Βγήκε από τη θάλασσα και έβρεχε έξω και ψάχνει να βρει ομπρέλα. Τώρα τι να πεις, ας...
0: Εντάξει, πάντως δεν έδειξε και τίποτα. Δηλαδή η εικόνα του, εγώ τώρα στο τέλος, δεν έλεγε και τίποτα. Μιλάμε για... Φάνηκε η ψευτιά του.
1: Ξέρεις.
0: Το βλέπεις δηλαδή ειδικά αυτές εδώ οι εικόνες του φέρνουν εκεί. Ακολουθεί το πρωτόκολλο, του πούνε το χαρτί που γράφει το όνομά του. Βλέπει τις κάμερες, βλέπει δεξιά, βλέπει αριστερά. Σαν το χαζό.
1: Εγώ...
0: Με ένα βλέμμα και ένα ύφος που μου θύμιζε όταν είχε υποδεχτεί τον Ομπάμα, που έβλεπε σαν τον αποχαυνομένο, ας το πούμε. Δηλαδή με αυτό το αποχαυνομένο το στυλ παρουσίασε το κόμμα του. Και από κάτω οι σανοφάγοι της αριστεράς συνέχισαν εκεί να τον δοξάζουν, να τον υμνούν, να κλαίνε και να σπαράζουν. Ναι, Παναγιώτη.
1: Εγώ θα ψήφιζα τον Τσίπρα.
0: Αλήθεια?
1: Εάν έβγαινε αύριο το πρωί, σήμερα,
0: ναι,
1: και έλεγε ευχαριστώ τον Πάνο τον Καμένο που βρέθηκα κι εγώ στην πολιτική, κυβέρνησα τη χώρα. Η αχαριστία του μέχρι την ώρα να μην αναφέρει ποτέ το όνομά του για μένα είναι πολύ άδικος. Ποιος θα ήξερε το Τσίπρα αν δεν ήταν ο Πάνος ο Καμένος? Πέστε μου εσείς.
0: Εντάξει, δεν θα είχε γίνει πρωθυπουργός.
1: Δεν θα είχε γίνει πρωθυπουργός και θα μπορούσε να είναι έτσι όπως είναι τα άλλα μικρά κόμματα.
0: Πρόσεξε, και χθες, παρότι ο κόσμος τον περίμενε σαν έναν αντικαταστάτη, ας το πούμε, σαν μια αναλλακτική πρόταση του Μητσοτάκη, και χθες έδειξε ότι είναι ένα μικρό κόμμα και πάλι. Αν ακούσεις την ομιλία του, εντάξει, ήταν μια ομιλία ενός μικρού κόμματος, ενός αρχηγού, ο οποίος απευθύνεται σε μικρό κόμμα.
1: Πώς θα μπορούσε να είναι μεγάλο?
0: Εντάξει, ναι, άκου τώρα για παράδειγμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
2: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής.
1: Τι είναι αυτό?
0: Άκου.
2: Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές...
0: Όπα, λάθος. Τι έγινε, για ποιο λόγο?
2: Ήρθε η εποχή τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ. Και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί, δηλαδή περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας.
0: Πάψη. Εδώ τώρα ξεκίνησε πάλι το αριστερό αφήγημα, το Παπατζηλίκη, δηλαδή θα αναδιανύμει και τον παγκόσμιο πλούτο, δηλαδή, ο Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω, πάντως με ενδιαφέρει πάρα πολύ το φόντο κάτω από την Ακρόπολη.
0: Αυτός άρεσε, ε? Ναι. Εντάξει, ήτανε...
1: Μου θυμίζει αρχαία χρόνια... Του χρυσού αιώνα του Περικλή.
0: Κοίταξε, έξυπνο το φόντο, πολύ ωραίο.
1: Μα
0: και μάλιστα...
1: τι σου λέω τώρα, μιλάμε για μεγάλους επικοινωνιολόγους.
0: Εννοείται.
1: Τον έχουν περιλάβει σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνάνε και την τεχνική νοημοσύνη.
0: Και πρόσεξε, αυτό το φόντο ήθελε να έρθει να μιλήσει ο Τραμπ.
1: Όταν τον πρόλαβε ο Τσίπρας.
0: Τον πρόλαβε ο Τσίπρας τώρα τον Τραμπ. Και όχι μόνο τον πρόλαβε ο Τσίπρας, αλλά του έκανε και επίθεση του Τραμπ ο Τσίπρας. Μάλιστα. Από αυτό το φόντο, σε αυτή την ομιλία. Άκου παρακάτω.
2: Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο και την επιβολή δια της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν θεωρούμε διεθνή τάξη τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό... Και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού.
0: Ωραία. Με την Κύπρο συμφωνούμε και κανένας δεν το αποδέχεται. Με το θέμα όμως τώρα του Ισραήλ και του Ιράν, του Νετανιάχου και, και του Τραμπ,
1: κουβέντα για τα θύματα του Ισραήλ. Κουβέντα.
0: Όχι, για τα θύματα εννοείται. Σιγά μην μιλήσει για την τρομοκρατία, δηλαδή, της Χαμάς.
1: Όλους όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη και καλά κάνουν. Γιατί όμως δεν παίρνουν και το παράγοντα ότι οι τρομοκρατικές ομάδες, αυτές που θέλουν να ελευθερώσουν την Παλαιστίνη, τις ξέρω από το 1972 και πολύ νωρίς, γνωρίζω μεγάλος από την τρομοκρατία των Παλαιστινίων, να φοβόμαστε να μπούμε στα αεροπλάνα, να φοβόμαστε να πάμε σε συγκεντρώσεις. Όλο αυτό το αφήγημα, δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων που λέγονται Παλαιστίνοι, έχουν κάνει εγκλήματα. Και τελικά όλο το έγκλημα, το μεγάλο, τη γενοκτονία την κάνει το Ισραήλ. Εσείς μπορείτε να μου πείτε ότι ένα θύμα δεν είχε το Ισραήλ? Μία αιτιολογία για να μπορεί να στηρίξει την ύπαρξή του δεν θα του δώσετε το Ισραήλ? Όταν χιλιάδες, εκατομμύρια αραβικών χωρών εκεί πληθυσμός, εκατομμύρια πληθυσμός θέλουν τον αφανισμό του. Εσείς δεν θεωρείτε η αφάνιση του Ισραήλ γενοκτονία? Ότι είναι μια αφήγηση γενοκτονίας να χαθεί το Ισραήλ? Δεν είμαι ο παδός του Ισραήλ εγώ. Είμαι δίκαιος.
0: Καταρχάς, στη Γάζα δεν είναι γενοκτονία, έτσι. Γενοκτονία σημαίνει
1: όπως
0: όταν κάνεις...
1: θέλει ο καθένας να σας το πει.
0: Όταν κάνεις... Όχι, μισό λεπτό. Ένας πόλεμος δεν είναι γενοκτονία. Γενοκτονία είναι όταν κάνεις εθνοκάθαρση με βάση φυλετικό προσδιορισμό, θρησκευτικό κτλ. Εκεί πέρα και προσπαθείς να αφανίσεις έναν λαό. Αυτό σημαίνει γενοκτονία. όταν βομβαρδίζει κάποιος μια χώρα και σκοτώνονται άνθρωποι, αυτό δεν είναι γενοκτονία. Δεν είμαστε υπέρ, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε. Εντάξει. Πρώτον. Δεύτερον. Θέλεις να πεις κάτι, πες.
1: Ήθελα να πω ότι αυτό το αφήγημα έχει και η Τουρκία. Ότι εμείς δεν κάναμε γενοκτονία, κάναμε άμυνα. Εδώ πρέπει να αποδείξεις εάν είναι άμυνα του Ισραήλ ή γενοκτονία. Ήταν άμυνα, ήταν άμυνα η Τουρκία για να ξεριζώσει όλους, όλα τα έθνη των χιλιάδων ετών. Ήταν γενοκτονία, ήταν άμυνα.
0: Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Εδώ δεν μπήκε μέσα το Ισραήλ να πει φεύγεται από τη Γάζα, 1,5-2 εκατομμύρια κόσμος φεύγεται και πάρτε τα καραβάνια
1: στα καλά του καθούμενο,
0: και πηγαίνετε στο Λίβανο. Εκεί έγινε, στην Τουρκία έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε ανταλλαγή πληθυσμών, σκοτώθηκαν 350.000, σφαγιάστηκαν άμαχοι κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην πάμε τώρα ιστορικά.
1: Όχι, για να ξέρουμε τι είναι γενοκτονία, εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, όταν τώρα αμήνεσαι, δεν είναι γενοκτονία, αμήνεσαι.
0: Ο Τσίπρας χρησιμοποιεί αυτές τις ακραίες φράσεις και εκφράσεις για να
1: συγκινήσει,
0: για να συγκινήσει και να καλύψει και να συσπυρώσει το ακροατήριό του, πρώτον. Δεύτερον, αυτό θα ήταν το πιο έτσι ανώδυνο. Όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά, διότι εάν τα εννοεί αυτά που λέει, που εγώ πιστεύω ότι τα εννοεί, γιατί κατά βάθος είναι ένας κομμουνιστής, είναι ένας τέτοιος ο Τσίπρας, της αριστεράς άνθρωπος πολιτικά. Εδώ πέρα τίθονται σοβαρότερα θέματα, διότι οι μόνοι φίλοι της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και οι μόνοι σύμμαχοι είναι το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, αν εξαιρείς την Κύπρο, δηλαδή εννοώ ισχυρές χώρες, και από εκεί και πέρα και οι Αμερικάνοι με τον σχεδιασμό που έχουν για το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτήν εδώ, λέω τώρα, την συμμαχία έρχεται ο Τσίπρας και την καταγγέλει, και μάλιστα ένας που επιδιώκει να είναι και η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Τι μήνυμα θα στείλει τώρα έξω η Ελλάδα προς αυτούς, και από ποιους θα βοηθηθεί ή θα στηριχθεί γεωπολιτικά και διπλωματικά απέναντι στους Τούρκους? Από τους Ισπανούς ή από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς, οι οποίοι συμμαχούν με τους Τούρκους? Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για την Ελλάδα, και αυτοί δεν ξέρουν να χωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρα εκεί πέρα στην πολιτική σκηνή. Από τη μία μεριά έχουμε Ισπανία, Τουρκία, Γερμανία, Βρετανία, και από την άλλη μεριά έχουμε Ισραήλ, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κύπρος και Γαλλία. Αυτό είναι το... αυτές είναι οι ισορροπίες.
1: Εγώ ήθελα να συμπληρώσω. Ο Τσίπρας, όταν επιτίθεται έτσι στην Αμερική, έχει συζητήσει με την Τουρκία, έχει πάρει μια υπόσχεση ότι διώξε τον Αμερικάνο και εγώ δεν θα σε πειράξω. Με ποια προσόντα θέλει να διώξει τους Αμερικάνους από την Ελλάδα, χωρίς να ξέρει τι θα κάνει το επόμενο βήμα η Τουρκία? Εδώ με τους Αμερικάνους είμαστε και σε καθημερινή βάση θα έρθει τη νύχτα.
0: Μιλάμε τώρα για μαύρες μέρες τώρα, έτσι. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο ελληνικός λαός πάθει καμιά έτσι αγκύλωση εγκεφαλική και ψηφίσει εδώ πέρα τα αστέρια της 17 Νοέμβρη, έρχονται μαύρες μέρες στη χώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτές εδώ που ήταν το 15-16 επί Τσίπρα, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα επόμενα που έρχονται και πλησιάζουν. Διότι δεν υπάρχει πλέον στον πλανήτη πολυτέλεια λάθους. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος σήμερα.
1: Θέλω να βγουν, το λάθος, να μας πούνε.
0: Ναι, το λάθος, Παναγιώτη, δεν θα πληρωθεί με δημοσιονομική πολιτική και με κόστος. Το λάθος θα πληρωθεί με πολύ πιο βαρύ φόρο.
1: Εμείς περιμένουμε να βγουν να μας πούνε ότι έχουμε συμφωνήσει με την Τουρκία, διώχνοντας τις αμερικανικές βάσεις και τον παράγον Αμερική, διώχνοντας, θα έχουμε ειρήνη και μάλιστα θα μας δώσουν και μερικά εδάφη να καλλιεργούμε στη Μικρά Ασία. Μπορεί να μας το πει αυτό αυτή η πλευρά που υποστηρίζει έξω οι Αμερικάνοι? Αν μας το υποσχόνται ότι έχουν συμφωνήσει με τους Τουρκούς, τότε και εγώ μαζί τους.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Τσίπρα. Πώς το αστέρι, πώς σου φαίνεται το αστέρι? Σαν τις 17 Νοέμβρη δεν είναι το σήμα?
1: Δεν
0: σου μοιάζει με το αστέρι της 17 Νοέμβρη το αλφα αυτό?
1: Αυτοί οι επικοινωνιολόγοι δεν ξέρω πού στηρίζονται και πού στοχεύουν. Πρόσεξε, αυτό εδώ πέρα έχει κάτι νόημα. Έχει νόημα.
0: Τι νόημα, για πες.
1: Τώρα τι νόημα έχει? Εγώ το βλέπω και σαν την πεντάλφα της, του Ισραήλ. Είναι κάπως λιγάκι μπερδεμένα τα.
0: Του διαόλου, όχι του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έχει εξάλφα, έχει έξι. Είναι το αστέρι του Δαβίδ, είναι με έξι.
1: Ναι, με έξι. Ναι.
0: Ναι, εδώ η πεντάλφα είναι του Σατανά. Στο μάμα τραβήξεις μία, ναι, έτσι, ναι, είναι σαν. Ναι. Σαν του, ναι.
1: Είναι περίεργο τώρα. Αυτό που το σκέφτηκαν οι επικοινωνιολόγοι είναι.
0: Κοίτα, και ο Τσίπρας όταν είχε, θυμάσαι τις μέρες του, που μας είχε σηκώσει το άγαλμα του Σατανά στο παλαιό Φάληρο επί των ημερών του. Είχε σηκωθεί. Το θυμάσαι?
1: Τι να πρωτοθυμηθούμε, παιδιά, τι να πρωτοθυμηθούμε. Αλλά ξέρεις ότι άμα είσαι χρυσόψαρο, δεν ξεχνάς. Ξεχνάς τι έγινε, ξεχνάς τι έπαθες και ελπίζεις ότι θα έρθουν καλύτερα. Με ποιους? Με τους ίδιους που είχαν φέρει τα χειρότερα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πού ήταν αυτό εδώ? Το θυμάσαι? Να το δείξω. Έτσι, δείξω. Μέρες. Μέρες Τσίπρα ήταν αυτές. Αυτό είχε μπει στο παλαιό Φάληρο. Να το. Αυτό εδώ το άγαλμα. Επί Τσίπρα. Εκεί θέλουμε να ξαναφτάσουμε τώρα. Να σηκώνονται να πούμε στην Ελλάδα τέτοια.
1: Έξω από εδώ.
0: Αχ, τι περάσαμε, τι περάσαμε και μυαλό δεν βάλαμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Πάντως έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο, ε. Δηλαδή το τι γελιογραφία παίζει πια με τον Τσίπρα δεν παλεύεται. Έχει λίγο το παιδί, έχει λίγο το παιδί τις παιδικές ασθένειες, Παναγιώτη, έτσι.
1: Κοίταξε,
0: δεν έχει ξεκολλήσει.
1: Βρίσκουνε ακριβώς αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Για τις εναντίον της κυβέρνησης ατάκες, για όλο τον κόσμο ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με μια κυβέρνηση η οποία σχεδόν 7 χρόνια παλεύει, αλλά καμιά φορά δεν μπορεί να ευχαριστηθούν όλοι. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, όχι ίσως από την πλευρά ότι στοχευμένα τους αδικεί μια κυβέρνηση, αλλά επειδή είχαν μια άλλη ιδεολογία και με την άλλη ιδεολογία βλέπουν ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν και να κάνουν αυτοί το αφήγημα της ιδεολογίας τους, είναι εναντίον αυτής της κυβέρνησης και ξεκινάει ένας πόλεμος ο οποίος στην ουσία δεν έχει αποτέλεσμα. Άντε να ρίξουν την κυβέρνηση, να φέρουν τον Τσίπρα και να δούμε μετά πώς θα βγαίνουν πάλι στα κεραμίδια. Οι ίδιοι ότι αδικούνται και δεν τους έχει δώσει αυτά που ελπίζαν. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα.
0: Εδώ έχει μια πολύ έξυπνη γελιογραφία. Το Τσίπρα να είναι πάνω σε ένα γαϊδούρι με ένα ATM πίσω. Το γαϊδούρι είναι ο ελληνικός λαός, εξαντλημένο, τελειωμένο.
1: Άλογο είναι αυτό.
0: Πάω στα βουνά. Άλογος φαίνεται.
1: Άλογο είναι, με τη διαφορά είναι αδυνατισμένο το καημένο, ναι. Ναι. Αλλά η γενιάδα είναι του Άρη, του Βελουχιώτη.
0: Αυτό το παίζει τώρα, Τσίπρα, σε τέτοιο πράγμα το παίζει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το παίζει Βελουχιώτης, Ελλάς συμπαράταξη, ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Αυτά είναι. Δεν θα γλιτώσει από τις παιδικές ασθένειες. Δεν τις έχει ξεπεράσει τις παιδικές ασθένειες ο Τσίπρας. Δεν τις έχει ξεπεράσει.
1: Κοίταξε, έχει και κάποιος από πίσω του, δεν είναι μόνος του. Οπότε όλοι δεν θα τις ξεπεράσουν.
0: Εδώ είναι σε στυλ Τσεκεβάρα.
1: Τσεκεβάρα.
0: Ο Τσίπρας Τσεκεβάρα. Τσίπρας Τσεκεβάρα. Ναι.
1: Έπρεπε να του βάλω και λίγο γιαννάκι μουσάκι. Ναι, θα ήταν, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ίδιος.
0: Είναι λίγο πιο κλεπτισμένο Τσεκεβάρα.
1: Ο δόκτωρ.
0: Εδώ το Ελλάς πρέπει να βάλει ένα γάμα από μπροστά. Να γίνει γελάς, γιατί είναι για γέλια η ιστορία του και όλο το νέο σκηνικό αυτό εδώ, έτσι όπως φαίνεται. Και τι άλλο έχει εδώ πέρα. 2015-2019, τι λέει, γεια σου, ήρθα στο ραντεβού, η ιστορία. Εδώ λέει, στα έχω φυλάξει όλα. Λουκέτα.
1: Αυτό είναι εναντίον του, ε.
0: Ναι, συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία. Ο προσωπικός φωτογράφος, τι είναι ο προσωπικός φωτογράφος? Υποσχέσεις χωρίς ημερομηνία λήξης, θα σχίσουμε τα μνημόνια. Capital Controls. Τι ζήσαμε. Καμένος στρατηγός.
1: Άμπραβο.
0: Καμένος στρατηγός.
1: Ο καημός μου είναι ο καημένος.
0: Πουλήθηκε φτηνά. Ξεπούλημα αεροδρομίων. 1, 2, 3 μνημόνια. Ο τρίτος φάκελος μνημονίου. Πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο. Όλα μαζεμένα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητό σπίτι στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε λίγο σε πιο καλοκαιρινά ακούσματα, Παναγιώτη, να ανεβούμε και λιγάκι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ μας δείχνεις και ωραία πράγματα, ναι.

0: Ε, λέγε, άρεσε ο Bob Marley.
1: Ε, κοίταξε, αυτά αφήσαν εποχές.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Καλοκαιράκι είναι, νησάκι είναι. Τώρα θέλει τέτοια μουσική. Θέλει ανεβασμένη μουσική, δεν θέλει κλάψα. Αρκετή κλάψα έχουμε να ρίξουμε με τον Τσίπρα, αν βγει ο Τσίπρας κυβέρνηση, έτσι. Θα κλαίει όπως έκλαιγε η κυρία. Τη θυμάσαι, την είδες την κυρία πως έκλαιγε? Δείξε μας όλα, παιχτούρα μου. Ε, να δείξουμε λίγο και την κυρία πως έκλαιγε.
1: Κάνεις το παιχνίδι τους επικοινωνιακό. Ναι, αλλά δώσ' το, δώσ' το.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Έγραψε ιστορία, δηλαδή το highlight. Το highlight ήταν η κυρία, το κλάμα εδώ. Πούντι, νάντι, ναι. Δείξτε. Εδώ, αυτό ήταν το highlight.
1: Πες το στα ελληνικά για να το καταλάβουν. Μερικοί δεν ξέρουν τι θα πει highlight.
0: Τώρα, εγώ δεν ξέρω να το πω στα ελληνικά όμως το highlight. Λοιπόν, αν... Ξέρεις τι ήταν, αυτό ήταν μήνυμα, έτσι. Ήταν το, ήταν το κορυφαίο στιγμιότυπο.
1: Είναι αυτό ακριβώς.
0: Όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα θα κλαίει με μαύρο δάκρυ. Αυτό είναι το μήνυμα, έτσι, έτσι. Έτσι θα κλαίει όλη η Ελλάδα σε λίγο.
1: Και ξέρεις αυτό το κούνημα του κεφαλιού. Αχ που ήσουν τόσο καιρό και μας άφησες στους ελεϊνούς.
0: Μας άφησες στο Μητσοτάκι. Ναι, δες εδώ.
1: Πού ήσουν?
0: Από κλάμα. Τι κλάμα έχει να πέσει.
1: Φανταστικός ο σκηνοθέτης. Ούτε και να το σκηνοθετούσε δεν θα μπορούσε να το κάνει. Πού βρέθηκε. Μπράβο, μπράβο. Φοβερός, φοβερός. Αλλά όπως είπες, πήρε την θέση του Τραμπ και μάλλον ο Τραμπ θα έρθει δεύτερος εκεί.
0: Τίποτα. Θα ακυρώσει ο Τραμπ.
1: Θα ακυρώσει.
0: Μετά, μόλις δει αυτά τα πράγματα, ο Τραμπ δεν θα έρθει η Ελλάδα. Σιγά μην έρθει η Ελλάδα. Σου λέει εκεί πέρα τώρα οι Έλληνες δεν είναι. Δεν τους βλέπω και τόσο σοβαρούς. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, θα δουν τις δημοσκοπήσεις, θα δουν εκεί πώς πάει η κατάσταση όλη. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι για την Ελλάδα ήταν καλό το ότι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι κολλημένος με την μπάλα. Δηλαδή εκεί, ξέρεις, στο Free Palestine, όχι στο Ισραήλ, όχι στους Αμερικανούς, όχι στο Ιράν. Γιατί δείχνει πια ότι είναι ένα σόβαρο πρόσωπο, ένα σόβαρο κόμμα. Είναι ένα κόμμα εκεί του 6, 7, 8%. Μπορεί να ανασάνει το Πασόκ, να ξέρεις, μετά από αυτά εδώ, τα οποία δηλαδή, είδαμε. Γιατί το Πασόκ, ο εφιάλτης του είναι ο Τσίπρας. Να περάσει ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Αν ο Τσίπρας περάσει δεύτερο κόμμα, τελειώνει το Πασόκ, σβήνει, διαλύεται, πάει στη Νέα Δημοκρατία, τέλος. Θα χωριστεί. Το μισό θα πάει με αυτόν, το άλλο μισό θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι μετά από αυτές εδώ τις μπαρούφες που ακούσαμε πριν να λέει, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι για πάνω από έτσι 7-8%, ας το πούμε. Κάπου εκεί το κόβω, σαν εκεί στη δυναμική της Μαρίας Καριστιανού, εκεί στο 8,5%. Δεν είναι κόμμα εξουσίας. Παρά τις φανφάρες αυτές εδώ πέρα τις οποίες έδειξε, ο λόγος του δεν πείθει. Είναι ακόμα παιδάκι ο Τσίπρας, πρέπει να οριμάσει.
1: Εγώ δεν θα το πω έτσι. Εγώ βλέπω ότι τα μέσα επικοινωνίας σίγουρα παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση και στην πολιτική τοποθέτηση.
0: Θα το σπρώξουν τώρα τα μέσα.
1: Το σπρώχνει
0: ο Μαρινάκης. Το σπρώχνουν. 2-3 όμιλοι το σπρώχνουν. Μεγάλοι.
1: Θα προσπαθήσουν να. Δηλαδή, είδανε ότι από το Πασόκ δεν μπορεί να πληγωθεί ο Μητσοτάκης. Ψάξανε την Καριστιανού. Πάλι δεν μπορεί να πληγώσει το Μητσοτάκη. Τώρα.
0: Τους έμεινε ο Τσίπρας.
1: Τους έμεινε ο Τσίπρας και αυτό το παιχνίδι το παίζουν τώρα, το παίζουν δυναμικά. Και νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές αυτό εδώ το παιχνίδι, η παρουσίαση του Τσίπρα θα παίξει πολύ. Θα δεις ότι όλοι οι άλλοι θα αφανιστούν και θα παίζει μόνο ο Τσίπρας. Βέβαια αυτό το κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή τώρα. Δηλαδή ναι. Ξεκινήσαμε εμείς.
0: Εντάξει, επόμενη μέρα είναι.
1: Εντάξει,
0: Είναι showman ο Τσίπρας.
1: Είναι show.
0: Showman είναι, θα βγάλει πολύ γέλιο.
1: Και να δεις ότι οι αγαθές ψυχές των Ελλήνων που δεν έχουν πολιτική τοποθέτηση θα συγκινηθούν και θα πούνε, έλα βρε μια ψήφος είναι, ας τη δώσω εκεί και δεν βαριέσαι. Ό,τι θες ας γίνει.
0: Εντάξει, οι αγαθές ψυχές των Ελλήνων, ναι.
1: Αυτή η δημοκρατία της ψήφου είναι.
0: Δεν είναι και τόσο αγαθές αυτές οι ψυχές, είναι... βέβαια, γιατί δεν μπορείς να πεις μια ψυχή αγαθή η οποία καταστρέφει τη χώρα, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ψήφος...
0: να καταστρέφει τη χώρα. Απλά αγάθα, εγώ θα το έλεγα. Δηλαδή, άλλο αγαθός και άλλο η αγάθα.
1: Όχι.
0: Προς αγάθα μεριά.
1: Ο αγαθός εννοώ το μη πονηρό, το μη σκεπτόμενο τι μπορεί να προκύψει. Α, το δίνω γιατί έτσι εκείνη την ώρα συγκινήθηκα. Από εκεί και πέρα όμως η δημοκρατία βλέπεις ότι έχει κάνει τέτοιο τρόπο την ψήφο που η δικιά σου η ψήφος που να έχεις εσύ 100 πτυχία Harvard και ένας ο οποίος δεν ξέρει καλά καλά πότε γεννήθηκε, δεν ξέρει η ημερομηνία γέννησης, έχει την ίδια δύναμη η ψήφος η δική σου με αυτού. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οι ψήφοι έχουν όλοι την ίδια δύναμη, άσχετα τι νοσχέρι τη ρίχνει μέσα στην κάλπη.
0: Πάμε να δούμε την εφημερίδα Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά, είπε ο Κώστας Καραμαλής. Βαρισίμαντα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα.
1: Ο κουμπάρος του βέβαια.
0: Τα ρίχνει και αυτό στο Μητσοτάκη. Τώρα ξέρεις, έχει ο Μητσοτάκης απέναντί του και τον Καραμαλή.
1: Και το Σαμαρά.
0: Ναι, έρχονται εκλογές τώρα.
1: Κοίταξε.
0: Και αυτοί τώρα θέλουν να κάνουν τη ζημιά τους τώρα. Καραμαλής και Σαμαράς θέλουν να κάνουν τη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Να μην πάρει, θέλουν το 25%, να μην πάρει το συν 50. Για να καταστραφεί τελείως η χώρα. Να καταστραφεί η χώρα. Υπάρξει εκεί πέρα πλήρης ακυβερνησία. Για να δεν ξέρω μετά τι αποσκοπούν, δηλαδή ποιο θα είναι το επόμενο του σχέδιο. Νομίζω ότι θα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης από την Προεδρία του κόμματος και να φέρουν αυτοί ένα δικό τους.
1: Ποιος είναι αυτό, είναι ο δικός τους. Ας μας τον παρουσιάσουν να ξέρουμε κι εμείς. Αυτοί κάνουν μονάχα την πολίτευση. Αλλά δεν βλέπω κάποιον να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο πόλεμο το κάνουν. Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και όλοι αυτοί. Ο εσωτερικός πόλεμος αυτός της Νέας Δημοκρατίας είναι ακατανόητος. Λέμε για το Πασόκ, έτσι για το ένα, για το Ανδρουλάκη που δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν ράνει. Γιατί αυτή εδώ της Νέας Δημοκρατίας είναι καλύτερη.
0: Εν τω μεταξύ είναι τελειωμένη αυτή. Αυτή εδώ είναι τελειωμένη. Άμα τώρα αυτός κατέβει μαζί με τον Σαμαρά σε κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Μα θα έπρεπε αυτοί να πάνε στα σπίτια τους. Κυβέρνησαν, δώσαν ό,τι ήταν να δώσουν, γιατί ξαναβγαίνουν και περπατάνε κανονικά στον κήπο. Έξω από τον κήπο να μην βγαίνουν ούτε κανένας από αυτούς τους παλιούς που κυβερνήσανε και φέραν τη χώρα εκεί που τη φέρανε.
0: Βγήκε ο Καραμαλής τώρα να μας πει εξυπνάδες για τα ήρεμα νερά ότι δεν του αρέσουν.
1: Που εγώ είμαι ο Καραμαλικός, αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Που επί της εποχής του δεν είχαμε αεροπλάνο να πετάξουμε. Μας έδιναν οι Αμερικάνοι άοπλα F-16. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και τα F-35 και βγήκε να μας πει τώρα ο Καραμαλής. Να μας κουνήσει το δάχτυλο για τα ήρεμα νερά.
1: Θέλει
0: να πάμε εμείς να βάλουμε τώρα τα σώματά μας στα κορμιά μας, να πολεμήσουμε, να κάνουμε ντους στους Τούρκους τώρα. Δηλαδή, τι άλλες βλακίες θα ακούσουμε.
1: Μα
0: δηλαδή,
1: τι δουλειά δηλαδή, έχουν αυτοί
0: τι
1: τώρα.
0: Τι ακούει αυτός ο Μητσοτάκης, τι βλακίες ακούει, έχει να διαχειριστεί. Μιλάμε μέσα στη φωτιά όλα τα πάντα. Πόλεμοι πάνω, πόλεμοι κάτω. Από απέναντι η Τουρκία, σοβαρό πρόβλημα η Τουρκία με την αντιπολίτευσή της μέσα και την κυβέρνησή της.
1: Ευτυχώς.
0: Βρίσκεται σε τρελά.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν ξέρω αν είναι ευτυχώς, γιατί ο Ερντογάν βλέπει ότι χάνει την εξουσία.
1: Θυμάσαι σε
0: θα χάσει την εξουσία, τους έχει βάλει όλους φυλακή.
1: Μπράβο.
0: Ένας έχει μείνει απ' έξω και όποιος είναι απ' έξω και είναι απέναντί του, όλος ο λαός πάει σε αυτόν. Και προσπαθεί να ελέγξει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να βάλει σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δικά του γιουσουφάκια και σε ένα μόνο κόμμα δεν έχει τα έχει καταφέρει και το φέρνουν πρώτο οι δημοσκοπήσεις.
1: Βλέπεις ότι ερχόμαστε στα λόγια μου, είπε κάποτε ότι η Τουρκία κανένας δεν μπορεί να την νικήσει απ' έξω, η Τουρκία θα νικηθεί από μέσα. Αν θυμάσαι με τον Γιαγκίδη ποιος ήταν αυτός, είπα από τα σωθικά της μπορεί να πάθει κάτι κακό η Τουρκία, όχι από εξωτερικό εχθρό. Από εξωτερικό εχθρό είναι πολύ δυνατή. Δεν είναι και τόσο εύκολη να την επιβάλλει κάποιος τις θελήσεις του. Αλλά από μέσα θα διαλύσει. Γιατί όπως βλέπεις, φύγαμε από το ένα θέμα, πήγαμε στο άλλο. Όπως βλέπεις ότι ο Ερντογάν για να στηριχθεί φυλακίζει τον κόσμο. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο τι άλλο λέει εδώ πέρα της Δημοκρατίας. Έχει τίποτα. Χοροδία υπό την Οριστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και το προστέτο του Κεμάλ. Αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Ο ελεύθερος τύπος. Πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη στο κτηματολόγιο. Και reunion Τσίπρα στο Θησείο. Ελλάς, το όνομα του κόμματος με εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Καλό, ε? Εμφυλιοπολεμικό άρωμα.
1: Έτσι.
0: Έχει λίγο εμφυλίου πολέμου, ε? Το θυμίζει λίγο.
1: Όχι λίγο. Αυτό φωνάζει. Τι λίγο.
0: Αυτό φωνάζει.
1: Φωνάζει, βέβαια.
0: Κοίτα τώρα ένα πρόσωπο τώρα για να θέλω να μην μιλήσω, άστο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Τα νέα. Βόμβα στον ΑΣΕ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αποκαλυπτήρια ενόπλων πλήθος κόσμου. Τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους του ΕΣΥ στο ΕΚΑΒ. Τι τώρα, η είδηση περνάει λίγο έτσι στα δεύτερα. Ότι μπαίνουν οι νοσηλευτές στα βαρέα και ότι θα παίρνουν και σύνταξη στα 62. Το είχε πει αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ότι το 26 θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στους νοσηλευτές για να στηριχθούν. Το μακελιό, οι προδότες πολιτική και η στρατιωτική τους θητεία. Σαμαράς, Τσίπρας. Και αυτός ποιος είναι, ο Μητσοτάκης είναι αυτός? Όχι, δεν είναι ο Μητσοτάκης. Ποιος ξέρει. Ξοχοίδης. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, η εστία. Παράνομες τυπικά νοημοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία.
1: Εδώ, Λοΐζο, θέλω να πω κάτι.
0: Βόμβες καραμαλή. Ο κόσμος διολυσθένει προς την διαρκή αναρχία.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα. Γιατί εκπλήσονται τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Από τα χρόνια μεταπολεμικά είχαμε τα φακελώματα. Μετά ήρθε η τεχνολογία, έχουμε τις παρακολουθήσεις. Τι είναι αυτό τώρα που έθιξε και τον Καραμαλή που παρακολουθεί? Μα δεν το ξέρουνε. Δεν το ξέρουνε ότι όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Γιατί το τηλέφωνο του Μητσοτάκη δεν παρακολουθείται? Και εν πάση περιπτώσει, ο Μητσοτάκης όταν παρακολουθεί εκατομμύρια τηλέφωνα, τι άλλη δουλειά μπορεί να κάνει το να παρακολουθεί τα τηλέφωνα? Βρε παιδιά, σταματήστε. Τα τηλέφωνα και το δικό μου και το δικό σας παρακολουθούνται. Ανά πάσα στιγμή η τεχνολογία μπορεί να πιάσει το κινητό σου, να το βάλει κάτω, να το δώσει στους επιστήμονες και να σου βγάλει συνομιλίες πριν 10 χρόνια από τότε που βγήκε το κινητό. Ποια είναι αυτή η αφήγηση τώρα, οι παρακολουθήσεις? Οι παρακολουθήσεις γίνονται, θα γίνονται και πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται. Τελείως. Και η αστυνομία κάνει και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάνουν. Να μην κάνετε τις βλακίες στο τηλέφωνο, να μην λέτε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι το οποίο αφορά σοβαρά πράγματα, να συναντιόσαστε και να βάζετε κρυφά ο ένας το στόμα στο αυτί του άλλου και να το λέει. Δεν μπορεί να μιλάς στο τηλέφωνο και να λες είναι ασφάλεια. Ό,τι είπα δεν το ξέρει κανένας. Σήμερα τα τηλέφωνα είναι όλα σε μαγνητοφερημένα. Για να μην σε παρακολουθούν, μπορούν να το βρουν. Εφτάνει πια αυτό. Θα ρίξω με μια κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις. Τι είναι αυτό? Δεν κατάλαβα. Δεν το ξέρουν. Πρωθυπουργοί είναι. Το ξέρουν πολύ καλά ότι όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούν.
0: Εδώ παρακολουθούνται των πρωθυπουργών.
1: Βέβαια. Ειδικά των πρωθυπουργών.
0: Δεν θυμάσαι ότι παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Καραμαλή και... το παρακολουθούσαν οι Αμερικάνοι.
1: Μα έτσι γίνεται. Γιατί να λέει τα μυστικά στο τηλέφωνο? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μιλάς μυστικά στο τηλέφωνο αφού το ξέρεις ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει απόρριτο? Μην λες τίποτα στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτά είναι τα λάθη του Ανδρουλάκη.
1: Μα πιάνουνε και τους κλέφτες από τα τηλέφωνα τους πιάνουνε.
0: Αυτά τώρα είναι του Ανδρουλάκη τα...
1: Ναι, αφήγηση τώρα 3 χρόνια με παρακολουθεί.
0: Μας
1: παρακολουθεί,
0: έπρεξαν.
1: Και εκεί που κατήντησε έχασε το μισό Πασόκ.
0: Μας έπρεξε κι αυτό.
1: Μας έπρεξε πια. Αφού το ξέρουν ότι όλα τα τηλέφωνα... Εγώ δεν θα το συζητούσα καθόλου.
0: Είναι ένας... δηλαδή...
1: Φτάνει πια. Δεν μπορεί να ρίξεις μια κυβέρνηση επειδή παρακολουθούσε τα τηλέφωνα. Και καμία κυβέρνηση μόνο δεν παρακολουθεί τα τηλέφωνα. Είναι 10 υπηρεσίες που παρακολουθούν τα τηλέφωνα.
0: Δεν πέφτει η κυβέρνηση. Απλά, αυτό που γίνεται.
1: Είναι φασαρία.
0: Απλά αυτό που γίνεται είναι ο κόσμος να δηλητηριάζεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να δηλητηριάζεται. Και στο τέλος, πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Τι θα ψηφίσει αυτός ο κόσμος? Δηλαδή, αν έχουν φροντίσει 3 χρόνια μέσω της δηλητηρίασης της κοινής γνώμης να διαλύσουν στα μάτια μιας μεγάλης μερίδας της κοινωνίας ένα σοβαρό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία για διάφορα σκάνδαλα που δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα αν είναι σκάνδαλα. Αν το ίδιο έχει συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ και δικαίως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και... δηλαδή ήταν για γέλια. Το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διαλύθηκε, εντάξει, μπορώ να σου πω και κάπως συσσαγωγικά άδικα, γιατί πήρε στις πλάτες του ένα πολύ μεγάλο βάρος στην εποχή των μνημονίων και το πλήρωσε αυτό εδώ. Βέβαια, εντάξει, πλήρωσε και το παρελθόν του το ΠΑΣΟΚ, έτσι, Γιώργος Παπανδρέου, Σιμίτης, Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Εκεί.
0: Τα πλήρωσε όλα αυτά μαζεμένα.
1: Φάγαμε με το κουτάλι και μετά.
0: Εντάξει, και μετά τους τα πήραν πίσω.
1: Τρώγαμε με τα χέρια μετά.
0: Ναι, αυτό. Τι να κάνεις. Δηλαδή, αν τα διαλύσουν και τα ισοπεδώσουν όλα, πού θα πάνε οι Έλληνες τελικά? Πάνε στον Κασιδιάρη τελικά? Δηλαδή, τι πρέπει να ψηφίζουν?
1: Έχεις την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιος, εάν το διαλύσουμε, υπάρχει κάποιος που θα το μαζέψει? Δεν θα το μαζέψει
0: κανένα. Και ποιοι το διαλύουν, ήδη το διαλύουν.
1: Έτσι,
0: το διέλυσε
1: ακριβώς
0: ο ίδιος Ανδρουλάκης, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα ΣΥΡΙΖΟ κουμούνια.
1: Να σταματήσει πια αυτό και να κοιτάξουν να δουν ποια προγράμματα είναι μελλοντικά. Να καθίσουν όλοι μαζί να συμφωνήσουν ότι τα λεφτά που παίρνουμε και τα λεφτά που βγάζουμε τώρα, υπάρχει τεράστια φορολογική ικανότητα της Ελλάδος λόγω βενζίνης. Βάζουν λεφτά καθημερινά στα ταμεία. Εδώ θα πρέπει τώρα να γίνουν κάποια πράγματα για να μπορεί να καλυτερεύσει η ζωή των Ελλήνων και να έρθουν πίσω τα ξενιτεμένα παιδιά. Να γίνουν προγράμματα αναπτυξιακά και να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε και τεχνολογία και προϊόντα και μυαλά και ιδέες. Να εξάγουμε, όχι να είμαστε ο παρίας της Ευρώπης και του κόσμου, ενώ στην ουσία θεωρητικά είμαστε το φως του κόσμου. Εδώ τώρα, μια που παίρνεις τόσα λεφτά.
0: Στα χρόνια των μνημονίων.
1: Ναι.
0: Είχαν φύγει από την Ελλάδα από το 11 μέχρι και το 19 κοντά στις 600.000 νέοι. Από την Ελλάδα έφυγαν. Το αποκορύφωμα έγινε το 16 επί Τσίπρα. Τότε έφυγαν οι περισσότεροι. Πραγματικά, ξέρεις, τότε
1: εγώ
0: θυμάσαι.
1: Δεν ξέρω τα στοιχεία. Τα στοιχεία μπορεί να τα βγάλεις εσύ από στατιστικές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ότι πληγώνεται η Ελλάδα όταν φεύγουν σπουδαγμένα παιδιά και πάνε.
0: Πάμε να σου μιλήσω με στοιχεία, έλα. Λοιπόν, η μεγάλη φυγή, το brain drain. Brain drain λέγεται η μεγάλη φυγή.
1: Μπαίνω, βγαίνω.
0: Αν και η μαζική φυγή ξεκίνησε δυναμικά 10-11, περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 15-19, συνέπεσε με τα χρόνια που το φαινόμενο 15-19 έχει κορυφωθεί και άρχισε σταδιακά να σταθεροποιείται η φυγή, συνολική εικόνα κρίσης. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας και της Eurostat, από το 10 έως το 19, υπολογίζεται ότι περισσότερο

0: 1979, επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρατηρείται μια σημαντική τάση επιστροφής, η οποία ενισχύθηκε τόσο από τη βελτίωση των οικονομικών δικτών και των φορολογικών κινήτρων, όσο και από την πανδημία που όθησε πολλούς να γυρίσουν πίσω λόγω τηλεργασίας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, από το σύνολο των περίπου 660.000 Ελλήνων που έφυγαν συνολικά σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, έχουν επιστρέψει περίπου 422.000 άτομα. Αυτό μεταφράζεται σε μια αναστροφή του brain drain σε ποσοστό κοντά στο 64%. Έφυγαν 600.000 και από το 19 μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει 422.000.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Δεν ξέρω πώς έχει σύμπτωση και έχεις πάνω στην κουβέντα, έχεις αυτά τα στοιχεία και τα παρουσιάζεις.
0: Τα έψαχνα χθες γιατί κάποιος μου είχε πει κάτι σε ένα σχόλιο στο Facebook, σε μια ανάρτησή μου, και το απάντησα με αυτά εδώ τα στοιχεία, τα οποία είναι επίσημα από την Eurostat, από την Elstat.
1: Elstat, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά
0: πώς, δεν είναι καλό.
1: Άλλοι το πιστεύουν, άλλοι δεν το πιστεύουν.
0: Και ακόμα δεν έχουν γυρίσει όλοι.
1: Μα αυτό λέμε, με τα λεφτά που εισπράττει αυτή τη στιγμή λόγω αύξησης της βενζίνης και λόγω μεγάλης εισρωής χρημάτων στην καθημερινότητα, μιλάμε, η φορολογία της βενζίνης είναι εδώ και τώρα. Και ένα παιδάκι που πάει να βάλει 5 ευρώ βενζίνη στο μηχανάκι του, έχει τα 2,5 τα 3 ευρώ, είναι
0: λοιπόν, και έχω ταμείο. Όπως κάποιες έρευνες δείχνουν, τα στοιχεία τους όπως αυτή της Greece in Figures, ο αριθμός των Ελλήνων παραγωγικής ηλικίας 20 με 64 που διαμένουν μόνιμα στην Ευρώπη κατέγραψε άνοδο, φτάνοντας στις 386.000, εκ των οποίων 128.500 είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάρχει τάση επιστροφής, είναι υπαρκτή και ισχυρή, δηλαδή σκέψου πως υπάρχουν ακόμα στην Ευρώπη που είναι ακόμα, που θα μπορούσαν ακόμα να γυρίσουν πίσω, γιατί έφευγαν και πιο πριν.
1: Στα δικά μου τα χρόνια, το 64 που πήγα εγώ στη Γερμανία,
0: ναι,
1: οι Έλληνες γιατροί ήταν οι πιο αγαπητοί και έλεγαν, καμιά φορά συζητούσαμε εκεί με τις φυτονικοκυρίες μας, με κάποιες γριούλες, και το λέγανε με τέτοιο καμάρι, «Mein Arzt ist Grieche». Δηλαδή, κατάλαβες, δηλαδή ο γιατρός μου είναι Έλληνας, δηλαδή το καμάρι το είχε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα παραμένει και τώρα.
0: Αυτή τώρα και ο Καραμαλής, για να επανέλθουμε στην είδηση, και ο Σαμαράς, γι' αυτό ζηλεύουν το Μητσοτάκη.
1: Γιατί πάει το μυαλό μας, ρε παιδιά.
0: Γιατί στην εποχή που κυβέρνησαν αυτοί, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, έφυγαν από την Ελλάδα 600.000 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Και από τη στιγμή που κυβέρνησε ο Μητσοτάκης από το 19 και πέρα, επέστρεψαν στην Ελλάδα 450.000 άνθρωποι.
1: Αυτό το πράγμα
0: τους πονάει αυτό.
1: Δεν ξέρω, τώρα είναι ζήλια, είναι...
0: Ζήλια είναι, Παναγιώτη, τι είναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό νομίζω είναι ανοησία. Για μένα δεν είναι σοφοί άνθρωποι αυτοί. Είναι
0: αν τους είχε βάλει
1: λιγούρια που λένε.
0: Είναι και ο Μητσοτάκης, είναι και ο Μητσοτάκης ξερό κεφάλι. Δεν έπιασε να βάλει ένα πρόεδρο από αυτούς Δημοκρατίας.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορούσε να βάλει τον Βούδα πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Και θα ησύχαζε.
0: Δεν θα ησύχαζε.
1: Δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, κοίταξε και αυτά.
0: Δεν μπορούσε να βάλει το Σαμαρά πρόεδρο Δημοκρατίας, το Σαμαρά. Δεν μπορούσε να το βάλει τον Αντώνη Σαμαρά πρόεδρο Δημοκρατίας.
1: Λόγιζο μου. Μητσοτάκηδες δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, ήταν κέντρο. Έχουν πάρει τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια τους. Δεν βλέπεις ότι αυτό είναι εδώ και 50 χρόνια αγιάτρευτη πληγή? Να τα φέρονται Σαμαράδες, Καραμαλίδες, φέρονται Μητσοτάκης, τώρα βρήκαν στην κόντρα. Όταν συμπράξανε, βλέπεις, κυβερνήσανε τη χώρα. Όταν αρχίσαν και τρώγονται μεταξύ τους, θα κυβερνήσουν άλλη τη χώρα. Για κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι και τόσο κομμάτι δυνατό που λέμε η Νέα Δημοκρατία, αμυγές και...
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Παναγιώτη, ναι. Τελικά θα δικαιωθεί ο Μητσοτάκης εάν το ΠΑΣΟΚ διαλυθεί και πάει το μισό στη Νέα

0: δημοκρατία, απόλυτα, έτσι, για το ότι κράτησε κέντρο.
1: Εγώ δεν εύχομαι να διαλυθεί το Πασόκ, γιατί το
0: θα διαλυθεί το Πασόκ, έτσι όπως
1: το πάει. Πασόκ είχε μια αριστερή αφήγηση, αλλά οι πράξεις του ήταν κεντρό δεξιά. Οι ενέργειες του, όταν λέγαμε έξι βάσεις του θανάτου, μέσα οι βάσεις του θανάτου. Αυτό ήταν μόνο στα λόγια. Ουσία όμως...
0: Αν ο Τσίπρας το περάσει στις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ θα διαλυθεί.
1: Εγώ δεν το εύχομαι.
0: Την επομένη των εκλογών θα διαλυθεί.
1: Εγώ δεν
0: και να σου πω και κάτι, εγώ το εύχομαι, γιατί μόνο έτσι θα κάνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Και δηλαδή, τέξε, αυτή τη στιγμή, αν δεις τη δημοσκόπηση της Ιντερβιού, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 29%.
1: Κανείς δεν ξέρει μέχρι τις εκλογές τι θα συμβεί και πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή τώρα 29, 20, άλλοι του κατεβάζουν στα 18.
0: Δες τη δημοσκόπηση.
1: Τα πράγματα θα αλλάξουν μέχρι τις εκλογές.
0: 29,5 η Νέα Δημοκρατία, 14,4 ο Τσίπρας, 13,5 το Πασόκ, μία μονάδα πίσω το Πασόκ από το Τσίπρα. Και χθες αυτό εδώ, πρωτού ανακοινώσει ο Τσίπρας. Σήμερα ο Τσίπρας μπορεί να είναι και στο 15, να έχει πάρει και μία μισή μονάδα. Μπορεί να έχει χάσει βέβαια κιόλας μετά από την απογοητευτική εμφάνιση που έκανε, αλλά επειδή απευθύνεται και σε ένα κοινό που τρώει σανό, σίγουρα θα έχει πάρει, γιατί υπάρχουν πολλοί σανοφάγοι στην Ελλάδα. Τρώνε, τους αρέσει η παπάντζα, εντάξει, το ψέμα δηλαδή.
1: Δεν μπορείς να το αποκλείσεις αυτό.
0: Δεν τους αρέσει η αλήθεια. Δεν τους
1: να
0: αρέσει,
1: το αλλάξεις.
0: Δεν τους αρέσει η αλήθεια.
1: Αυτό όμως το πάνω κάτω δεν παραμένει μόνιμα. Πρόσεξε.
0: Τους αρέσει το θεατράκι. Το θεατράκι με το αυτό, με το παιδάκι, φυλάκι, η κυρία να κλαίει. Και τέτοια. Τους αρέσει αυτό το θέατρο.
1: Μην επανέρχεσαι εκεί. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι δεν είναι μόνιμα, λοιπόν, αυτά εδώ τα αποτελέσματα.
0: Εάν τώρα το Πασόκ, στην τρίτη θέση παραμείνει μέχρι και 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνεις.
1: Είναι η δυσκολία μετά.
0: Καταλαβαίνεις ότι οι ψηφοφόροι του Πασόκ, γιατί το Πασόκ έχει σοβαρούς ανθρώπους. Το Πασόκ έχει σοβαρό κόσμο που το ψηφίζει.
1: Το ομολογούμε και το είπαμε.
0: Έχει σοβαρούς ανθρώπους που βλέπουν, ξέρω εγώ, το Τσίπρα και τους ανακατεύονται. Που βλέπουν, ξέρω εγώ, τον κίνδυνο και τον αντιλαμβάνονται. Έχει σοβαρό κόσμο το Πασόκ. Αυτός εδώ λοιπόν ο κόσμος, ξέρεις τι θα κάνει. Θα πει, ρε παιδιά, τώρα θα ψηφίσουμε για τρίτο κόμμα και η Ελλάδα θα καταστραφεί. Δεν πάμε στο Μητσοτάκη. Έτσι και αλλιώς με το Μητσοτάκη το Πασόκ κυβερνάει. Το μισό Πασόκ κυβερνάει. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι Πασόκ. Και ο Μητσοτάκης είναι κεντρός είναι.
1: Ήταν, είναι και θα παραμείνει.
0: Που σημαίνει ότι από αυτό το 13,5 του Πασόκ, ένα 3,5% θα σου πω εγώ, θα πάρει την απόφαση και θα πάει δεξιά. Αν όχι δεξιά, θα πάει στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Ένα 3,5% για πλάκα. Οπότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία το 29,5% με ένα 3,5% του Πασόκ το κάνει 34. Και πλέον αν δεν βγάλει με την πρώτη Κυριακή, στη δεύτερη Κυριακή το 34 άνετα γίνεται 36. Και αν δεν, υπάρχει και, οπότε βλέπεις εδώ πέρα, η φωνή λογικής της Λατινοπούλου, η οποία θα μπορούσε να παίξει έναν συγκυβερνητικό ρόλο. Δηλαδή θα μπορούσε το 4,5 της φωνής λογικής να κουμπώσει και να γίνει και κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Λατινοπούλου δεν είναι μια φωνή ψεκασμένη, δεν είναι μια παράφωνη, δεν είναι τόσο παράφωνη όσο τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει και μια λογική δηλαδή στο επιχείρημα, στο λόγο της, στο επιχείρημά της, αν εξαιρέσεις κάτι σοου που κάνει εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο που φωνάζει. Και πέφτει δηλαδή λίγο έτσι.
1: Γιατί να πέφτει? Ένας που φωνάζει για την ιδεολογία του δεν πέφτει.
0: Εντάξει.
1: Ίσα-ίσα που υποστηρίζει την ιδεολογία του. Αλλά για μένα ποιος είναι ο φόβος? Ο φόβος μέχρι τις εκλογές είναι ότι μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει τώρα μία ανακατοσούρα, μία αναστάτωση, μία μικροεπανάσταση εναντίον των μεταναστών. Αν αυτό φουντώσει και κάποιο από όλα τα κράτη, θα λέγεται Γαλλία, θα λέγεται Αγγλία, θα λέγεται Γερμανία, έρθει σε σημείο που να μην υπακούει ο κόσμος και γίνει μπογκρόμ και πέφτει ξύλο και πέφτει δολοφονία μεταναστών και γίνει μια εσωτερική αναταραχή, όλα αυτά τα αποτελέσματα που σήμερα καθόμαστε και συζητάμε, ο Τσίπρας πάνω, ο Μητσοτάκης κάτω,
0: εντάξει,
1: αυτά άμα, χαλάνε άμα μετά.
0: Γίνει το τέλος του κόσμου, χαίρομαι
1: αυτά
0: πολύ.
1: Αυτά χαλάνε, όχι τέλος του κόσμου, της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Θα το δούμε μετά στις διαφημίσεις. Εντάξει, πάμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κόσμος 938. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of
5: Thought. Το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
11: Άπερο Λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
12: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
13: Χοιρινό ψαρό νέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
14: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
15: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
19: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
20: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
21: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
20: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
21: Α, είπα κι εγώ.
22: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Παναγιώτη, δεν πάει καλά η χώρα.
1: Γιατί το λες?
0: Μήπως να κάνουμε ένα ακόμα, ρε Παναγιώτη? Θα μας ψηφίσουν, λες?
1: Χάσε στα αυγά σου, καλέ.
0: Να κάνουμε ένα ακόμα.
1: Χάσε στα αυγά
0: σου. Μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα, ρε.
1: Καλέ μου άνθρωποι, και αυτό που κάνουμε για μερικούς είναι κατακριτέο.
0: Μα δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική, αλλά δεν
0: υπάρχει. Η Μητσοτάκη η χάος, δηλαδή. Μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα, δηλαδή. Να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο, να μας ψηφίσουν.
1: Ο κάθε ένας αυτό που πιστεύει.
0: Αλλά θέλει λεφτά όμως
1: το κόμμα. Και καλά κάνει. Δηλαδή,
0: θέλει 200.000 ευρώ θέλει το κόμμα. Να κάνεις κόμμα.
1: 200.000 μόνο?
0: Ναι, για να στείλεις τα ψηφοδέλτια θέλεις 150.000. 150 αυτό.
1: Θέλεις τουλάχιστον 50.000 για να στήσεις μία εξέδρα στην πλατεία Κύπρου.
0: Ναι, σιγά μην κάνουμε εξέδρες.
1: Τι θα κάνεις, θα ανεβαίνεις πάνω στα τουβάρια και δεν
0: τίποτα,
1: πλάς?
0: Τίποτα, σιγά, από τα social media, λοιπόν, όλα τζάπα.
1: Καλό το αστείο σου. Καλό το χιούμορ σου. Μπράβο. Μια χαρά τα είπες, τα κατάφερες.
0: Αλλά θέλουμε χορηγούς. Έχεις χορηγούς? Θα μας δώσουν 200 χιλιάρικα.
1: Τι να σου πω.
0: Γιατί εγώ δεν έχω 200. Εσύ να πουλήσουμε τίποτα. Κάνα χωράφι. Έχεις να πουλήσουμε 200 χιλιάρικα.
1: Χωράφια να θέλεις.
0: Έχεις.
1: Έχω κάτι στρέμματα στη θάλασσα εγώ.
0: Πού?
1: Στη θάλασσα.
0: Μέσα στη θάλασσα.
1: Μέσα.
0: Πουλούνται?
1: Πώς δεν πουλούνται?
0: Θα πουλήσουμε.
1: Όσο πιάνει το μάτι σου, σου λέω αυτό δικό μου είναι εδώ.
0: Θαλασσινό.
1: Θαλασσινό
0: οικοπαίδιο. Μέσα στο κύμα δηλαδή.
1: Μέσα στο κύμα.
0: Όχι πάνω στο κύμα.
1: Και μέσα πάνω και κάτω. Έχεις και, ξέρω εγώ, την περίπτωση να βγάλεις και μετρέλαια από κάτω.
0: Μιας και μιλάμε για το κύμα, η ΕΤΑΔ έβγαλε τις ομπρέλες, λέει, από την παραλία της Καλλιθέας.
1: Η παραλία της Καλλιθέας.
0: Ναι.
1: Α, εκεί εννοείς.
0: Θα λουτρά.
1: Α, από εδώ, ναι.
0: Ναι, έβγαλε τις ομπρέλες. Λέει, θα είναι, λέει, φέτος χωρίς ομπρέλες εκεί πέρα.
1: Η ΕΤΑΔ είναι η εταιρεία η οποία εισπράττει. Ναι. Γιατί τις έβγαλε, για να μην εισπράξει?
0: Ναι. Δεν θέλει να εισπράττει.
1: Κοίταξε, από ένα μέρος καλό είναι, αν μπορεί και επιτραπεί.
0: Κατήγγειλε τη σύμβαση με το Δήμο Ρόδου.
1: Ναι.
0: Επικαλούμενη τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγαλό. Και έβγαλε τις ομπρέλες από την παραλία της Καλλιθέας.
1: Γιατί αυτό είναι κακό?
0: Ποιο?
1: Το ότι τις έβγαλε και να είναι ελεύθερη η πρόσβαση.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό.
1: Α, μπράβο.
0: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος θα καθαρίζει την παραλία?
1: Τώρα ποιος θα την καθαρίζει? Πρώτον πρέπει να ρωτάμε γιατί τις βρωμίζουμε και μετά να βρούμε ποιος θα τις καθαρίσει.
0: Κάτσε, να σε ρωτήσω και κάτι. Εδώ πέρα τώρα που υπήρχαν ομπρέλες. Και υπήρχαν και πάνω στις πέτρες εκεί πέρα κάρεκλες και ομπρέλες. Ήτανε κακό δηλαδή? Που μπορούσε ο κόσμος και πήγαιναν οι άνθρωποι, οι τουρίστες.
1: Ο κόσμος που θα πλήρωνε 10 και 20 ευρώ. Ο κόσμος που θέλει να πάει στην Καλλιθέα.
0: Ωραία, σε ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα είναι μια παραλία 10 επί 10 που μπορεί να κάτσει. Εδώ πέρα μπορούν να κάτσουν δύο παρέες το πολύ, μπορούν να κάτσουν σε αυτή την παραλία από τη μια και άλλες δύο παρέες από την άλλη. Πάνω στη θάλασσα.
1: Έτσι όπως το θέτεις.
0: Εντάξει. Από πίσω είναι το Χαλίκιον. Δεν κάθεσαι. Θα πας εσύ να κάτσεις εδώ πέρα που είναι η παλέτα. Εδώ για παράδειγμα, θα κάτσεις εδώ για να κάνεις μπάνιο εδώ, οριακά. Άντε, εδώ λοιπόν θα κάτσεις. Αλλά εδώ πέρα στους βράχους, εδώ που αρχίζει πια και γίνεται κοκκινόχωμα. Εδώ, κάτω. Εσύ θα καθόσουν να κάτω εκεί με την ομπρέλα σου να πας να κάνεις το μπάνιο σου στη θάλασσα?
1: Κοίτα, πριν 30 χρόνια μια χαρά πηγαίναμε και καθόμασταν. Τώρα βεβαίως οι τουρίστες μας θέλουν κάποια περιποίηση. Θέλουν κάποιο.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα καθόταν κανένας εδώ πέρα στην πετσέτα και από μπροστά να έχει άλλους 10 με πετσέτες και να πρέπει να περπατήσεις ανάμεσα στους 10 με τις πετσέτες και να πας να κάνεις μπάνιο κάτω. Δεν νομίζω ότι θα.
1: Είναι ένα δύσκολο, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα.
0: Το πρώτο είναι αυτό.
1: Να τις αξιοποιήσουμε ή να τις αφήσουμε έτσι όπως ήταν.
0: Ωραία,
1: στη φύση τους.
0: Α, τις αφήσουμε έτσι όπως ήταν, εντάξει.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, ωραία, πες τις αφήνουμε έτσι όπως είναι στη φύση.
1: Τι θέλουμε στη Ρόδο?
0: Ποιος θα τις καθαρίσει τώρα τις παραλίες αυτές που θα γεμίσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος της σεζόν, με γόπες, με μπουκάλια, με καφέδες, με καλαμάκια και με προφυλακτικά? Ποιος θα τις καθαρίσει τώρα αυτές τις παραλίες?
1: Δεν ξέρω, Λοΐζο, το ερώτημά σου είναι αόριστο. Αλλά από την άλλη μεριά κάπου αποσκοπεί.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, εγώ το λέω δηλαδή καλό είναι.
1: Ναι, καλό.
0: Κάπου αποσκοπεί, άκου που αποσκοπεί. Αποσκοπεί στο να κάτσει η ΕΤΑΔ και να φτιάξει ένα σώμα καθαρισμού των παραλίων. Διότι δεν μπορεί από τη μία η ΕΤΑΔ να απαγορεύει την εκμετάλλευση της παραλίας και από την άλλη όμως να μην σκέφτεται τη δυσφήμιση που θα υποστεί ο τουρισμός.
1: Εγώ πάντως πάλι είμαι στην απορία. Η ΕΤΑΤ που θέλει να εισπράττει απαγορεύει την εισπράξη.
0: Και κατήγγειλε και το Δήμο της Ρόδου, γιατί δεν την βοήθησε.
1: Τι έγινε εδώ τώρα, έχει ανατραπεί η λογική εδώ.
0: Πραγματικά.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Και να αξιοποιηθεί και να μείνει και ελεύθερο για τον απλό ροδίτη να πάει να κάνει μπάνιο. Αυτά και τα δύο μαζί μπορεί να γίνουν. Δεν πρέπει να καταστρατηγεί το ένα τ' άλλο.
0: Επίσης,
1: ή να μείνουν όλα στο λαό ή όλα στην επιχείρηση. Αυτό πρέπει να μοιραστεί.
0: Επίσης, εκεί υπήρχαν κάποιες, όχι στην ΕΤΑΔ, όχι στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, αλλά παραδίπλα σε κάποιες άλλες παραλίες της Καλυθέας, υπήρχαν κάποιες καντίνες. Οι οποίες λειτουργούσαν χρόνια σαν beach bar, εστιατόρια, καντινούλες και τέτοια.
1: Έχω άποψη γι' αυτό, όταν τελειώσει θα σου πω.
0: Αυτές λοιπόν εδώ κλείσανε φέτος. Δεν θα δουλέψουν. Έχουν παρατήσει εκεί πέρα τη σαβούρα. Δηλαδή οι καντίνες έχουν μείνει εκεί. Τα πράγματα δηλαδή. Και πας εκεί και βλέπεις κάτι παράγκες. Έτσι τουλάχιστον μου έχουν πει. Δεν τα έχω δει, αλλά θα πάω. Να τα δω. Και βλέπεις κάτι παράγκες ερυπωμένες, τελειωμένες, διαλυμένες σε αυτές εδώ τις παραλίες. Και φαίνεται πια η εγκατάλειψη. Και ρωτάω εγώ τώρα. Αυτές εδώ οι παράγκες εκεί πέρα, εκεί θα μείνουνε?
1: Δεν ξέρω, Λοίζω, επειδή έχω άποψη για το θέμα.
0: Εκεί θα μείνουνε, δηλαδή θα πηγαίνεις εκεί και θα βλέπεις? Δηλαδή θα πήγαινε να πάνε να μπουν μέσα, ξέρω εγώ, οι τοξικομανείς? Τι θα γίνει εκεί? Για πες την άποψή σου.
1: Λοιπόν, η άποψή μου είναι η εξής. Επειδή ζούμε τόσα χρόνια στη Ρόδο, αυτά τα βράχια μετά τα νερά της Καλυθέας εκεί προς το Φαλιράκι δεν ήταν τίποτα πριν 30-40 χρόνια. Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, τα εκμεταλλεύτηκαν και γίνανε πραγματικά χώρος προορισμού. Δηλαδή είχα συναντήσει ομάδα οδοντίατροι Ιταλοί, οι οποίοι ερχόταν μόνο και μόνο για το συγκεκριμένο σημείο. Ερχόταν κάθε χρόνο στη Ρόδο. Δηλαδή τι κακό κάνανε οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν εκεί? Δεν πληρώνανε. Ας τους βάζανε να πληρώνουν κάποιο φόρο ή κάποια έσοδα από τα έσοδά τους να έπαιρνε και ο Δήμος.
0: Η αρχαιολογία νομίζω τους έβγαλε.
1: Η αρχαιολογία
0: ήταν, ήταν θέμα αρχαιολογικού.
1: Ακριβώς,
0: και
1: η αρχαιολογία πολλές φορές κάνει καλό, αλλά κάνει και δύο κακά. Η αρχαιολογία δεν έχει καμία σχέση, αυτά τα βράχια, με την αρχαιολογία. Τι έγινε εκεί πέρα? Είχαμε τίποτα αγάλματα και τα ρίξαν κάτω οι άνθρωποι? Λοιπόν, έλατε. Αυτό το πράγμα είμαι εναντίον και θα έπρεπε να δοθούν ξανά αυτά τα σημεία. Τρία ήταν αυτά, αυτές οι καντίνες που είχαν μάλιστα, τελευταία βεβαίως και εγώ είχα αναφέρει μια φορά εδώ στην εκπομπή, να πάτε με μέτρο, όχι να τα καταλάβετε όλα, γιατί κάποια στιγμή βγήκανε μερικοί φυσιολάτρες και λέει αλλάξανε τη φύση. Σε αυτό δεν έχουν άδικο. Και αυτοί που μπήκαν εκεί έπρεπε να σταματήσουν σε ένα σημείο και να μην γίνεται κάθε χρόνο και περισσότερο και περισσότερη εκμετάλλευση και να αλλάξει εντελώς το τοπίο. Ενώ ήταν όμορφο και ωραίο, το αγαπούσαν οι ξένοι και ερχόταν, μετά καθίσαν και το κάνανε σχεδόν εμπορικό. Αυτό είναι το λάθος τους. Και ένα μεγάλο λάθος της αρχαιολογίας που τους έβγαλε από εκεί, ένα μεγάλο λάθος του Δήμου που δεν εισπράττει τώρα από αυτούς, ένα άλλο μεγάλο λάθος τώρα, ποιος θα ξυλώσει τις μπαράγκες? Θα πάνε συνεργεία πάλι όπως πήγανε στον καταβλισμό να ξοδευτούν 100.000 ευρώ.
0: Και άλλο ένα θέμα
1: ευρώ
0: που δεν μιλάει κανείς, ποιος θα καθαρίζει εκεί
1: και
0: πέρα?
1: Και ποιος θα καθαρίζει εκεί πέρα?
0: Γιατί ας πω, Παναγιώτη, κάτι. Καλός ή κακός, το μόνο πρακτικό που υπάρχει είναι ότι ο ιδιώτης που εκμεταλλεύεται την παραλία την καθαρίζει κιόλας.
1: Και την καθαρίζει και πληρώνει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει αντίζηλους οι οποίοι διαβάλλουν.
0: Όταν θα φύγει τώρα η ζωή από την παραλία, όταν θα φύγει ο ιδιώτης, για ποιο λόγο να πάει ένας ιδιώτης να καθαρίζει την παραλία? Θα πηγαίνουν εκεί πέρα όλοι οι βρωμιάριδες που πετάνε τα καλαμάκια τους, τις παρμέτιες τους εκεί, όλα τα αυτά, ανάβουν τις φωτιές τους, κάνουν ό,τι θέλουν, τα παρατάνε εκεί, θα φεύγουν και θα γίνει η παραλία μέσα σε ένα μήνα ένα χούρι, θα είναι μια αηδία. Δεν θα μπορείς να πας να περπατήσεις εκεί πέρα. Και θα πεις μετά στο Δήμο, Δήμε, εσύ φταίς. Και θα σου πει ο Δήμος, εγώ γιατί φταίω? Δικιά μου είναι η παραλία. Πήγαινε στην αρχαιολογία και στην ΕΤΑΔ και τα παράπονά σου σε αυτού, στο κράτος. Και θα έχει και δίκιο ο δήμαρχος. Αλλά ποιος όμως είναι αυτός ο οποίος θα την πληρώσει στο τέλος? Η Ρόδος, το τουριστικό προϊόν του νησιού και το νησί. Είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Και τώρα το λέμε στην αρχή. Γιατί σε λίγο αυτά θα τα δούμε μπροστά μας. Αλλά όταν θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε μπροστά μας, θα είναι αργά.
1: Εγώ νομίζω πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ρήπαση των παραλίων δεν γίνεται μονάχα από τους επισκέπτες και τα εγκαταλείπουν. Γίνεται και μια εσωτερική ρήπανση. Δηλαδή αν ένας ποταμός κατεβάσει πολλά μπουκάλια, πολλά επιπλέοντα αντικείμενα, θα τα φέρει το κύμα και θα τα ρίξει εκεί. Ποιος θα τα μαζέψει? Γι' αυτό είναι η ρήπανση, λοιπόν, δεν θα γίνει από τη φύση μόνη. Οπότε αυτά τα σημεία εκεί πέρα που είχαν κέρδος, ζούσαν 2, 3, 5 οικογένειες και άλλες 10 σερβιτόροι και το ένα το άλλο, αυτό γιατί να το καταστρέψουμε? Γιατί τι ήταν άσχημο εκεί πέρα και πήγαν και το βγάλανε? Έλατε, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δούλευαν και 30 άνθρωποι.
1: Βέβαια, και μόνο 30 άνθρωποι. Και δεν δούλευαν οι 30. Ξέρεις πόσα εμπορικά καταστήματα κουβαλούσαν πορτοκαλάδες, όλο αυτό το οργασμός που θα πάει ένα στην παραλία, θα πιει το ποτό του, θα φάει το σάντουιτς, από πίσω από την κάθε καντίνα έχει άλλες 10-20 επιχειρήσεις που ζούνε. Όλα αυτά γιατί τα καταστρέφουμε? Δεν κατάλαβα ποια είναι αυτή ο φθόνος που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους που μόλις βλέπουν κάτι να προοδεύει, να το κόψουν το κεφάλι. Αφήστε τον κόσμο, δεν πειράζει, πήγε κάποιος συντοπίτης μας, βγάζει λεφτά, καλά κάνει. Καλά κάνει, τι να κάνουμε, δηλαδή όλοι θα πάμε? Πήγε αυτός, καλά έκανε και πήγε. Δηλαδή γιατί το ζηλεύουμε? Γιατί έχουμε πέσει όλοι πάνω του? Βγάζει λεφτά και επειδή βγάζει λεφτά δουλεύει ο άνθρωπος, προσπαθεί, ξοδεύει. Τι θα κάνουμε? Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Ή θα προσέχουμε την ομορφιά, ή θα έχουμε τη φιλοξενία μας με σωστά και πολιτισμένα κομμάτια της παραλίας, ή θα πηγαίνουν οι τουρίστες να βλέπουν τα κονσερβοκούτια να παίζουν με το κύμα και να μην μπορεί να κατέβει στη θάλασσα και να πει πού ήρθα. Ήρθα στη Ρόδο να κάνω μπάνιο. Κοίταξε εδώ πέρα να δεις μπουκάλια.
0: Και τα βρωμιά.
1: Και τα βρωμιά.
0: Και τα αηδία.
1: Αυτό, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα. 60-70 χρόνια τουρισμό έχουμε τώρα εδώ και δεν έχουμε βάλει μυαλό. Πάμε στο χειρότερο δηλαδή. Κλείνουμε παραλίες, αλλά και από την άλλη μεριά, Λοΐζο, να σου πω, φώναζα πόσο καιρό τους επιχειρηματίες, μην υπερβάλλετε αυτά που σας έχουν δώσει. Μην πάτε κάτι παραπάνω. Σας έχουν δώσει 100 μέτρα, να είναι 100 μέτρα, να μην γίνονται 200. Αυτό είναι ένα ελάττωμα και των επιχειρηματιών. Και αναγκάζουν μετά τις αρχές και τους εισαγγελείς και τους καταγγέλλοντες και τους φυσιολάτρες να επεμβαίνουν και εντός του δικαίου. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με μια ομορφιά και μια σοφία και με συγκράτηση. Είναι όμορφα να είναι αυτά τα βράχια εκεί πέρα ζωντανά, να πηγαίνει ο κόσμος. Εγώ δεν πήγα, 2-3 φορές πήγα, αλλά τα απόλαυσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είδα και κόσμο που να συζητάνε να του αρέσει. Γιατί τα κατεργούν αυτά? Γιατί? Όπως οι ομπρέλες τώρα στην Γαλιθέα. Άντε εντάξει, πάλι ερωτώ, δεν θέλει να εισπράττει? Είναι περίεργα πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το νησί.
0: Έλατε. Λοιπόν, αυτές τις μέρες έχουμε και στην Ρόδο, θα γίνει δηλαδή στη Ρόδο ένα συνέδριο όπου μέλη του Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μαζί με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης από 27 κράτη μέλη θα συζητήσουν για τη νέα περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Χατζημάρχο, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος μιλά σχετικά για το συγκεκριμένο θέμα σε ένα βίντεο που μόλις ανέβασε στο λογαριασμό του.
2: Είμαι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, Πρόεδρος των Περιφερειών της Ελλάδας και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Στις 29 Μαΐου έχω την εξαιρετική χαρά να υποδεχθώ στη Ρόδο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Την επιτροπή στην οποία συναντάται η αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης. όλοι οι Δήμοι, όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης, προκειμένου να συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αλλά γιατί είναι σημαντικός ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός? Γιατί από αυτόν εξαρτάται καθοριστικά το μέλλον και στους Δήμους μας και στις περιφέρειές μας. Επηρεάζει από τις υποδομές και την κοινωνική συνοχή έως την ευκαιρία της κάθε Ευρωπαίας, του κάθε Ευρωπαίου στην απασχόληση, στην πρόοδο, στην ευημερία. Και δεν υπάρχει καταλληλότερο μέρος για αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση από τη Ρόδο. Η Ρόδο συγκεντρώνει την πραγματικότητα πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών. Από τις γεωγραφικές προκλήσεις και την εξάρτηση από τον τουρισμό μέχρι τις πιέσεις που συνδέονται με τη συνδεσιμότητα, τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και την εποχική λειτουργία της τοπικής οικονομίας. Εδώ οι προκλήσεις της Ευρώπης γίνονται ορατές, εδώ πρέπει να διαμορφωθούν οι λύσεις. Σας περιμένω στη Ρόδο.
0: Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου, σχετικά με αυτό το μεγάλο γεγονός.
1: Τώρα μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα είναι αντίθετος με αυτό εδώ πέρα το... την ανάρτηση του
0: Περιφερειάρχη. Όχι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Εάν υπάρχει αντιπολίτευση που μπορεί να τον κάνει αντιπολίτευση, δεν το καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν
1: λέω νομίζω. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εναντίον αυτής της άποψης που έχει ο Περιφερειάρχης. Δηλαδή, σαν αντιπολίτευση, να τον πολεμήσουμε. Γιατί λέει κάτι το που είναι δηλαδή λάθος. Δεν αφορά όλους τους Ροδίτες, αφορά μόνο, γιατί κάπου άκουσα το Λαϊκό Κόμμα. Αφορά μόνο το Λαϊκό Κόμμα. Δεν αφορά όλη τη Ρόδο, όλους τους Ροδίτες και συνόλο όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Η Ρόδος είναι στο επίκεντρο, λοιπόν, και θα δεχτεί και τόσο κόσμο από την τοπική αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης.
1: Απορώ αν θα καλή, βγουν άνθρωποι που είναι, δεν είναι αντίθετοι.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία.
1: Βέβαια.
0: Να συζητηθούν, να ανταλλαγούν απόψεις. Και φυσικά να δούνε και οι υπόλοιποι εδώ πέρα τι γίνεται και φυσικά να μιλήσουμε και εμείς με τους υπόλοιπους, να μας πούν και αυτοί τι κάνουν στην εποχή, στα μέρη τους. Έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο πιο μπροστά η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη από ότι στη χώρα μας.
1: Και θα πρέπει να ξέρουμε εμείς.
0: Και την υποστηρίζει περισσότερο και το κράτος την τοπική αυτοδιοίκηση από ότι νομίζω το δικό μας κράτος εδώ πέρα. Βέβαια, εμείς είμαστε και σε μια εποχή περικοπών και μνημονίων που πρέπει να αποπληρώσουμε αυτούς.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Και το κράτος κόβει, καταλαβαίνεις
1: δεν,
0: τώρα.
1: Δεν πέφτει με την περιφέρεια. Η περιφέρεια, Λοΐζο μου, έχει πάρει τόσα δισεκατομμύρια η Ρόδος. Από το Γαδουρά να ξεκινήσουμε μέχρι και τους δρόμους. Όλα αυτά έχουν ευρωπαϊκά κεφάλαια. Άρα η περιφέρεια τα διαχειρίζεται και οι Ροδίτες τα προλαμβάνουν. Θα μου πεις, πληρώνουμε κι εμείς. Γιατί έχει μερικούς ανθρώπους που λέει, ω, εγώ δουλεύω και γίνονται όλα αυτά, τη φορολογία μου κτλ. Έτσι μπορεί να είναι έτσι.
0: Αληθινό είναι και αυτό.
1: Αλλά μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε όμως, εάν ήταν μόνο έτσι και δεν ερχόταν να κάνουν ούτε ένα δρόμο και δεν είχαμε το Γαδουρά να έχουμε ασφάλεια νερού και δεν είχαμε όλα αυτά που έχουμε, αυτά που γίνονται και αυτά που είναι στο πρόγραμμα να γίνουν, εάν δεν τα είχαμε αυτά, θα λέγαμε εμείς μόνο πληρώνουμε την Ευρώπη και δεν απολαμβάνουμε. Λοιπόν, παιδιά,
0: πάντως,
1: κάτι πρέπει να πούμε, να μην αναντιωθεί κανένας τώρα με αυτή που θα γίνει τώρα, η συγκέντρωση που θα γίνει των περιφερειών όλης της Ευρώπης εδώ.
0: Πάντως, το κρίσιμο θέμα αυτής της συγκέντρωσης και το θέμα που θα συζητηθεί είναι και η επόμενη χάραξη της πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις υποδομές, διότι από ό,τι ισχύει και λέγεται, η Ευρώπη θα περικόψει, δηλαδή αλλάζει τη στρατηγική της και θα μειωθούν τα κονδύλια για τις υποδομές έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια για το στρατό, για τη στρατιωτική άμυνα, για την άμυνα της Ευρώπης. Οπότε λοιπόν αυτό πιστεύω θα είναι και το κύριο θέμα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση που θα γίνει και δεν είναι καλό αυτό για μας. Δηλαδή,
1: αυτό ήθελα να πω και εγώ.
0: Δηλαδή τώρα να κοπούν τα έργα για να γίνονται όπλα και να κάνει η Γερμανία πυραυλικές ασπίδες για να χτυπήσει τη Ρωσία ή για να αμυνθεί από τη Ρωσία, νομίζω ότι είναι...
1: Δεν ξέρω, είναι ακατανόητο.
0: Ότι είναι μαύρη περίοδος, στο
1: μαύρη περίοδος όπως το είπες, γιατί δεν είναι κατανοητά αυτά τα πράγματα.
0: Έρχεται μαύρη περίοδος.
1: Δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα από το παρελθόν. Τίποτα. πάμε ξανά εκεί που ήμασταν. Ναι. Γιατί η όλη η αφήγηση αυτή της πολεμικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, πού θα βγάλει αυτόν τον τόπο? Να, θα περικοπούνε τα κονδύλια στην περιφέρεια για έργα, για να πάνε να γίνουν πολεμοφόδια.
0: Ακριβώς.
1: Για ποιον? Εναντίον τίνος.
0: Εναντίον της Ρωσίας.
1: Εναντίον της Ρωσίας. Για ποια είναι η Ρωσία? Η Ρωσία είναι ένα ευρωπαϊκό κομμάτι.
0: Λες και αν γίνει πόλεμος τώρα ευρωπαϊκός και ρωσικός, θα πολεμήσουν με Patriot και με αντιπυραυλικά συστήματα. Θα φεύγουν οι πυρηνικές βόμβες και οι διπυρωτικοί πυράβλοι και όλα αυτά θα είναι άχρηστα. Δεν θα έχει καμία αξία ούτε τα drones, ούτε οι αεράμινες, ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τίποτα. Όταν θα φεύγει η πυρηνική, τελειώνει μία πόλη και καθαρίζει. Τέλος. Όλα τα άλλα είναι άχρηστα.
1: Είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό.
0: Αν γίνει πόλεμος Ρωσίας σε Ευρώπη, τι θα γίνει?
1: Είναι λογικό. Είναι άνθρωποι αυτοί τώρα. Συγγνώμη. Εμείς είμαστε.
0: Είναι τόσο στενόμυαλοι η Γερμανία και αυτοί εδώ που θέλουν. Καλά, δεν το συζητάμε. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι.
1: Τι
0: ο Πάγκαλος είχε πει ότι είναι ένας γίγαντας με μυαλό μικρού παιδιού. Ήταν πολύ σοφός ο Πάγκαλος.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Good morning everybody, ladies and gentlemen, welcome to Rhodes. Μιλήσουμε και λίγο αγγλικά στους τουρίστες μας. Παναγιώτης, πώς είναι το Παναγιώτη στα αγγλικά ρε Παναγιώτη? Πίτι είναι παντελής.
1: Πίτα στην Αυστραλία το λένε πίτα.
0: Πίτα.
1: Ναι.
0: Πίτα and Louis here.
1: Ναι. Λοιπόν, στη Γερμανία το λένε, δεν μπορούν να το πούνε Παναγιώτης, το λένε Παύλος.
0: Παύλος. Παύλος.
1: Παύλος. Παούλ.
0: Παούλ.
1: Δεν λένε βου. Ουλ.
0: Παούλ.
1: Ουλ. Ουλ.
0: Ουλ.
1: Παούλ.
0: Ουλ. Είναι... Εγώ τι αυτή είναι, ξέρεις πώς τους λένε αυτούς τους?
1: Ναι. Εγώ είχα αλλάξει τρία ονόματα. Σε όποια δουλειά πήγαινα μου αλλάζαν και το όνομα. Δεν μπορούσαν να το προφέρουν. Δεν μπορούσαν. Τέλος πάντων, αυτά οι παλιές ιστορίες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στις ιστορίες τώρα εδώ πέρα τις καινούργιες που μου έχεις τραβήξει. Κάτι λακκούβες μου έχει στείλει στο Messenger.
1: Θέλω όμως να μου
0: δείξε
1: δώσεις...
0: λίγο τις λακκούβες, καλέ μου σκηνοθέτη.
1: Λίγα δευτερόλεπτα. Για να μην θεωρηθεί από κάποιους ότι εγώ.
0: Κάνεις αντιπολίτευση.
1: Κάνω αντιπολίτευση. Είμαι, δηλώνω με το πρόσωπό μου εδώ. Να το δείτε το πρόσωπό μου. Δηλώνω. Υποστηρικτής του Κολιάδη, του Αλέξανδρου, του Δήμαρχου, και πιστεύω μέχρι όσο ζω δεν θα με διαψεύσει, γιατί τον στηρίζω και τον αγαπώ. Από εδώ και πέρα προχωράμε.
0: Τι σοι τώρα αγάπη είναι αυτή, για πες.
1: Επειδή θεωρώ τον Κολιάδη έναν πραγματικά δήμαρχο που του χρειαζόταν η Ρόδος. Εσύ μπορεί να μην συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνείς. Κάνεις τον αδιάφορο. Κάνει ό,τι θέλεις. Εγώ το, γιατί κάποια στιγμή, αν θα αρχίσουμε κι εμείς να κάνουμε την υπόδειξη, να δω μια λακκούβα, να έχει ένα λάθος, να έχει ένα λάθος, βγαίνει το συμπέρασμα του κόσμου ότι τα έβαλε και ο Κυκυδόπουλος με τον Κολιάδη. Γι' αυτό έκανα τη δήλωση.
0: Α, γι' αυτό έκανες τη δήλωση.
1: Ακριβώς.
0: Κοίταξε.
1: Αλλά κάπου πρέπει να τα τονίζουμε αυτά.
0: Εγώ δεν θέλω να.
1: Να
0: είμαι άδικος, αλλά δεν θέλω να είμαι και απ' την άλλη, ξέρω εγώ, όλα τέλεια. Δηλαδή για μένα,
1: μα γι' αυτό
0: ο
1: και
0: δήμαρχος έχει κάνει τεράστια λάθη στο νησί.
1: Ναι,
0: πολύ
1: γι' αυτό,
0: μεγάλα λάθη.
1: Επειδή τον αγαπάμε, θέλουμε
0: όπως
1: να
0: ήταν
1: να
0: αυτό
1: τα
0: το λάθος που είχε κάνει τότε με τη Μαρίνα. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Εντάξει, να μου πεις τι μπορούσε να κάνει. Θα προσπαθούσε, δεν ξέρω αν μπορούσε ο δήμαρχος, να επηρεάσει εκεί τον κύριο Γρίλη και τους ανθρώπους της αριστεράς και να μην κάνουν την προσφυγή στο ΣΤΕ, να μην τους επιβραβεύσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εισαγωγικά να τους επιβραβεύσει, που βγήκε και είπε κατά των επενδυτών, και να είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή εργασίες στη Μαρίνα για να γίνει ένα project και ένα έργο 220 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ αυτές εδώ τις ευκαιρίες, όταν τις χάνει το νησί, τις πονάω.
1: Το ξέρω.
0: Και έχουμε χάσει πάρα πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Μου θυμίζανε τους αριστερούς όταν στεκόντουσαν κάτω από τους αλευρόμηλους να μην πέσουν οι αλευρόμηλοι, και περνάς τώρα από αυτή την περιοχή που προφανώς τώρα αυτές εδώ. Αυτή την περιοχή θα μου δώσεις να σχολιάσουμε τώρα. Και
1: ακριβώς.
0: Από αυτές αυτή την περιοχή είναι.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα αχούρι, ένα ρημαδιό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή η περιοχή της Ρόδου έχει χάσει τεράστια ευκαιρία. Τεράστιες ευκαιρίες. Και όχι μία, και μία, και δύο. Και δεν ξέρω και αν θα είναι και τρεις στο μέλλον.
1: Ξέρεις, οι άνθρωποι που αντιτίθενται σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν και εναλλακτική λύση. Δεν θα πρέπει να κατεργώ κάποια ιδέα, να κατεργώ ένα πρόγραμμα, ένα έργο, αλλά από την άλλη μεριά να μην έχω κάτι να το αντικαταστήσω.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε στο θέμα μας. Εδώ πέρα, Παναγιώτη μου, τι βλέπουμε? Μια μικρή λακκουβίτσα και
1: δεν
0: με την έβγαλε στο ραδιά.
1: Εδώ αν πέσει μέσα μηχανάκι σκοτώθηκε. Εάν πέσει μηχανάκι, σκοτώθηκε και είναι στην άκρη του δρόμου.
0: Έχει και σκουπίδια, βλέπω μέσα η λακκούβα.
1: Εντάξει, θα μαζέψει σκουπίδια. Αλλά πάνε λίγο πιο πέρα σε μια άλλη φωτογραφία, ή 10 μέτρα πιο κάτω, η άλλη φωτογραφία που σου στείλα, εδώ.
0: Τι λες τώρα, εδώ είναι.
1: Έχει ένα έτσι και πέσει και αυτοκίνητο και μηχανάκι. Θα γίνει ένα. Γιατί αν δεις λίγο πιο κάτω, έχει ένα προφυλακτήρα αυτοκινήτου.
0: Νάντος.
1: Εκεί κάτω. Δηλαδή, ό,τι αυτοκίνητο πέσει εκεί έχει χάσει το πάτωμα του.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτό το πράγμα δεν είναι, έγινε χθες και θα γίνει. Έχει πάρα πολύ καιρό. Μη σου πω 2 χρόνια.
0: Δύο χρόνια είναι αυτή η τρύπα.
1: Αυτές οι δύο τρύπες εκεί.
0: Εδώ έχει μαζέψει νερό από το χειμώνα. Α, έχει είναι... πρασινίσει το νερό. Σε λίγο θα βγουν και βατράχια εδώ πέρα.
1: Το νερό είναι κομμένο, γιατί από την άλλη μεριά έρχεται από μία αντλία νερό και βγαίνει κάτω και φεύγει για τη θάλασσα. Και λιμνάζει εκεί σίγουρα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εκεί πρέπει να τρέξει γρήγορα.
0: Και εδώ που είναι τώρα, Ρόδου Καλυθέας.
1: Ρόδου Καλυθέας μπροστά στο My Market, είναι στην Αίρα. Στην Αίρα τα απέναντι. Εκεί κάθονται και πάρα πολλοί τουρίστες.
0: Μιλάμε για τεράστιο λάκκο.
1: Περιμένουν το λεωφορείο για να φύγουν. Καταλαβαίνεις, αν γίνει εκεί ένα σπάσιμο από λάστιχο, μπορεί να παρασύρει και ανθρώπους. Δηλαδή, ο πρώτος λάκκος και ο δεύτερος λάκκος είναι επικίνδυνα, είναι παγίδες.
0: Και εδώ πέρα μιλάμε τώρα για ένα λάκκο τουλάχιστον 25-30 εκατοστά.
1: Έτσι, ναι. Μα άμα δεις την άσφαλτο από πάνω, είναι ξυσμένη από τα ψαλίδια των αυτοκινήτων. Δηλαδή,
0: όντως,
1: το λάστιχο χάνεται μέσα. Και έχει πάρα πολύ καιρό τώρα και μου λένε και βέβαια οι γειτόνιοι εκεί πέρα που είμαι.
0: Κάνε κάτι, Παναγιώτη.
1: Κάνε κάτι, βγαίνεις και δεν τα λες και δεν τα κάνεις. Επειδή αγαπάς τον Κολιάδη, δεν τα βγάζεις. Όχι, τον αγαπώ τον Κολιάδη, αλλά θα τα βγάλουμε και θα τα πούμε κιόλας.
0: Πάμε παρακάτω. Και φτάνουμε τώρα στο νέο έργο.
1: Αυτή είναι μια
0: ακακία,
1: πρόσεξε. Είδες μετά την μπόρα, η ακακία αυτή είναι ολοπράσινη. Κοίταξε.
0: Αυτή εδώ, ε.
1: Αυτή εδώ. Είναι μια ακακία ακριβώς στην είσοδο της Μαρίνας. Είναι ένα παλιό δέντρο το οποίο αυτά σε 5 χρόνια έτσι γίνονται. Είναι μια...
0: Ωραίο, ε. Ακλάδευτο βέβαια. Δεν το έχουν
1: κλάδευσει. Ακλάδευτο είναι, αλλά κοίταξε να δεις ότι δεν είναι ξερό όπως είναι αν περάσεις από τον καταβλισμό προς τη Ρόδο, τον περιφερειακό, και δεις τους ευκάλυπτους που καλύπτουν το γήπεδο και το κημητήριο. Οι ευκάλυπτοι είναι όλοι ξεροί. Λες και τους έχει πιάσει αρρώστια. Δεν είναι ξερή, θα ανανύψουν, αλλά από τη θάλασσα. Οπότε αυτό το δέντρο.
0: Καήκανε δηλαδή με τη
1: νοτιά. Το νοτιά.
0: Και ρίχνουν και τα φύλλα τους τώρα εκεί πέρα και θα γίνεται και χαμός τώρα.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, εντάξει, αυτά είναι λίγο μέσα. Αλλά τι γίνεται, τι λέμε, η σοφία μας, η φιλοσοφία μας ποια είναι. Ότι αυτό το δέντρο αξίζει να το βάλεις στην παραλία, γιατί τον καιρό των ανέμων δεν έχει φύλλα. Και όταν βγουν τα φύλλα του, πάβουν πια οι αλμύρες να αιωρούνται και να καταστρέφουν τη φύση.
0: Πολύ από ωραίο δέντρο.
1: Προχωράμε λοιπόν.
0: Και δίπλα βλέπω ότι έχουν φυτέψει πεύκα.
1: Όχι, συνέχεια είναι πάλι ακακίες, ένα άλλο είδος ακακίας.
0: Αυτό είναι ακακία.
1: Είναι και ποντικές, είναι και άλλα.
0: Ένα λεπτάκι, αυτά που βλέπω εδώ πέρα απ' έξω είναι ακακίες.
1: Είναι ποντικές, είναι ποντικές. Αυτά, οι αλμύρες.
0: Α, αλμύρες έχουν βάλει εδώ απ' έξω.
1: Οι αλμύρες, ναι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, η αλμύρα όμως κάνει τεράστιο κορμό.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ πέρα τώρα το άνοιγμα. Το άνοιγμα που έχει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Σε 2-3 χρόνια να σπάσει, θα σηκωθούν αυτά, θα τα πετάξει έξω και έχουν κάνει καλή δουλειά εδώ πέρα, ναι, με πλακάκι. Ναι, δηλαδή είναι ωραίο εδώ πέρα το πλακάκι.
1: Ναι. Αφού έχει και ποδηλατόδρομο εδώ.
0: Ναι, και ποδηλατόδρομο. Τώρα η αλμύρα, τώρα σε αυτό το σημείο, η αλμύρα είναι για τις παραλίες.
1: Δεν ξέρω.
0: Να μπαίνει στην άμμο η αλμύρα.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Πάμε βάλουμε τώρα στους δρόμους τις αλμύρες.
1: Μια παρατήρηση κάνω στους επιστήμονες οι οποίοι.
0: Και η αλμύρα βγάζει και ένα σκουλίκι. Περνάς από κάτω, μπορεί να σου πέφτει και ένα σκουλίκι μετά από πάνω από το κεφάλι όταν θα πηγαίνεις.
1: Μπορεί, δεν το ξέρουν. Αλλά εδώ πρέπει κάποιος πρέπει να το σκεφτεί κάπως καλύτερα.
0: Πάμε παρακάτω. Οπα.
1: Εδώ είναι το νέο έργο που έγινε. Κοίταξε.
0: Τι είναι τώρα αυτό
1: αυτό
0: το δράμα τώρα.
1: Είναι μπροστά.
0: Τι ντροπή είναι αυτό.
1: Μπροστά στους μήλους. Εκεί στο 30 φύλλου που έγινε ένας τεράστιος και όμορφος κόμβος. Αυτό εδώ το φυτέψανε με πεύκα. Άμα δεις τα πεύκα είναι 3 μέτρα. Δηλαδή αυτά είναι ξεραμένα τώρα, θα ξαναβγούνε. Αλλά κάθε χρόνο και να βγούνε αυτά τα πεύκα, κάθε χρόνο θα έχουν αυτή την εποχή έτσι ξέρα φύλλα λόγω αλμύρας. Λοιπόν, βλέπεις ότι έχουν κάνει και ένα ποταμάκι μέσα σε μια άλλη φωτογραφία άμα δείξεις. Και είναι όλα πλαγιασμένα, τα οποία ο στήλος που έπιασαν να τα στηρίξουν έχει γύρει. Και αυτό το δέντρο τώρα αρχίζει και χοντρένει. Θα μείνει εκεί. Τι αυτό είναι. Εδώ, όπως βλέπεις,
0: Εκεί το ποταμάκι είναι αυτό εδώ πέρα μέσα τώρα που λες, έτσι.
1: Έχει ένα ποταμάκι.
0: Έχει νεράκι τώρα αυτό το ποταμάκι.
1: Όχι,
0: εδώ
1: δεν χρειάζεται, δεν κρατάει νερό. Α. Είναι με τέτοιο υλικό που φαίνεται γαλανό και νομίζει ο περαστικός ότι είναι νερό. Φαίνεται γαλανό. Και όμως είναι πανάκριβη η κατασκευή αυτή εδώ. Συγχαρητήρια σε αυτόν που το σκέφτηκε, αλλά εδώ θέλει και ένα στρατήρο να τα καθαρίζει αυτά. Γιατί μαζεύονται φύλλα, μαζεύονται και χάνει το σκοπό του. Πρέπει αυτό να μπαίνει μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα, μια σκούπα μέσα, να το καθαρίζει.
0: Τώρα τι πήγε να κάνει εδώ, δασάκι πήγε να κάνει, δηλαδή, και έβαλε
1: αυτό
0: πέφτρα.
1: Δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Και έκανε και ποταμάκι, δηλαδή.
1: Με συγχωρεί πάρα πολύ ο υπεύθυνος που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά.
0: Τι ήθελε να δείξει εδώ ο ποιητής.
1: Αλλά τα πεύκα, αγαπητέ μου Γεωπόνε, δεν ήταν σωστή επιλογή να μπουν εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, βάλατε πεύκα, δεν ξέρω για ποιο σκοπό. Μπορεί να έχετε κάποια άλλη σκέψη. Βάλτε και ένα στήλο το οποίο, ο οποίος να κρατάει. Όταν έκανα παρατήρηση, ρώτησα έναν εργαζόμενο. Λέω, γιατί φίλε μου, δεν βάζετε ένα ανοξείδωτο σωλήνα να τον καρφώσετε δυνατά, να μεγαλώσει αυτό το δέντρο στην ηλικία που να μην το λυγίζει ο αέρας, για να είναι τουλάχιστον αποτελεσματικό? Και τι μου απήντησε? Αυτά τα ξύλα τα φέρουμε από την Αθήνα. Άκου εδώ τώρα, δεν είχαμε ξύλα στη Ρόδο, τα φέρανε από την Αθήνα και τα δένουμε πάνω γιατί δεν πληγώνουν το δέντρο. Είναι μια γεωπονική,
0: έτσι,
1: απόφαση αυτή. Δηλαδή βάζουμε ένα κατρόνι, δηλαδή ένα ξύλο, το οποίο είναι φιλικό προς τον κορμό του δέντρου και δεν το πληγώνει. Και λέω εγώ απ' την άλλη, εάν το δέντρο με το ξύλο δεμένο τρίβεται με τον αέρα, δεν θα πληγωθεί? Και θα πληγωθεί από την ανοξείδωτη σωλήνα? Εγώ είχα κάνει και τον υπολογισμό πόσες σωλήνες χρειάζονται εκεί. Και να μπει ένα μηχάνημα, να τις καρφώσει, και οπότε 5 χρόνια, 10 χρόνια να γίνει το δέντρο ίσιο.
0: Άρα, τώρα πάνω στις μπετόβεργες τώρα δένουμε τα δέντρα τώρα. Τι λέμε?
1: Μα
0: τώρα
1: σε όλα τα μέρη βλέπεις ότι, και ξέρεις, το σχολιάζουν οι ξένοι. Πάνε να περάσουν ακόμα και στα 100 μαγαζιά, άμα δεις κάτι δέντρα τα οποία μπροστά στους καταστηματάρχες δεν βάζανε ένα στήριγμα και γέρνει το δέντρο ή στο δρόμο για να χτυπήσει το αυτοκίνητο πάνω να παρκάρει, ή στο πεζοδρόμιο για να σκύψει ο τουρίστας να περάσει. Και γίνανε χοντρά τώρα αυτά, δεν ισιάζουν. Μιλάμε τώρα, τα 100 μαγαζιά δεν είναι πρόσφατα, δεν είναι 30-40 χρόνια που μπήκαν αυτά τα δέντρα. Και όμως τα αφήσαν και μεγαλώσαν στραβά. Γελάνε οι τουρίστες. Τραβάνε φωτογραφίες.
0: Και βλέπεις εδώ πέρα τώρα ότι τα χόρτα εδώ πέρα τα έχουν, δηλαδή έχει γεμίσει και με χόρτο τώρα.
1: Κοίταξε, εγώ είδα σήμερα δύο συνεργεία. Ένας στους πολυτεχνούς που καθαρίζανε τους δρόμους και ένα μετά το Μίδια προς τον Κατήφορο, και εκεί συνεργεία. Καθαρίζουν και εκεί. Λοιπόν, δεν λέμε ότι δεν καθαρίζει ο Δήμος. Είπαμε και την άλλη φορά, η Ρόδος είναι πολλά χιλιόμετρα δρόμου.
0: Κοίταξε να σου πω. Οι Ιταλοί που βάζανε ένα φυτό στο ενιδρίο το οποίο περπατάει, δηλαδή ένα πράσινο, ωραίο πράγμα. Δεν ήταν βλάκες. Πώς λέγεται αυτό το
1: η
0: πράσινο?
1: Αγριάδα, η αγριάδα.
0: Αυτό εδώ το πράσινο το φυτό που βάζανε οι Ιταλοί, που είχε η Ρόδος, αυτό το πράσινο, το δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ήταν σαν ένα στάμ, σαν ένα γκαζόν με ένα χοντρό φύλλωμα, το πράσινο, το οποίο αντέχει και στη θάλασσα, πνίγει και τα χόρτα, δεν βγαίνουν χόρτα.
1: Η αγριάδα είναι.
0: Και είναι αυτή εδώ η αγριάδα, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο τώρα έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Εγώ το χάνω από τη Ρόδο αυτό το πράγμα.
1: Αυτά είναι συνήθως αντικαταστάθηκαν από τον γκαζόν. Αυτό το εμπορεύσιμο.
0: Κακώς.
1: Αυτό που κρατάει ένα δύο χρόνια
0: το ενιδρίο,
1: και μετά
0: το ενιδρίο ήταν γεμάτο με αυτό εδώ το. Εγώ όταν είχα έρθει στη Ρόδο πριν 20 χρόνια, ήταν γεμάτο το ενιδρίο, καταπράσινο από αυτό εδώ το λουλουδάκι. Που είναι σαν ένα γκαζόν, ας το πούμε, αλλά δεν είναι γκαζόν, είναι ένα ιδιαίτερο που δεν θέλει ούτε πότισμα, δεν θέλει ούτε περιποίηση, δεν θέλει τίποτα.
1: Ναι, προχωράει. Ναι.
0: Το φυτεύεις και προχωρά.
1: Εννοείς, είναι και ένα άλλο, είναι σε είδου κακτοειδές, είναι με αυτό και δεν θέλει νερό, ναι.
0: Έχω μάθει ότι από εκεί πήρανε ξενοδοχεία και βάλανε στα ξενοδοχεία τους και φτιάξανε πρασινάδες, ας το πούμε, σε ξενοδοχεία.
1: Ναι,
0: και προχωράνε.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτό εδώ το τόσο ωραίο φυτό για ποιο λόγο να μην το βάλεις και εδώ σε αυτό το σημείο και να αφήσεις τώρα τις πρασινά, τα χόρτα τώρα τα άγρια να βγαίνουν, να κάνεις δηλαδή πεύκα, να κάνεις βλακίες στην τελική.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω.
0: Που δεν μπορείς να τα υποστηρίξεις δηλαδή.
1: Δεν
0: γιατί τώρα πρέπει να πάει τώρα εκεί πέρα ένας άνθρωπος, να κάτσει γονατιστός τώρα στα τέσσερα Παναγιώτη και να κάθεται να τραβάει τώρα να ξεχορταριάζει με το χέρι εκεί πέρα το παρτέρι. Μα γίνονται τώρα, έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε αυτά. Εκτός και να φέρουμε εδώ πέρα μαύρους, ξέρω εγώ, Πακιστανούς, δεν ξέρω και εγώ, λέω μετανάστες, να τους βάλουμε να καλοπίζουν όλη μέρα τη Ρόδο. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Επειδή, γιατί από εμάς κανένας δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να τα κάνει αυτά.
1: Επειδή εγώ δεν είμαι αντίθετος, δίνω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν από το Ζέφυρο μέχρι το λιμάνι να κάνουν αυτό το ωραίο πράγμα. Το οποίο.
0: Ξέρεις πόσο ταλαιπωρήθηκε αυτό το έργο για να γίνει, τι καταγγελίες, τι από συμβούλια επικρατείας πέρασε, πόσα χρόνια τουρκικά παλεύανε να φτιάξουν αυτό, να φτιάξουν ένα δρόμο.
1: Μετά από 100 χρόνια, μετά από 100 χρόνια μας ξεντροπιάσε.
0: Γιατί υπήρχαν μερικοί που ήταν κολλημένοι να πηγαίνουν στα συμβούλια της επικρατείας να κάνουν συνέχεια προσφυγές.
1: Και θα γίνουν κι άλλα από ό,τι βλέπω. Αν φύγουν και οι Μίλοι και αν φύγουν και τα της Καΐρ εκεί, οι αποθήκες και του Τριανταφύλου, όλα αυτά αξιοποιηθούν, θα είναι το πιο όμορφο κομμάτι της Ρόδου. Αυτό το ανατολικό που επί 100 χρόνια ήταν μια περιοχή που να μην μπορούσες να την επισκεφθείς. Τώρα γίνεται και το λιμάνι από μέσα, βλέπω εργολάβους εκεί και δουλεύουν και θα γίνει ένα πάρα πολύ θαυμάσιο πράγμα. Ξεκίνησε ο πεζόδρομος να τελειώσει από το λιμάνι, το μεγάλο το εμπορικό λιμάνι μέχρι τη ΔΕΗ. Αυτό το πράγμα απάλλαξε από την τροπή τη Ρόδο. Αυτό το πεζοδρόμιο και γίνεται κάθε μέρα, πέφτουν και χρήματα, πέφτουν και εργασίες εκεί, μπράβο τους, όλα θα γίνουν. Αργήσαμε βέβαια πολλά χρόνια, δεν λέω 100, αργήσαμε όμως 30 χρόνια. Αυτά έπρεπε να γίνουν εδώ και πριν 30 χρόνια, που ο τουρισμός ήταν ακόμα έτσι, δεν είναι όπως σήμερα, εντάξει. Οπότε να έχουμε το νου μας, να μην γκρινιάζουμε, να υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτή την έμπνευση που ξοδεύει η περιφέρεια, ο Δήμος, οι υπηρεσίες όλες ξοδεύουν τα λεφτά και την ιδρότητα να κάνουν κάτι το όμορφο. Απλώς στιγματίζομαι καμιά φορά κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες καλό θα είναι να τις διορθώνουν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι.
0: Πάμε να δούμε έναν υπεύθυνο άνθρωπο.

0: Τα κάνεις αυτά, Λοϊζό.
1: Έλα να γελάσουμε και λίγο. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε τις εφημερίδες, να τις κλείσουμε και να τελειώσουμε την εκπομπή, Παναγιώτη. Η Εσπρέσο, άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Βαρύτατες καταγγελίες και αξιώσεις για διατροφή 75.000 ευρώ το μήνα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα θέματα της Εσπρέσο. Η εφημερίδα των συντακτών. Επτά δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε.
0: Παίζει ρόλο το 7.
1: Γιατί?
0: Είναι ο αριθμός ο ευλογημένος, αν το ξέρεις.
1: Το 7.
0: Το 7, βέβαια.
1: Γιατί είναι ευλογημένος?
0: Από τα αρχαία χρόνια.
1: Μπα, εγώ το 8 πιστεύω ότι είναι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω ότι το 7.
1: Του Χριστού είναι το 8. Πάντως. Λοιπόν, η καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον νέο πρωθυπουργό. Η Κόντρα Νιούς από τον νέο πρωθυπουργό, τι είπα. Από τον πρώην πρωθυπουργό. Πω πω, εγώ τον έκανα νέο πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, Λοϊζό.
1: Πού να φας τη γλώσσα σου, Λοϊζό.
0: Κάτι μας κρύβεις.
1: Πού να φας τη γλώσσα σου.
0: Κάτι μας κρύβεις.
1: Ο νέος πρωθυπουργός, πω πω. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Κόντρα, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Βλέπετε τώρα όλες οι εφημερίδες, γραμμή, όλες οι εφημερίδες.
0: Όταν θέλουν να κάνουν κάτι, το κάνουν.
1: Οι εφημερίδες τώρα, τα συγκροτήματα, ο Κουρίς τώρα. Τι πρόβλημα έχει ο Κουρίς τώρα? Έχει, καλά, εντάξει, ο Κουρίς τώρα τι θα είναι τώρα? Με το Μητσοτάκι θα είναι. Λοιπόν, Σταρ, αυτή είναι η πυροβολημένη καφρίτσα. Έρευνε στο νέο και περιβάλλον για το μετατηρητικό περιστατικό στο Χολαργό. Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών.
0: Αυτό είναι το αφήγημα εδώ και 100 χρόνια.
1: Κάθε μέρα τα ίδια. Ο λόγος, παράταση επιδότησης ντίζελ για τον Ιούνιο. Σύννεφα και πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Νέο αίτημα 1,63 δις από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εφημερίδα Political. Σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Το μήνυμα του Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού. Έχει κάτι άλλο η πολιτική. Έχει και τον Καραμαλή. Χειρό μήνυμα Καραμαλή. Να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Και Ελλάς με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές. Αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης. Όλα όσα έζησα δίπλα σε έναν Άγιο. Ο Χρήστος Αθανασιάδης ξεθωρίζει στις κλονικές τιμές που έζησε κοντά στον Όσιο. Είναι η ορθόδοξη αλήθεια. Αυτά όσον αφορά και σήμερα. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παναγιώτη μου,
0: να είναι όλος καλά. Ο κόσμος καλά. Ευτυχία σε όλους.
2: Κόσμος 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Shop.
5: High season. Τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12 άνισα μας εμπιστεύουν.

0: έρχονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιωάννου στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοσυνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί με τον Τσαμπίκο Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, νομίζω ότι το μόνο που μένει είναι να δούμε στις αρχές Ιουνίου εάν τελικά έχουμε και την επόμενη κίνηση, δηλαδή το αφιβολογούμενο κόμμα Σαμαρά. Αλλιώς και ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τα χαρτιά του χθες στο Θησίο και αποκάλυψε την νέα πολιτική κίνηση, το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα δούμε το ζήτημα σήμερα, θα ακούσουμε διάφορες σκέψεις, κυρίως από αυτούς οι οποίοι πρόσκυνται στην αριστερά, διότι ήταν λογικό ότι έχουμε αντιδράσει από όλα τα κόμματα, αυτό ήλπε δηλαδή, διότι ακόμη δεν φάνει στο σκηνικό Τσίπρας και από ό,τι διαφαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και από τη σημερινή φαίνεται ότι κερδίζει τον ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά από την εξέδρα δηλαδή, χωρίς να μπει στο γήπεδο, χωρίς να παίξει μπάλα, γιατί εκεί βρισκόμαστε. Τώρα, πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς έγινε η παρουσίαση, τι έγινε, τι υπόθηκε, ότι ο Τσίπρας αντέγραψε κινήσεις, αλλά βεβαίως και συνθήματα του παρελθόντος. Αυτό έλειπε δηλαδή. Δεν κατάλαβα τι περίμενα πραγματικά, είτε για τον Τσίπρα, είτε για την Καριστιανού, είτε για τα υπόλοιπα κινήματα. Να κατέβουμε αλεξίπτωτο από την Ακρόπολη ή από αυτό το οποίο χτίζουμε εκεί στο Ελληνικό. Δηλαδή, τι περίμεναν, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχουμε πλέον την τράπουλα να ανοίγει. Περιμένουμε να δούμε το τελευταίο χαρτί στο λεγόμενο πολιτικό σκηνικό, το οποίο η αξιολόγηση χθες του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι μοιάζει με Βαβέλ. Καλά θα κάνει να αναλογιστεί και ο Πρωθυπουργός ότι η Βαβέλ δημιουργείται όταν οι ανάγκες της κοινωνίας δεν εκφράζονται. Δεν βλέπω να απασχολεί αυτή η εκδοχή τη Νέα Δημοκρατία. Και επαναλαμβάνω το αυτονόητο, δεν με απασχολεί τι θα γίνει, άλλωστε οι πολίτες θα κρίνουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει ή ποιοι θέλουν να τους κυβερνήσει, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ότι αυτή η ανισορροπία, αυτά τα λάθη δημιούργησαν, αν θέλετε, τις ανάγκες και ο κάθε Τσίπρας θέλει σε αυτό το κοινό να το καλύψει, που σημαίνει ότι κυρίαρχα ένα που έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις είναι όταν καβαλάμε λίγο την αλοζονία, έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως δηλαδή. Και λέω για αλαζονία και δεν το λέω εγώ. Το λέει ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και θεωρείται και, αν θέλετε, το λέω εντός εισαγωγικών, λεκτικά δηλαδή, το τεμ των δεξιών, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είπε πάρα πολλά για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κράτος, για αυτά τα οποία πράττει η κυβέρνηση, για αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες, ανοίγοντας θέμα και για τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω, Κώστας Καραμαλής, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και βεβαίως το τεμ ιερό για τους δεξιούς. Στα υπόλοιπα έχουμε σημαντική μεγάλο θέμα, μεγάλο event όπως λένε στα χωριά, την συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε σχέση βεβαίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την περιφερειακή εννοώ, όσοι πρόσκεινται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή στα κόμματα τα οποία είναι γύρω από τις δεξιές κυβερνήσεις όλη την Ευρώπη. Θα είναι εδώ Παρασκευή Σάββατο, πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί η ΕΛΚ είναι το μεγάλο κόμμα της Ευρώπης, αυτό το που ουσιαστικά διαφεντεύει, αν θέλετε, τις μοίρες τα τελευταία χρόνια, τις μοίρες των λαών, έτσι, ή τη μοίρα των λαών, για να είμαι και πλεονέκτης. Διάβασα ένα κείμενο που έχει να κάνει με τον Γιάννη Παπά, μιλάει για σερίφιδες στην δημόσια διοίκηση. Να το πείτε εκεί που πρέπει, το καταλαβαίνω, αλλά να το πείτε στους λειτουργούς οι οποίοι ενδεχομένως κατά την κρίση σας δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά τα γενικόλογα τα οποία πέφτουν, νομίζω ότι θα πρέπει να τα ψάχνει κανείς. We're going out the same. Λοιπόν, επίσης, διάβασα δηλώσεις σχετικά με αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον Δήμο της Ρόδου. Απίστευτα πράγματα ακούγονται. Πραγματικά, διάβασα μάλλον τις δηλώσεις που έκανε χθες ο εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, ο αντιδήμαρχος, ο κ. Κώστας Χακιάς. Πραγματικά, Κώστα μου, για το κουράκι σου δηλαδή, πώς μπορείς και λες τέτοια πράγματα. Και δεν θέλω εγώ να επιμείνω σε ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική. Δεν θέλω να μείνω απλά και μόνο στον νόμο. Τι ισχύει με τα περίφημα ντρόν στην Μεσσωνική πόλη. Με συγχωρείτε, δηλαδή καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχουν. Άσε πολλά θα τρέξουν, αλλά δεν έχουν καμία σχέση και με την ουσία. Εάν θέλετε να δώσετε λύση, υπάρχει ο τρόπος. Το γνωρίζεις πολύ καλύτερα εσύ που είσαι νομικός. Με αυτό να ασχοληθείς, τα υπόλοιπα, με συγχωρείτε, είναι αστεία για να περνάει η ώρα ή για να χάνονται χρήματα από αυτά που δεν έχει ο Δήμος της Ρόδου. Γιατί φτάνει λοιπόν με αυτό το οποίο συμβαίνει στο Δήμο της Ρόδου. Και επειδή ακούω διάφορα έτσι, σχέση με την καθαριότητα, πήγαμε από τα 26 εκατομμύρια στα 87 εκατομμύρια με 92 εκατομμύρια. 92 εκατομμύρια με απίστευτα δημοτικά τέλη. Δηλαδή νησάφι πια. Με αυτά τα πράγματα που δεν έχουν λογική. Νησάφι πια. Σας έχω και ανέκδοτο, το είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Συνδυάζω το ανέκδοτο με αυτή τη γεωγραφία που θα δούμε σήμερα. Είναι γεωγραφία από τον Ανδρέα Πετρουλάκη, έχει γίνει ο αγαπημένος μου. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και αυτό κάνουν οι γεωγράφοι. Όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι, τον έχει στο τσιγκέλι. Θα δείτε λοιπόν μια φοβερή γεωγραφία μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί στο T-Center, δηλαδή στο ΟΑΚΑ. Στον τελικό του EuroLeague. Λοιπόν, πάμε Παναγιώτη, πρέπει να την έχεις. Διότι άκουσα και τον Γιώργο Φλωρίδη να λέει το απίστευτο πράγμα. Καλά το πιστεύει τώρα ο Φλωρίδης. Εντάξει, είπαμε ότι είναι παλιό Πασόκ δηλαδή. Μάλλον είναι μόνιμο Πασόκ. Τα πιστεύει αυτά που λέει τώρα ο Φλωρίδης. Ότι λέει, ξέρετε, ο νόμος της αθλητικής βίας σημαίνει ότι θα κληθούν και ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης από την εισαγγελία και αν κάτι συμβεί θα πάνε φυλακή. Ρε Φλωρίδη, τα λες αυτά, τα πιστεύεις, με συγχωρείτε για τώρα, έτσι μου έφυγε. Τι ακριβώς έγινε στο επεισόδιο στο ΟΑΚΑ, δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι κρατικό μυστικό, λέει ο Δημητριάδης, απολογούμενος στον εισαγγελία. Αλλά εντάξει. Ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης, ο Φλωρίδης, αυτά που λέει τα πιστεύει υπουργός δικαιοσύνης μιας χώρας, ότι είτε ο Μαρινάκης είτε ο Δημητριάδης θα πάνε φυλακή. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά να ακούγονται στο δημόσιο λόγο, δηλαδή. Τι και πού τα λέτε αυτά τα πράγματα? Σε ποιο ανόητο λαό τα λέτε αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε, λέει, μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για τη γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με το χρηματολόγιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλά κρατεί αυτή η ιστορία και βεβαίως το σημαντικότερο όλο είναι ότι καίγεται η Ευρώπη πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την περίοδο, που σημαίνει πρακτικά, ξέρετε, να σας το πω για να καταλάβετε και αυτή την πτυχή, ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι Ευρωπαίοι κάνουν λίγο κράτηση ό,τι για να κάνουν τις διακοπές τους, αφού έχουν θερμοκρασίες φοβερές. Ότι βλέπουμε στο Blackpool να έχει γεμίσει στη Μεγάλη Βρετανία. Αν δείτε τις εικόνες από το Blackpool είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά είναι δυτικά της Μεγάλης Βρετανίας, ένα περίφημο λιμάνι, ένα τουριστικό θέρετο. Εάν δείτε τις εικόνες από το Blackpool, είναι φοβερές δηλαδή. Μιλάμε για χιλιάδες Βρετανούς στην παραλία. Αυτή την περίοδο καίγεται πραγματικά η Ευρώπη, μοναδικές στις θερμοκρασίες. Αυτό έχει, αν θέλετε, όχι στο εύρος το οποίο αντιλαμβανόμαστε, αλλά 1-2% λένε οι ίδιοι οι Βρετανοί, θα αργήσουν λίγο να πάρουν τις διακοπές τους ή θα τις μεταφέρουν για κάποια άλλη ημερομηνία, δεδομένου ότι και πάιντ έχουν, αλλά βεβαίως και καλό καιρό και στην Μεγάλη Βρετανία αυτή την περίοδο. Και λέω Μεγάλη Βρετανία γιατί η μεγάλη μάζα του τουρισμού της Ρόδου είναι από την Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω κάτι επίσης σημαντικό, 4,9 εκατομμύρια ευρώ στην ΣΥΜΗ για έδρα, για έργα, με συγχωρείτε, όχι έδρα, έδρα έχει να κάνει το επόμενο, για έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και βλέπω σήμερα το πρωί, την έχω στείλει στον Παναγιώτη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μία δημοσκόπηση της interview, μία ανάλυση που κάνει ο γνωστός αναλυτής. Κοιτάξτε, είναι σύστημα, Μην νομίζω ότι κάθε μέρα κάθεται ο Λίτσας και βάζει τα δεδομένα και παρατηρεί όλο το χάρτη της Ελλάδας για να βγάλει κουκιά. Είναι η interview 26 Πέμπτου, χθες δηλαδή, έχει προσδώσει με αφορμή ότι η ελπίδα υπάρχει της Καριστιανού ως κίνημα και βεβαίως η Ελλάς του Τσίπρα ως αν θέλετε κίνηση έχει κάνει το σύνολο των εδρών με βάση την χθεσινή επαναλαμβάνω δημοσκόπηση της interview τι ουσιαστικά παίρνουν τα κόμματα. Βλέπετε, 118 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 42 το Πασόκ Κινάλ, 17 το Κουκουέ, 20 η Ελληνική Λύση, 9 το Μέρα 25 το οποίο μπαίνει στη Βουλή, 11 η Πλεύση Ελευθερίας, 13 παίρνουν η Φωνή Λυγικής, η Λατινοπούλου. Βλέπετε, οι Δημοκράτες δεν μπαίνουν μέσα, 44 Ελλάς, έτσι, Αλέξη Τσίπρας, γιατί είναι ένα ακόμα ενός προσώπου αυτή την ώρα και βεβαίως 26 έδρες για την ελπίδα της Καριστιανού, σύνολο 300 έδρες και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση το σύστημα αυτό το οποίο έχει να κάνει με την κατανομή των εδρών. Βλέπετε εδώ στην πέμπτη θέση 12, έτσι, δηλαδή λίγο πριν το τέλος, μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε εδώ, μία έδρα για το Πασόκ, μία έδρα για την Ελληνική Λύση, μία έδρα για τον Τσίπρα και μία έδρα για την Ελπίδα. Αυτή είναι η κατάσταση αν με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση είχαμε εκλογές στη χώρα. Και βεβαίως έχει να κάνει, είναι μαθηματικά αυτά δηλαδή, έτσι, τα οποία βλέπουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Θα δείτε στις εκλογές, εάν συνεχιστεί αυτή η Βαβέλ, όπως λέει ο Μητσοτάκης, αλλά επαναλαμβάνω ότι Βαβέλ δεν δημιουργήθηκε εντελώς τυχαία. Όταν έχεις και δύο πρωθυπουργούς πρώην προέδρους της Νέα Δημοκρατία στο Αντάρτικο, έχεις και αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, με βάση αυτή την εικόνα, αυτή θα ήταν η κατάσταση της χώρας δηλαδή και θα μπαίναμε σε μια διαδικασία, πάμε δεύτερη κάλπη, πάμε τρίτη κάλπη κτλ. Κτλ. Τώρα, πάμε στο... καλά, Κλειάνθη μου, το ξέρω εγώ, αλλά τι θες να σου πω. Ότι μου λέει ο Κλειάνθης ότι ο νέος νόμος δεν προβλέπει ένα σταλτικό, το ξέρω. Αλλά τι θες να μου πεις, ότι ο Δημητριάδης είτε ο Μαρινάκης θα βρεθούν στη φυλακή. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει το πράγμα. Εδώ είχαμε απίστευτα πράγματα στη Βουλή. Άστε το νόμο τι λέει. Εδώ θα είμαστε. Θα βάλει δηλαδή η κυβέρνηση στη φυλακή το Μαρινάκη επειδή του είπε σου το εκεί στο χώρο. Και δεν αφορά αθλητική βία. Αφορά ένα χώρο μέσα στο γήπεδο δηλαδή, γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και να σταματήσουν αυτές τις δηλώσεις γιατί είναι αστείες. Εάν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, θα γίνει σε αυτή τη χώρα του κουτρούλιο γάμος. Του κουτρούλιο γάμος, γιατί κάποιοι άφησαν τον κάθε Μαρινάκη εφοπλιστή, δυνατό, δισεκατομμυριούχο να κάνει αυτά τα οποία έκανε στη χώρα. Έτσι, λοιπόν, ας είμαστε λίγο τώρα σε αυτά τα πράγματα ψύχρεμοι σε αυτή τη χώρα και ας σταματήσει ο υπουργός να λέει δηλώσεις που θα τον εκθέσουν. Δεν πρόκειται να γίνει πουθενά. Να ήταν στην Αμερική, να ήταν στην Ελβετία, να ήταν στην Αυστρία, θα γίνουν τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο ποτέ να συμβούν τέτοια πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς έχουμε χάσει τη χρυσή τομή δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Υπερβαίνουμε μεταξύ λογικής, υπεραπλούστευσης και βεβαίως εντυπώσεων. Και θα πρέπει οι υπουργοί να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, τώρα πάμε στα σημαντικά. Ακούω διάφορα ελληνική αστυνομία που παραμπέμπει η ιστορία του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας είναι πονηρός. Αυτό το οποίο εγώ διαπίστωσα από το στήσιμο το οποίο έκανε ήταν κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα αριστερά. Αυτοί μιλάνε πριν καν μπουν στον αθάλαμο, τα έχουν πει όλα. Αυτή τη φορά τηρήθηκε δηλαδή το απόλυτο, θα μου πείτε περιορισμένο είναι το υλικό, πολύ μεγάλη αναστάτωση έχει να γίνει της αριστεράς στην χώρα, της αριστεράς και της δεξιάς δηλαδή και βλέπετε ότι ήταν ένα πολύ μεθοδευμένο, πολύ αμερικάνικο, στημένο σκηνικό, με φοβερό φόντο ο Αλέξης, πρώην πρωθυπουργός της χώρας ήταν, το θυσίο, με ένα σύστημα καθαρά αμερικάνικο, με τον Τσίπρα, εμένα δεν μ' άρεσε η ομιλία του Τσίπρα, ήταν άνευρος, θεωρώ, δεν είχε τα κέφια τα οποία είχε στο παρελθόν, φαντάζομαι και αυτή η αμηχανία και αυτό το γεγονός του, του είπανε μείνε απόλυτα στο κείμενό σου, διάβαζε το κείμενο από τα OTOQ τα οποία υπήρχαν περιμετρικά, Αμερικανιές δηλαδή, αυτά τα σχετικά. Αυτοί που δεν είχαν μόνο σε σημειωματάκια ήταν αυτοί οι οποίοι πρώτο παρουσίασαν το Τσίπρα. Είχε κόσμο βεβαίως, είναι δεδομένο. Και πού παραπέμπει ο Αλέξης, κάτι διαβάζω για ελληνική αστυνομία και διάφορα ρηχά πράγματα. Ο Αλέξης είναι πονηρός. Παραπέμπει, και βεβαίως το κατάλαβαν όσοι ξέρουν και λίγο πολιτική ιστορία, στην ιστορία του Ελλάς. Έτσι. Θέλει ο Αλέξης να γίνει ο σύγχρονος Άρης Βελουχιώτης. Με άλλα δεδομένα για την εποχή. Με βάση τους αγώνες. Με βάση τα δικαιώματα. Γιατί ο Ελλάς ανέβηκε στα βουνά και είχε το μεγάλο έτσι, αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη, υπό άλλες συνθήκες, πείνα, κατοχή, Γερμανοί, όλα αυτά τα οποία στέρισαν ανθρώπους, οι οποίοι θυσιάστηκαν, αγωνίστηκαν, βρέθηκαν απέναντι, η χώρα βίωσε διχασμό, εμφύλιο κτλ. Αλλά εκεί παραπέμπει ο Αλέξης. Παραπέμπει στον αγώνα και θέλει να είναι η Μπαρτσελώνα. Και λέει: έχω δυνατή ομάδα και θα παίξω μπάλα. Από τα αποδυτήρια ξεκίνησε και είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και παραλαμβάνω ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα δεν τα σχολιάζουν μόνο όσοι μπορούν να σχολιάσουν, τα σχολιάζουν οι ίδιοι οι δεξιοί. Διαβάστε τις δηλώσεις που έκανε ο Καραμαλής χθες. Διαβάστε τη δηλώση του Καραμαλή. Όταν λέγονται τέτοια πράγματα από πρώην πρωθυπουργούς, κάτι σημαίνει, κάτι συμβαίνει, βρε αδερφέ. Και καλά το λέγαμε. Κοιτάξτε να σας πω το πάρα πολύ απλό, εγώ δεν θέλω να πω στα αμερικάνικα, εντάξει, γιατί η Αμερική είναι μια άλλη χώρα, ασχέτως των αλλαγών θα επανέλθει λίγο και η ισορροπία και στην Αμερική, γιατί οι εκλογές είναι αυτές που δίνουν λύση. Αλλά αν είχαν συμβεί αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ελλάδα, στην Αμερική, έπεσε ένας Νίξον, έπεσε ένας πρόεδρος για αυτά τα θέματα. Εδώ έχουμε αυτά, είναι κρατικό απόρριτο. Και βγαίνει και τα σχολιάζει. Επαναλαμβάνω το τοτέμ της Νέας Δημοκρατίας. Και άντε ο Σαμαράς έχει την αμαρτία των Σκοπίων. Τότε ξέρετε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τον Σιμπηλίδη, με την Αποστασία κτλ. Okay. Ο Καραμαλής όμως δεν έχει τέτοια βάρη. Και ο Καραμαλής ως επώνυμο είναι ένας από τους βράχους της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν ο Καραμαλής λέει τέτοια πράγματα και ο Καραμαλής κάνει και κριτική σε ένα επίπεδο που δεν πρέπει να το κάνει δηλαδή. Και πάμε στο πρώτο τηλέφωνο. Σχολιάζει ο Καραμαλής τα ήρεμα νερά που επί εποχής του δηλαδή ο κουμπάρος του Ταγί Περντογκάν έκανε 5.000 παραβιάσεις του Εθνικού Ενάριου Χώρου την ημέρα. Όμως σχολιάζει με μία άλλη έτσι προσέγγιση αυτά τα ζητήματα ο Κώστας Καραμαλής. Για να ξέρουμε και τι συζητάμε και τι λέμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε... Είναι λογικό από τον κύριο Δημήτρη Γάκη, ο κύριος Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως επί Αλέξη Τσίπρα, για να πάμε σε μία πρώτη, αν θέλετε, εντύπωση που, και που θέλει να πάρει την συζήτηση ο Αλέξης. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γάκη. Κύριε Γάκη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σερζάνο, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πέστε μου, ποια ήταν η εικόνα η οποία σας άγγισε χθες από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα σχετικά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλος ο κόσμος, γιατί μόλις γύρισε σπίτι, άκουσα ότι 28.000 τουλάχιστον άνθρωποι είδαν όλη την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Του Αλέξη Τσίπρα. Του νέου κόμματος.
0: Του νέου κόμματος, ναι. Εντάξει, του Αλέξη Τσίπρα, αυτός είναι του κεφαλής.
1: Αλλά έτσι να το λέμε για να συνογιόμαστε. Ήταν πραγματικά μια εκδήλωση. Αν μου έλεγες, Τέρι μου, πες μου δύο λόγια, θα έλεγα ήταν μια εκδήλωση που ενέπνεε σεβασμό στους από κάτω και στους κροατές και στους τηλεθεατές. Μια όρημη πολιτική εκδήλωση, συγκροτημένη με πολιτικές θέσεις κτλ. Με τις εκπλήξεις του ονόματος, με τις εκπλήξεις του παρουσίασης που θεωρείται ότι έγινε από τις πιο καλή που έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Μια επαγγελματική παρουσίαση.
0: Επαγγελματική ήταν σίγουρα, βεβαίως.
1: Εσείς
0: ναι.
1: Που τα ξέρετε καλύτερα από μένα,
0: αλλά τώρα είχε αμερικάνικα στοιχεία και ήταν καθαρά επαγγελματικό όλο αυτό το οποίο έγινε. Αυτό ήταν που ανάγκασε και το Τσίπρα, γιατί πάμε λίγο στην ομιλία. Εγώ είπα ότι ο Τσίπρας έμεινε αυστηρά στο κείμενο. Δηλαδή δεν ήθελε να αφήσει τίποτα εκτός κειμένου. Ακόμη έτσι, και το σχετικό το οποίο είδαμε το γιατρό, το οποίο πήγε να διαχειριστεί έτσι με μια ευγένεια, το οποίο το χαρακτηρίζει, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ευγενής άνθρωπος ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν το μόνο το οποίο ήταν εκτός κειμένου. Ναι, όλα τα υπόλοιπα ήταν μεθοδευμένα και αυτό, και αυτή είναι η κρίση μου, δεν του έδινε και... Είναι χαρισματικός ο Τσίπρας το να εκδηλώσει λίγο, μάλλον να ανοίξει λίγο αυτό το οποίο αισθανόταν.
1: Ήταν πολύ ζεστός, πολύ επικοινωνιακός, ναι, πολύ καθαρός. Έλαβε το πρόσωπό του. Λέβει σαν έναν άνθρωπο που λέει, δεν μου κοροϊδεύει, ρε αδερφέ. Μου λέει αλήθειες. Και το απέδειξε αυτό με τολμηρές, αν θέλετε, δύο-τρεις τολμηρές εκδηλώσεις που έκανε. Είδε συντρόφισσες και σύντροφοι κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Έβαλε το αστέρι που παραπέμπει στο Τσεκεβάρα.
0: Στο Τσεκεβάρα, στο Ελλάς και τα λοιπά. Είπαμε τώρα όσοι είναι υποψιασμένοι.
1: Στο Ελλάς, εντάξει, στο Ελλάς, αν δείτε, δεν αναφέρθηκε στην ιστορία.
0: Όχι βεβαίως.
1: Είπε εάν, εδώ και τα λοιπά.
0: Αλλά καταλαβαίνει ότι αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Έτσι. Το αστέρι του Τσεκεβάρα, του Αναγώνων, του Ελλάς με την έννοια πολύ... της παραπομπής στην σύγχρονη εποχή. Σε αυτό αναφέρομαι και όχι βεβαίως.
1: Και στη χώρα, και στη χώρα, γιατί είναι σύνθημα που το λέμε στο ποδόσφαιρο, το λέμε παντού, Ελλάς, Ελλάς και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν γίνεται το πατριωτικό στοιχείο. Είναι αυτά που έλεγε ο Τσίπρας. Για μένα φάνηκε ότι ήταν με αυτή στην εκδήλωση αυτή που τον είδα πολύ απελευθερωμένος από τις δεσμεύσεις του, από τις υποχρεώσεις που είχε όταν ασκούσε την πολιτική της κυβέρνησης. Ήταν ένας που πώς θα τολμούσε κανείς να πει ότι δεν ήταν αριστερός όταν και οι ίδιες οι θέσεις. Η περιγραφή των 7 αξώνων είχαν αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι, και κάποιες ήταν πολύ τολμηρές ξεκινώντας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ενώ αυτή η ιστορία με την LGB κοινότητα και όλα τα σχετικά για την δεδομένη στιγμή το λίτη τολμηρές, γιατί ξέρετε αυτό ήταν και ένα στοιχείο το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση, εντός αγωγικών το λέω, έτσι, πολύ προσεκτικά, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ήταν, σας είπα, πολύ ειλικρινής. Εδώ, από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να βρει και να πει ό,τι θέλει. Αλλά με μια καλή διάθεση. Άκουγα και τον Θανάση του Λάλα σε μια εκπομπή που έκανε χθες το βράδυ στο Κόντρα. Ήταν μια εκπληκτική παρουσία που έκανε. Ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται ξανά να μας.
0: Παιδιά, μπορείτε να μου φέρετε ένα νεράκι πριν να πνιγώ στον αέρα και γίνω viral μαζί με τον Γάκη για τον Αλέξη. Ένα νεράκι κάποιος, δηλαδή, εννοώ να πνιγώ, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε χτυπήματα.
1: Το φωνάξω εγώ, ένας γιατρός.
0: Ναι, ένας γιατρός. Ένα νεράκι, ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήδη έβλεπα μια δημοσκόπηση, μάλλον παρουσιάσαμε πριν μια δημοσκόπηση της interview, η οποία δείχνει χθεσινή ότι με το καλημέρα ο Τσίπρας είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι θα πρέπει να κατασταλάξει λιγάκι κοινή γνώμη, να δει περί τι πρόκειται, τι κόμμα είναι, συμφωνεί μαζί του με τις αρχές κτλ. Θέλει μια μελέτη για κήρυξη, δεν είναι όλοι αυτά οι άξονες που παρουσίασε ο Τσίπρας χθες, που ήταν περιληπτική η παρουσίαση αυτή και το είπε κιόλας. Αλλά
0: δυστυχώς θα ζήσουν,
1: οι βάσεις αυτές οι άξονες, ακόμα μίλησε και για την τεχνολογία, την καινούργια τεχνολογία, τους κινδύνους από την τεχνολογία. Ήταν πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό. Όλος ο κόσμος, καταρχήν, αν σας πω, μόνο δύο φορές υπήρξαν συνθήματα. Άρα όλος ο κόσμος παρακολούθησε μια όρημη πολιτική παρουσίαση ενός κόμματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το περιβάλλον και το...
0: Ναι, καλά, το στήσιμο όλο, ενώ και αυτό ότι ο κόσμος άκουγε τι έλεγε ο Τσίπρας. Και θα μπορούσε βεβαίως εκεί που άρχισε ο κόσμος έτσι να επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά έμεινε στον λόγο του για να μην... λοιπόν, εσείς βλέπετε εξελίξεις να έρχονται τώρα μετά από αυτή την παρουσία Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι οι εξελίξεις είχαν προδιαγραφεί.
0: Τώρα επιταχύνονται, φαντάζομαι, κύριε Ιωάκη. Τώρα επιταχύνονται.
1: Ένα τσουνάμι, ναι, ναι. Επιταχύνονται και θα δημιουργήσει μια δυναμική. Νομίζω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος, κύριε Χατζηδάκη, να ακούσει κάτι καινούριο, να ακούσει ότι αυτό το πράγμα, αυτή η διακυβέρνηση, που συνήθως όταν συμπληρώνει κανείς 7 χρόνια στη διακυβέρνηση, αυτή αρχίζει και αμφισβητείται πάρα πολύ έντονα η πολιτική σου και θέλει ο κόσμος μια καινούρια αλλαγή. Επειδή τα πράγματα γενικότερα στη ζωή τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχει το χρόνο να δώσει πολύ μεγάλες πιστώσεις χρόνου και στην πολιτική διακυβέρνηση, στο κόμμα δηλαδή που κυβερνάει. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα αν καταφέρει να πετύχει κάτι, αλλά όμως προϋποθέσεις για μια πολύ καινούργια δυναμική παρουσία στο ελληνικό πολιτικό στερεό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα και είναι πολύ...
1: Ήταν και η παραπομπή σε όλους, δηλαδή όπως τον Ανδρέα Παπανδρέου των πρώτων χρόνων, άλλα πράγματα που θυμίζανε, το κοριτσάκι παραδείγματος χάρη που έδωσε εδώ.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτά ισχύουν σε όλες τις... σε όλα τα χρόνια, δεν θα κατέβαινε με το... Το είπα σχολιάζοντας, επειδή βλέπω ότι σήκωσε το χέρι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ή το κοριτσάκι. Σε όλες τις ομιλίες το ίδιο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν θα κατέβαινε με το Αλεξίπτο το, ο Τσίπρας τώρα από την Ακρόπολη. Σοβαρευτούμε σε αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, κοριτσάκι παίρνουν στους αρχηγούς τα μηνύματα ή τα λουλούδια. Εντάξει, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση όμως η αναφορά και στην αριστερά και τα προβλήματα στην Παλαιστίνη. Και, δηλαδή δεν έκρυψε τίποτα. Ήταν τόσο πολύ ειλικρινής. Και χάρηκα πολύ, δηλαδή, εγώ ειδικά.
0: Εντάξει, χωρέα πολύ μεγάλη συζήτηση όμως, έτσι.
1: Έναν αριστερό σύντροφος.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Ογάκης μπαίνει στην ομάδα ή ο Δημήτρης Ογάκης επιμένει ότι εγώ με ενδιαφέρει πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Αυτό σημαίνει, θα το πούμε και την Κυριακή, αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Ογάκης είναι παρόν από κάθε μετερίζη προσφοράς. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το υποστείλω ποτέ. Ακόμα και έναν άνθρωπο να μου ζητήσει μια βοήθεια, να τον εξυπηρετήσω σε κάτι που να μπορώ να το διευκολύνω, για μένα είναι με τεράστια προσφορά. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι στην πρώτη γραμμή. Και εξάλλου, ξέρετε κάτι κύριε Χατζιάννου, τα όνειρα τα δικά μας δεν είναι ίδια με τα όνειρα των παιδιών σήμερα. Και η ζωή των παιδιών μας πρέπει να καθοριστεί με τα δικά τους όνειρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Γάκη. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Σας θα πάμε σε διαφημίσεις για λίγα λεπτά. Θα επιστρέψουμε, θα μείνουμε στον Τσίπρα και σε αυτά τα οποία, διότι αλλάζει, τροποποιείται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Είναι αυτονόητο.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Λοιπόν, πρώτο θέμα της σημερινής επικαιρότητας βεβαίως είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, χθες στο Θησίο. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, οφείλω να το πω, και το στήσιμο, έτσι, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και το σποτ το οποίο ουσιαστικά παίχθηκε, μέχρι να πάμε σε όλο αυτό το σκηνοθετικό μέρος, δηλαδή, όπου το κοριτσάκι πήρε το μήνυμα, εμφανίστηκε ζωντανά και βεβαίως μετέφερε το μήνυμα στον Πρωθυπουργό, στην πλατφόρμα που είχε στηθεί, δηλαδή, προκειμένου να γίνει η αποκάλυψη του Ελλάς με το αστέρι του Τσεκεβάρα. Είναι από αυτά τα οποία μείναν στον Αλέξη από την επίσκεψη στην Κούβα. Είναι μια πραγματικότητα τώρα αυτή. Βεβαίως συνοδεύεται με την αριστερά, με τα κινήματα και με αυτή, αν θέλετε, την εντός εισαγωγικών πρίκα, η οποία έχει να κάνει με τον Ελλάς, δηλαδή, και με εκείνα τα συστατικά μιας άλλης εποχής, και βεβαίως όχι με τα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας, ότι και πέφτει, ξέρετε, πολύ μεγάλο. Αυτό το έχουμε φοβερό οι Έλληνες, ότι είμαστε ευρηματικοί, δηλαδή, ότι λέει η αστυνομία έχει αρχηγό, τώρα και πρόεδρο και όλα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να πω και δύο λόγια τώρα, απευθυνόμενος σε έναν καλό μου φίλο. Είδαμε νωρίτερα την δημοσκόπηση την οποία ουσιαστικά εκτίμησε και την κατανομή των εδρών, το φίλο μου τον Δημήτρη τον Λίτσα. Βεβαίως είπα ότι υπάρχει το λεγόμενο μαθηματικό μοντέλο και αλγόριθμο. Αυτό δεν αναιρεί ότι ο Δημήτρης κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Μην τον καταγγείλω τώρα ότι ο Τσίπρας του είπε βγάλε με αξιωματική αντιπολίτευση στην πρώτη δημοσκόπηση την επόμενη μέρα που παρουσιάστηκε το εγχείρημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον Δημήτρη. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι το ευμετάβλητο, έτσι, βεβαίως, του αποτελέσματος. Δηλαδή, η έδρα στα Δωδεκάνησα αλλάζουν υπομορφή πραγματικά καταιγιστική. Και είναι δεδομένο, παιδιά, ότι τέσσερις βουλευτές δεν ξαναβγαίνουν. Δηλαδή, και δεν ξαναβεύγουν γιατί υπάρχουν και υπαχτά ζητήματα. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δημιουργούνται κόμματα όταν αφήνεις έδαφος, όταν το έδαφος δεν καλλιεργείται σωστά. Και είναι λογικό και ο Μητσοτάκης, σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους, αντέχει πάρα πολύ, είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε. Αντώνης Αποστολίδης, ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εγκατέλειψε όταν έφυγε από τα κοινά ο Αλέξης Τσίπρας και θέλω να ακούσω την δική του πρώτη εκτίμηση. Καλημέρα, κύριε Αποστολίδη.
5: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Και κοιτάξτε, δεν έβαλα πρώην, έβαλα εκπαιδευτικός τώρα, για να είμαστε εντάξει.
5: Και πολύ καλά κάνατε. Ναι. Και πολύ καλά κάνατε. Νομίζω ότι χτες έχουμε την πρώτη κίνηση προς μια αλλαγή, την οποία την έχουμε όλοι ανάγκη. 7 χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές του έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις σε όλους μας, έχουν φέρει τη χώρα σε πολύ δεινή κατάσταση. Η πολιτική του πρόθυμου συμμάχου έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Η εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου μας έχει δημιουργήσει και θα μας δημιουργήσει πολλά δεινά. Νομίζω ήρθε η ώρα χθες να υπάρχει το πρώτο ανάκομα.
4: Ναι.
5: Από χθες ξεκινάμε να χτίζουμε την αντίπαλη πρόταση για να αλλάξουμε όλα αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν γύρω μας.
4: Ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει το έδαφος. Εγώ, κοιτάξτε, αφήνω όλους σας να ακουστείτε και δεν μπαίνω σε μια διαδικασία ενός αντιλόγου, γιατί για πολλά που λέτε θα μπορεί κανείς να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις. Αλλά επειδή είναι το χρόνος περιορισμένος και η λογική της εκπομπής. Έχει όμως, λέτε, αλλαγή. Η αλλαγή για να γίνει θα πρέπει να καλυφθεί όλο αυτό το πολύ μεγάλο έδαφος. Εάν κανείς υποθέσει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια, αν θέλετε, φωτογραφία μιας μέρας, η απόσταση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα και αυτό το οποίο έρχεται είναι πολύ μεγάλη για να καλυφθεί.
5: Καλά, ακόμα είναι νωρίς. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
4: Βέβαια, σωστά.
5: Τα αποκαλυφθήρια του Αλέξη Τσίπρα έγιναν μόλις χθες.
4: Ναι.
5: Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να αρχίσουμε να τον μετράμε από τις επόμενες ημέρες.
4: Mm-hmm. Ναι, σωστά. Έτσι. Φαντάζομαι σε μία εβδομάδα από τώρα θα είναι η πρώτη δημοσκόπηση. Θα έχει ουσία.
5: Πολύ σωστά.
4: Ναι.
5: Και μόλις αρχίζουν να ακούγονται και οι προτάσεις, οι οποίες σιγά σιγά θα βγαίνουν στην επιφάνεια, mm-hmm. θα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
5: Αυτό το οποίο έχει σημασία το και πρέπει να τονίσουμε αυτή τη στιγμή είναι το ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτές. Mm-hmm. Να πάει και να ψηφίσει, να τοποθετηθεί. Αν είναι ικανοποιημένος από τις πολιτικές του Μητσοτάκη, να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν δεν είναι ικανοποιημένος από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική πρόταση. Και εκεί είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε την απάντηση ολοκληρωμένη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώσουμε αυτή ακριβώς την πρόταση.
4: Mm-hmm.
5: Να κάνουμε, λέει, μια αλλαγή πολιτικής από την κοινωνία, όπως λέμε, με την κοινωνία για την κοινωνία. Να βρούμε, Άστε. Δηλαδή, μια απάντηση σε όλο αυτό.
4: Εσείς που ξέρετε προσωπικά, ναι, το κατάλαβα. Εσείς που ξέρετε προσωπικά τον Αλέξη τον Τσίπρα και έχετε συνυπάρξει mm-hmm. μαζί του. Βλέποντας τον χθες, είδατε έναν όριμο Τσίπρα, είδατε έναν Τσίπρα ο οποίος λόγω και του συστήματος, έτσι, το στήσιμο το οποίο έγινε, έμεινε μέσα στο κείμενο χωρίς ουσιαστικά να αποφεύγει η λέξη του κειμένου. Το διαπιστώσαμε όλοι. Είδατε έναν Τσίπρα. Πώς τον είδατε τον ίδιο τον Τσίπρα?
5: Εγώ τον είδα διαφορετικό προς το καλύτερο,
4: mm-hmm.
5: Ίσως πιο ανάλαφρο, απαλλαγμένο από κάποια πράγματα, πολύ πιο έτοιμο και πολύ πιο ωριμό.
4: Mm-hmm.
5: Η ξεκούραση μάλλον του έκανε καλό.
4: Μάλιστα.
5: Νομίζω ότι θα δούμε πολλά διαφορετικά και νέα πράγματα στο προσεχές διάστημα και πρέπει να τα ακούσουμε και να τα αξιολογήσουμε με μεγάλη προσοχή.
4: Το γεγονός ότι στα δωδεκάνησα επί Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα αρχηγό πήρε έδρα. Ασχέτως αν την έχασε την δεύτερη Κυριακή, μάλλον στις εκλογές. Σημαίνει ότι και στα δωδεκάνησα θα έχουμε μια αναζωπήρωση αυτού του λεγόμενου αριστερού κινήματος, διότι ο Τσίπρας έχει και διατηρεί πολύ καλή σχέση με πάρα πολλά στελέχη στην περιοχή μας.
5: Κύριε Γατζιωάννου, νομίζω πως ναι, γιατί τα δωδεκάνησα ανέκαθεν είναι χώρος προόδου, έχουν προοδευτικούς πολίτες και οι οποίοι νομίζω ότι το εγχείρημα αυτό θα το αγκαλιάσουν. Ήδη τα πρώτα μηνύματα τα οποία μπορούμε να δούμε γύρω mm-hmm. μας είναι θετικά. Ο κόσμος στην περιοχή μας είναι προβληματισμένος από αυτό που βιώνει. Δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα όσο προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή όλα όσα έχει να τους πει ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή στην παράταξη.
4: Να σας ρωτήσω, πήρατε εσείς φανέλα της Μπαρτσελώνα?
5: Εγώ φανέλα της Μπαρτσελώνα έχω ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
4: Μόλι και εγώ έχω. Και μάλιστα την πέμπτη Γκουαρδιόλα.
5: Ναι. Έχω φανέλα της Μπαρτσελώνα. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένα τα χρώματα και...
4: Εσάς πού σας παραπέμπει τώρα όλο αυτό, δηλαδή, εννοώ, γιατί ξέρετε το σχολιάζω πάρα πολύ. Πού σας παραπέμπει το Ελλάς?
5: Το Ελλάς έχει πάρα πολλές παραπομπές και mm-hmm. νομίζω ότι είναι μόνο θετικές. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με όποιον αγαπάει τη χώρα. Έτσι. Όποιος αγαπάει τη χώρα ουσιαστικά και θέλει το καλό της, ουσιαστικά θέλει το καλό του συνόλου. Μέσα το καλό του συνόλου και την πρόοδο του συνόλου.
4: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά πάμε στα υπόλοιπα. Έτσι. Που έχουν να κάνουν το Αστέρι, ναι. Έχουν να κάνουν τους αγώνες, έχουν να κάνουν με την παραπομπή στα χρόνια του Βελοχιώτη.
5: Είναι το αγωνιστικό της αριστεράς, το οποίο φυσικά είναι βιωματικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από αγώνες αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας, δεν αλλάζουν ούτε τον καναπέ μας, ούτε βλέποντας τις εκλογές από απόσταση. Ακόμα και σήμερα και το να πάμε να ψηφίσουμε σε ένα ποσοστό 75% θα έλεγα, ας πούμε, σε ένα ποσοστό συμμετοχής, είναι μια μορφή αγώνα. Πλέον γύρω μας βλέπουμε πολύ κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος και απέχει από όλα. Πρέπει να επανενεργοποιηθεί ο άνθρωπος αυτός, ο κόσμος αυτός.
4: Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, κύριε Αποστολίδη. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αντώνη Αποστολίδη. Επαναλαμβάνω ότι στο πλαίσιο μιας εκπομπής η οποία τρέχει, διότι χωράει πάρα πολύ συζήτηση όλη αυτή η υπόθεση, ακούμε τις απόψεις του κόσμου, έτσι. Των ανθρώπων οι οποίοι έχουν θέση, άποψη, έχουν προϋπάξει, έχουν υπηρετήσει, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έρχονται και τα μηνύματα βροχή, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Προσπαθούμε να αποκαιδοποιήσουμε, αν μπορείς να αποκαιδοποιήσεις σε πολύ σύντομο χρόνο, όλα αυτά τα οποία έρχονται. Έρχονται αλλαγές και βεβαίως το λέω γιατί βλέπαμε νωρίτερα αυτή την κατανομή των εδρών την χθεσινή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έδρασε πάρα πολύ γρήγορα ο Δημήτρης Ολίτσας, δηλαδή την ίδια μέρα το πρωί είχαμε αυτό το φοβερό με την κατανομή των εδρών, που σημαίνει αυτό που σας λέγαμε, ότι μπορούν να υπάρξουν και αλλαγές και στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή γιατί όταν βλέπει κάποιος ότι κόμματα μικρότερα με λίγες ψήφους σε σύγκριση με αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, δηλαδή μπορεί να έχεις, υπήρχαν τα πολύ γνωστά παραδείγματα. Είχε βγει βουλευτή στη Μυτιλίνη με 800 ψήφους, 800 ψήφους δηλαδή για την εθιλική, η καλπική ψήφους, 800 ψήφους και υπήρχε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και θυμάμαι και του Πασόκ που είχε 9.000 ψήφους και έμεινε εκτός. Έτσι, αυτό το σύστημα. Άρα εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τη φωνή λογικής της Λατινοπούλου και για το Τσίπρα, η οποία συνδυάζεται με διάφορα πρόσωπα, γιατί κατά καιρούς λέμε βρέσει, έχουμε και άλλο Αλέξη εδώ, ο οποίος αναλόγως με τον καιρό, αλήθεια αυτή είναι η ορθή λέξη, έχει και μία τέτοια συμπεριφορά δηλαδή. Το λέω γιατί είναι και επίκαιρο στο τραπέζι αυτό το οποίο έρχεται, εντάξει, αυτό νομίζω έχει να κάνει με την κατανομή με ενδιαφέρει περισσότερο, η άλλη κάρτα δηλαδή. Εδώ αυτό έχει σημασία. Από μία έδρα όλοι. Γιατί από μία έδρα, γιατί είναι πολύ απλά μαθηματικά δηλαδή. Έτσι, ξεκινάς, τι παίρνει κανείς από την πρώτη κατανομή. Πάμε δεύτερη κατανομή και μετά αρχίζουμε και μαζεύουμε. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που σας έλεγα. Έχουμε και πρόσωπα που πολύ εύκολα μεταβάλλονται, πολιτικά δηλαδή. Το λέω γιατί χθες είχαμε, παραλείψτε αυτό παρακαλώ, χθες είχαμε μια συζήτηση στην ΚΕΔΕ και υπήρξε και μια διαμάχη μεταξύ του Κυρίζογλου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ και του Δούκα. Όταν από εκεί όσοι πρόσκεινται στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνενέσει απόλυτα με το νέο σύστημα εκλογής αρχόντος στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή πρώτη Κυριακή 42%. Και χθες υπήρχε μια κόντρα Κυρίζογλου με Δούκα. Του είπε κάποια στιγμή ο κύριος Ζογλου, άντε λέει, να με μιλήσω, λέει, τι θες να πεις. Εσύ λέει πήρες 14% στον πρώτο γύρο και βγήκες δήμαρχος στον δεύτερο. Και του λέει ο Δούκας, μα τι είναι αυτό το σύστημα για να μην εκλεγώ εγώ δήμαρχος. Τόσοι άλλοι δήμαρχοι υπάρχουν σε αυτό το χώρο που έχουν εκλογεί δεύτερη Κυριακή με το ίδιο σύστημα. Τι θέλετε να πείτε. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα πάρα πολλοί, έτσι, οι οποίοι είναι μετάβλητοι στη συμπεριφορά τους, μία με τον Κυρίζογλου, μία με τον Δούκα, μία με τον Βασιλέα, μία με τον Τάδε, τον σχετικό, αλλάζουν και κάνουν τούμπες. Και οι τούμπες έχουν ενδιαφέρον στην εξέλιξη του τόπου. Το λέω γιατί και στην φωνή λογικής βλέπω κόσμο να μπαίνει, εδώ δικούς μας δηλαδή. Σου λέει 800 ψήφους στη φωνή λογικής, θα πάνε και κάποιοι ενδεχομένως λατινοπουλικοί με IMCA στην κάλπη και εγώ θα βγω βουλευτής. Και η πλεύση ελευθερίας έχει μία στάση. Παίρνει έδρα στα Δωδεκάνησα και στην ελληνική λύση δεν είναι μόνο ο Γιάννης ο Γαβάλας ο οποίος το μελώνει το πράγμα και άλλοι θέλουν να πάρουν μέλη από την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Και λέω γιατί ο Γαβαλάς είναι χρόνια επιμένει, δηλαδή είναι από αυτούς τους προδοσιακούς ανθρώπους. Λοιπόν, σου λέει εδώ έχει μελάκι. Και διάφοροι που θεωρούν ότι υπάρχει μελάκι έχουν αρχίσει και προσεγγίζουν. Έτσι, είδα και μια άλλη κυρία η οποία είναι πλάκι στο ψηφοδέλτιο. Είναι αυτή που πάνε σήμερα εδώ, αύριο εκεί, αύριο παραπέρα κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι και επιστήμονας δηλαδή, ενώ είναι η δουλειά του. δεν είναι πολιτικός τέλεχος, άρα με μία, αν θέλετε, άλλη προσέγγιση βλέπει τα πράγματα. Ένας αξιόλογος άνθρωπος, όποτε τον έχουμε ακούσει, προσφέρει σε αυτό που λέμε το δημόσιο λόγο. Θα τον δούμε, ελπίζω, και να πετύχει, που λένε έτσι, η συνομιλία μαζί του, μάλλον η επαφή μαζί του. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά, ελπίζω, θα μου πει το control. Και κυρίως ο Βασίλης, πάω μέχρι να τον εντοπίσουμε σε κάτι σημαντικό. 2 Ιουνίου στο χώρο της Παναγιάς του Κάστρου η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου παίρνει μια πρωτοβουλία να παρουσιαστεί ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει, αν θέλετε, ως κεντρικό θέμα την Ρόδο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κάνει μια γνωστή συγγραφέας, είναι αρχαιολόγος, ιστορικός, η Bethany Hughes. Είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με τον Σπύρο το Σιρόπουλο πριν από περίπου 15 ημέρες. Παρουσιάζεται στην Παναγιά του Κάστρου και ξεκινάει μια συζήτηση για το πολιτιστικό παρελθόν της Ρόδου, το οποίο είναι το μεγάλο κεφάλαιο κατ' εμέ, έτσι, και γι' αυτό θέλει προσοχή και η Μεσονική Πόλη. Και μία συζήτηση γύρω από τον πολιτισμό. Λοιπόν, 2 Ιουνίου με την Bethany Hughes, επαναλαμβάνω, στον χώρο της Παναγιάς του Κάστρου. Πάμε λοιπόν τώρα για να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Απόστολο Μπιστόλα. Είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, για να μας δώσει τα δικά του φώτα σε αυτό το οποίο είδε και εκείνος χθες, την παρουσίαση του ελάστου Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Μπιστόλα.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας ακούμε. Λοιπόν, στα χέρια ειδικού τώρα, πάμε να πιάσουμε ένα-ένα τα κομμάτια από αυτή την παρουσίαση, τι σας έκανε εντύπωση, τι είδατε. Εντάξει. Και τα σχετικά.
6: Ξεκινάμε με το βασικό, ότι αυτό το οποίο είδαμε δεν ήταν rebranding. Mm-hmm. Το rebranding νομίζω ότι έχει σταματήσει να υπάρχει ως έννοια στο μυαλό του κύριου Τσίπρα από όταν κατάλαβε ότι αν έδινε τη μάχη του κέντρου ήταν πολύ πιο δύσκολη και θα έχει στα αριστερά του ένα συνοθήλευμα κομμάτων να τον χτυπάει. Mm-hmm. Οπότε αυτό που φαίνεται ότι κάνει είναι να κάνει ένα εντός εισαγωγικών πια σύντομα ένα lifting στην αριστερά της χώρας. Mm-hmm. Έχει φύγει η διεθνιστική αριστερά με το χαμηλό ταβάνι. Mm-hmm. Η αριστερά έχει γίνει ελληνική. Έχει φύγει το στιλιστικό, η εικόνα που έβλεπες και σε παρέπεμπες το 1970 και ακόμα πιο πίσω. Mm-hmm. Πάμε σε κάτι πιο ελκυστικό. Mm-hmm. Με σκοπό πλέον ξεκάθαρο την ηγεμονία στα αριστερά. Θέλει να τελειώνει σε πρώτη φάση. Η στρατηγική του είναι δύο φάσεων. Mm-hmm. Η πρώτη φάση είναι να τελειώνει με ό,τι υπάρχει στα αριστερά, ό,τι άφησε το 23 να το μαζέψει πίσω, αν γίνεται. Αυτό τι θα γίνει, δηλαδή το 17-18%, αυτό τι θα γίνει, θα τον τοποθετήσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία, που είναι και το πιο πιθανό, και αναγκαστεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι η μόνη φωνή, βγάζω το κουκουέ απ' έξω προφανώς, mm-hmm. η οποία θα είναι εξ αριστερών της Νέας Δημοκρατίας με κυβερνητική χρειά. Mm-hmm. Άρα η μόνη κυβερνητική εναλλακτή εξ αριστερών. Αυτό είναι σε δεύτερη φάση. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι η λέξη αριστερά μέσα στο όνομα, το οποίο είναι ευρηματικότατο για τον σκοπό της πρώτης φάσης του κυρίου Τσίπρα,
4: ναι,
6: αποθεί κόσμο, οι οποίοι είναι κεντρώοι και οι οποίοι προφανώς ήταν και δεξί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να ποντάρει στη δεύτερη φάση, η οποία είναι μετά το 27, έτσι, γίνονται εκλογές, σε τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, ούτως ώστε κάποιοι να προσπεράσουν το εμπόδιο της αριστεράς, το οποίο είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, ή προβλέπει, το οποίο είναι πιθανό, να δημιουργηθεί τρίπολο αντί για δίπολο.
4: Ναι.
6: Δηλαδή με έναν πόλο αριστερό, έναν πόλο του κέντρου και έναν πόλο δεξιό. Και να πάμε συνεχώς σε κυβερνήσεις συνεργασίας, όπου εκεί mm-hmm. μπορεί να παίζει ρόλο.
4: Ναι, φαντάζομαι, γιατί εάν υποθέσει κανείς ότι έχουμε τρία κόμματα και τα απλώσουμε, δεξιά, αριστερά, όπως λέτε, και το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά να μιλάει για τον κέντρο αριστερό χώρο.
6: Το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία στο κέντρο.
4: Ναι, Νέα Δημοκρατία. Και αριστερά, το ΠΑΣΟΚ που το έχετε?
6: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει.
4: Δεν θα υπάρχει το Πασόκ, πιστεύετε?
6: Δηλαδή, αν πάμε σε συγκυβέρνηση, τότε ένα κομμάτι θα φύγει προς τον κύριο Τσίπρα,
4: ναι,
6: και ένα κομμάτι θα απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ μπορεί να επιβιώσει, mm-hmm, κατά την άποψή μου πλέον, μόνο ως, εάν πάει σε συγκυβέρνηση,
4: ναι,
6: πάντα λέμε.
4: Εσείς βλέπετε σενάριο συγκυβέρνησης, ναι, το καταλαβαίνω. Εσείς βλέπετε σενάριο συγκυβέρνησης, εννοώ με αυτή την ανάλυση που κάνουμε σε αυτή την φάση, ακόμη και Νέας Δημοκρατίας κεντρώα με Τσίπρα τα επόμενα χρόνια?
6: Όχι,
4: δεν υπάρχει αυτό.
6: Για τώρα λέτε,
4: τα επόμενα χρόνια, μιλάω για το 27.
6: Εάν πάμε για το 31, δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί όχι.
4: Α, μάλιστα. Στο Πασόκ, ο Τσίπρας, η λέξη αριστερά, σε αυτό που εσείς ερμηνεύετε, δηλαδή ότι θα είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα και θα θέλουν όλοι να απαλλαγούν το Μητσοτάκη, οπότε θα ανοίξουν ή θα δουν και αυτό.

0: κάθε δύο μέρες. Εάν τελικά έχουμε και κίνηση Σαμαρά δεξιότερα,
1: ναι,
0: αυτό τι μπορεί να σημαίνει για την αναδιάταξη του ευρύτερου χώρου?
1: Νομίζω ότι είχαμε τρία χρόνια που είχαμε το, αν θέλετε, το άπλωμα του πολιτικού τραχανά, και τώρα σιγά σιγά έχουμε το μάζεμα του.
0: Ναι.
1: Έκανε ακόμα η κυρία Καριστιανού. Τι
0: σωστά
1: σημαίνει ουσιαστικά? Τέλος στη νίκη. Ένα.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι πιέζεται πολύ ο κύριος Βελόπουλος. Κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Τέλος η Νέα Αριστερά, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος ο κύριος Κασελάκης, θα έλεγα, αν όχι το κόμμα του, αν όχι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος κάπου μπορεί να κάνει μια συνεργασία. Μετά θα έχουμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου πιέζεται πάρα πολύ και από τους δύο. Άρα βλέπουμε, ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα, θα πιεστεί πολύ η φωνή λογικής, θα κόψει κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, θα σταματήσει, αν θέλετε, θα δώσει εναλλακτική σε αυτούς που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23 και είναι τώρα σπίτι τους, το 24 συγγνώμη,
0: ναι,
1: και είναι τώρα,
0: ναι,
1: σπίτι τους. Οπότε βλέπουμε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή το τοπίο μέχρι τις 20 Μαΐου, με το τοπίο που θα έχουμε 20 Μαΐου τον επόμενο χρόνο ή μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν λογικά κάνα δύο μήνες νωρίτερα, θα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Μπαίνοντας λίγο στον Τσίπρα ως πρόσωπο και σε αυτό που είπατε ότι κάνει ένα rebranding, αλλάζει λίγο το ύφος της αριστεράς, είναι πιο εκλεπτισμένο, είναι πιο προσεγμένο, είναι πιο αποδεκτό στην κοινωνία. Σε σχέση με το λόγο του, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις?
1: Σε σχέση, συγγνώμη, με...
0: Με το λόγο του, με την ομιλία του.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει τόσο λέξεις με γωνίες, τόσο αριστερές λέξεις με γωνίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια πιο soft αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι όμως αριστερά. Δεν έχει μετατοπίσει σε ένα, αν θέλετε, πιο κεντρό αριστερό αφήγημα. Είναι καθαρά αριστερό το αφήγημά του, με πολύ πιο soft λέξεις όμως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το στήσιμο, φαντάζομαι, έχει κέρδισε τις εντυπώσεις. Το στήσιμο, λέω, από αυτό που βλέπουμε τώρα,
1: το
0: δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς.
1: Κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σωστό. Βγάζω έξω τους ηθοποιούς που διαβάζαν από μέσα. Το βγάζω έξω αυτό και λέω το στήσιμο το δικό του, με πίσω την Ακρόπολη, εκεί που ήταν, έτσι όπως ήταν στημένο, παραπέμπει σε μοντέρνο κόμμα. Δεν παραπέμπει σε κάτι παλιακό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέτε, μπορεί να μην είναι καλή rebranding, αλλά lifting έγινε και στην εικόνα του Τσίπρα. Έχω ένα ερώτημα. Αναφορά Μητσοτάκη στη λέξη Βαβέλ, μπορεί να παραπέμπει σε αλλαγή εκλογικού νόμου? Αλλά βεβαίως, εάν έχουμε αλλαγή εκλογικού νόμου, δεν ισχύει στις επόμενες εκλογές, έτσι? Θα ισχύσει για τις δεύτερες, εάν τελικά δεν έχουμε αποτέλεσμα το 27.
1: Θα ισχύσει για τις δεύτερες. Ναι, ναι, είμαστε σε μία περίοδο Βαβέλ, αυτό δεν μπορεί να το...
0: καλά, αυτό είναι προφανές.
1: Αλλά εάν πάει σε αλλαγή εκλογικού νόμου τώρα και πάει σε αλλαγή εκλογικού νόμου με βάση μονοεδρικές, οι οποίες μπορεί να του δώσουν και με 30% και με 28% αυτοδυναμία, νομίζω ότι θα έχει τρομερές αντιδράσεις από τον κόσμο.
0: Ναι. Και θα σημαίνει ότι απλά πάει όχι για να καλυτερεύσει το σύστημα,
1: αλλά
0: για να διασωθεί ο ίδιος, έτσι? Ναι.
1: Σημαίνει
0: ότι δεν πάει για να καλυτερεύσει το σύστημα, εάν τελικά τον οδηγεί σε αλλαγή εκλογικού νόμου, αλλά για να διασώσει τον εαυτό του. Αυτό λέτε ως αντιδράσεις?
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά λέμε ότι θα μπορεί να παρομοιαστεί με ηγέτες οι οποίες αλλάζουν τα συστήματα και αλλάζουν τις, με πιο αυταρχικούς ηγέτες. Δεν νομίζω να είναι κάτι που θέλει ο ίδιος.
0: Και δεν το έχει, νομίζω, αφήσει ποτέ να εωρείται αυτό, ότι πάει με τις συγκυρίες ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι συνεπής, δηλαδή, έτσι?
1: Ακόμα και στο πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο τέλος της τετραετίας δεν παίζει με αυτό. Οπότε το θεωρώ, ενώ τον συμφέρει να το κάνει για τώρα, για τη στιγμή, θεωρώ πρώτον πως αν το κάνει θα το βρει μπροστά του αργότερα, πολύ σύντομα. Και δεύτερον, ότι θα ζημιώσει, αν θέλετε, και την ιστροφημία του.
0: Άστε. Λοιπόν, κύριε Πιστόλα, ευχαριστούμε θερμά. Πάντα εξαιρετικές οι τοποθετήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Απόστολο Πιστόλα. Νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να λάβει σοβαρά υπόψη του όλα αυτά τα οποία έθεσε στον δημόσιο διάλογο, με αφορμή το γεγονός της ημέρας. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε. Τσίπρας είναι αυτός πρώην πρωθυπουργός της χώρας είναι. Η πρώτη εικόνα είναι ότι ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό και δημιουργεί ταχύτητα στις εξελίξεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εάν δουν το Τσίπρα στο Πασόκ της

επόμενες ημέρες. Όχι σήμερα, μετά από μία εβδομάδα, μετά από 15 ημέρες. Να κατακτά τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εννοώ έτσι, και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, σημαίνει εξελίξεις, θα ψάχνουν τη βελόνα εκεί στο ΠΑΣΟΚ, θα ψάχνουν και τα γιαταγάνια τα οποία πάντα έχουν στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει άλλο εχθές εξουσίας. Δηλαδή είναι δεδομένα αυτά τα ζήτηματα. Κλείνω να σας πω ότι πάω λίγο στα της αγοράς, ότι έχει τονωθεί η κίνηση στην αγορά, διότι έχουμε αυτές τις μέρες το Κουρμπάν Μπαϊράμ και βεβαίως δεν λησμονούμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς μουσουλμάνους και στην Ρόδο και στην ΕΚΟ, συμπολίτες μας, οπότε τις ευχές μας για ειρήνη, έτσι, υγεία και ευημερία όπως λέγεται. Από εμάς ραντεβού αύριο ραδιοφωνικά, την ίδια ώρα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η διακήρυξη της Ρόδου φιλοδόξει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεκδίκηση περισσότερων πόρων, ισχυρότερης περιφερειακής πολιτικής και μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχμες εξαπέλυσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συναντούν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες περιμένουν από τους εκπροσώπους και τους φορείς της περιοχής ουσιαστικές λύσεις και υπεύθυνη στάση. Όπως σημείωσε, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και οι υψηλοί τόνοι δεν βοηθούν την τοπική κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη από σταθερότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη να διατηρηθεί ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού και αλληλοσεβασμού, επισημένοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να προχωρά μπροστά μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και όχι μέσα από διχαστικές λογικές. Ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον των νησιών του Νοτιού Αιγαίου έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρεια αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση πληθυσμού της τάξης του 61%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στα νησιά, την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Νότιο Αιγαίο αναδεικνύεται σε έναν τόπο που όχι μόνο διατηρεί τον πληθυσμό του, αλλά προσελκύει και νέους κατοίκους, σε μια περίοδο όπου πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η Ελλάς αποτελεί μια συμπαράταξη με στόχο, όπως είπε, τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο κόσμο, έκανε λόγο για μια όριμη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, ειλικρινής και απελευθερωμένος. Ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Αποστολίδης, δήλωσε στο κόσμο ότι η επιστροφή του κ. Τσίπρα κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, να μην απέχουν από τις επερχόμενες εκλογές. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της Νέας Αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Η απόφαση ληφθεί επί από σχετικό αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους λόγω των εκτεταμένων έργων ανακαίνησης στο ιστορικό κτίριο. Παρέμβαση στις πηγές Καλλιθέας πραγματοποίησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προχωρώντας σε ενέργειες που έχουν στόχο να διασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αγιαλό της περιοχής. Η κίνηση έγινε έπειτα από διαπιστώσεις που αφορούσαν τον τρόπο χρήσης της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονταν με την εκτεταμένη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είχε προηγηθεί έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΣΥΜΗ μεταφέρονται στη Βουλή, καθώς 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς 5 συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία του νησιού, ιδιαίτερα εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται θέματα υγείας, λειτουργία των παραλίων, οι περιβαλλοντικοί χαρακτηρισμοί χρήσης των αγιαλών, καθώς και ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα και αλληλεία. Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Ρόδου αποτελεί η πρόταση χρηματοδότησης ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο Δήμος Ρόδου για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στη βελτίωση των συνθήκων για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα έχουν την 5η 28 Μαΐου τα τρία ΚΕΠ του Δήμου ΚΟΣ στην πόλη της ΚΟΣ, στο Πηλί και στην Αντιμάχια. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής. Σημαντική όθηση αποκτά το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, καθώς τίθεται πλέον υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και εξασφαλίζει χορηγική υποστήριξη, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E-Zero, 65 λεπτά.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
10: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
11: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
10: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
11: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
10: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
11: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
10: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
11: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Να είμαστε αγαπητοί μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ για μία ώρα συνέχεια στην πρωινή μας ζώνη. Ο Κλεάνθης Λοΐζος σας υποδέχεται μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλησπέρα Βασίλη μου, όλα καλά, όλα ωραία. Μπράβο Λεβέντη μου, μπράβο. Όλα βαίνουν καλώς.
1: Πλην του κακώς βαίνονται.
0: Ως συνήθως. Βαβέλ, Βαβέλ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Βαβέλ η κατάσταση, αγαπητοί μου φίλοι. Ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να εξηγηθούμε. Όταν διακρίνεις ότι η κατάσταση βαβελοποιείται και το β' αν το κάνουμε φ, γίνεται φαβέλα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι, ωραίο είναι. Ρε παιδί μου, ωραίο, τι ωραία, τι πλούσια γλώσσα είναι η ελληνική, ρε γαμώτο μου. Μπορείς να παίξεις με τα πάντα. Κάνεις δυνατό παιχνίδι. Λοιπόν, δεν είναι όμως αστεία τα πράγματα, ούτε σηκώνουν χιούμορ εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εδώ έχουν γίνει τώρα τρομακτικές προσπάθειες για να φτάσει η χώρα στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Αφήστε τώρα τι λένε όλα αυτά τα κομματάκια, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Αυτοί έχουν το χαβά τους. Έβλεπα χθες, ας πούμε, το Τσίπρα και έλεγα: Θεέ μου, Παναγιά μου. Λες και πραγματικά, δηλαδή, έχουμε πάθει κανένα εγκεφαλικό εδώ στη χώρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες, και έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και έχουμε λησμονήσει το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια με αυτόν τον Λεβέντη, με αυτό το καλό παιδί, έτσι, το ευγενικό παιδί, όπως εμφανίζεται. Πάμε λοιπόν τώρα στο Μητσοτάκη, ο οποίος διαπιστώνει και καταγράφει βαβελοποίηση λοιπόν της πολιτικής μας ζωής. Πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ μας, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας και την εκτίμηση βεβαίως στην επιμονή σας να είστε θεσμικός, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Ένας τρόπος υπάρχει. Μόνο η σταθερότητα πώς επιτυχάνεται? Μόνο με ισχυρή κυβέρνηση. Αυτό δεν θα μου πει κάποιος? Βασίλη, αυτό μόνο εκεί έτσι, δεν πάει το μυαλό σου? Βλέπεις κάτι έτσι, άλλο, κάτι όχι, διαφορετικό? Όχι. Για πείτε μου, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο και με τα δεδομένα τα σημερινά, σύμφωνοι, υπερδιπλάσια διαφορά, το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, οι διαφορές είναι δεδομένες, δεν το συγκριτάμε, δεν το συζητάμε. Είχε δίκιο ο Δρυμιώτης που μιλούσε για το Μητσοτάκη και τους επτανάνους, ας πούμε. Αλλά εδώ όμως, τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον η κουλτούρα της συνεργασίας και η διάθεση της συνεργασίας, και αυτό δεν είναι προϊόν, δεν προέρχεται από το κυβερνητικό σχήμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προέρχεται από τους λεβέντες της αντιπολιτεύσεως. Αυτοί δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θεωρούν ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι χούντα κούλι. Αυτό δεν λένε? Διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν πάρουμε τον πιο σοβαρό υποτίθεται, για να μην αναγκαστώ και τον βάλω σε εισαγωγικά και αναφέρομαι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλήθεια ως πότε, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε αυτόν αναφέρομαι. Μιλάει λοιπόν για την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση και τον πλέον διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Πώς λοιπόν μπορείς να συνεργαστείς κάτω από αυτές εδώ τις συνθήκες? Μπορεί ένας διεφθαρμένος, ένας εσκομπάρ, ο Μητσοτάκης υποτίθεται, ο Κούλης, η χούντα του Κούλη, να συνεργαστεί με αυτό το άγιο κόμμα, ε?
1: Καθόλου.
0: Το Λευκό Περιστέρι. Δεν όχι, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τίποτα. Γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι σαν να πάρεις αλατόνερο για να κάνεις αγιασμό. Γίνεται? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πού πάμε λοιπόν? Ποιο είναι, πού πρέπει να οδηγηθεί η κατάσταση? Α, μισό λεπτό, γιατί εγώ τώρα εδώ τον κρατάω τον Ανδρουλάκη. Τους κρατάω τους λεβέντες, Σαμαρά, Καραμαλή, όλους αυτούς εδώ που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση τη σημερινή. Και δεν δημιουργούν πρόβλημα στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι μακράν μπροστά από όλους. Και ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, αλλά και ως κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Όμως η πολίτη πέται αρκετά για την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Που σημαίνει ότι θα είναι ο μοχλός, υποτίθεται, έτσι, σταθερότητας της χώρας. Πάμε λοιπόν, νόμος Σκανδαλίδη. Νόμος Πασοκάρας. Τι έλεγε ο νόμος Σκανδαλίδη? 40 έδρες στο πρώτο κόμμα. Είτε 11% έχει το πρώτο κόμμα, είτε 31%, 40 έδρες. Έρχεται μετά και γίνεται μια διορθωτική κίνηση από ποιον? Γεια σου Κώστα Καραμαλή, το βλέπω τώρα και στην τηλεόραση. Μαζί με το Σαμαρά ήτανε. Όχι, δεν είχαν πάει σε ταβέρνα, δεν τα πίνανε. Σε ομιλία είχαν πάει. Είχαν
1: σε παρουσίαση.
0: Αλλά τον βλέπω παραγωνισμένο το Σαμαρά, ε. Στην άκρη τον βλέπω. Όλο το φως, τη λάμψη την πήρε ο φίλος μου, ο Κώστας ο Καραμαλής. Γεια σου, ρε αρχηγέ. Δεν θέλει να τον λένε πρόεδρο τον Καραμαλή.
1: Αρχηγό.
0: Αρχηγό, ναι, αρχηγό. Είναι γεννημένος αρχηγός. Λοιπόν, για πείτε μου, Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Έρχεται λοιπόν ο νόμος Παυλόπουλου. 50 έδρες στο πρώτο κόμμα. Α, μια στιγμή. Αν υπήρχε αυτός εδώ, αν ίσχυε αυτός εδώ ο νόμος, σήμερα ο φίλος μου ο Ζαχαρίας ο Ζούπης θα μου έλεγε: έλα ρε Κλεάνθη, πάει για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε. Μια 50 έδρες. Ωπα, πρώτο κόμμα, 50 έδρες. Ενώ τώρα πρέπει να πιάσει το 25 και κάθε μισή μονάδα παίρνει μια έδρα. Πού πάτρε Καραμήτρο, θα έλεγε μετά ο οποιοδήποτε τρίτος πολιτικός αναλυτής και με διάχυση, ξέρω εγώ, στον δημόσιο λόγο του. Πού πας, αυτό θα έλεγε.
1: Λογικό.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης όμως είναι θεσμικός. Όταν λέει κάτι δεν ξελέει, δεν θέλει να ξελέει. Γεια στάσου, πρόεδρε μου. Εδώ η ιστορία μας δίδαξε ότι οι άνθρωποι πάνε και θυσιάζονται. Θυσιάζονται για την πατρίδα. Και εσύ δεν θα κάνεις αυτή τη μικρή θυσία? Δεν θα πάθεις δα και τίποτα. Τότε θα βγει ο Ανδρουλάκης να σου πει ότι το κάνεις γιατί φοβάσαι, όπως έλεγε προηγουμένως ο φίλος μου ο Τέρης. Ή θα βγει ποιος, ο Σαμαράς, και θα σου πει φοβάσαι. Θα τους στρίψεις τους νόμους που είχαν κάνει ήδη κατά το παρελθόν. Και του Σκανδαλίδη και του Παυλόπουλου. Έγινε μετά και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Παυλόπουλος. Ναι. Και να προτάξεις το συμφέρον της χώρας, το δημόσιο συμφέρον. Κάνω αυτές τις σκέψεις. Και μπορεί κάποιος να μου πει, ρε φίλε, πολύ το προχωράς το πράγμα, να πούμε κάτσε στα αυγά σου. Εντάξει, δεν λέω. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εξωτερικεύουμε τις σκέψεις μας ανερυθρίαστα, με μια παραπανίσια πολλές φορές ελευθερία που να αγγίζει και τα όρια της ελευθεριότητας. Τώρα από εκεί και πέρα, σε λίγο θα βλέπουμε πλέον κόμματα τα οποία δεν θα χρειάζεται να έχουν πρόεδρο. Δεν χρειάζεται να έχει πρόεδρο η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς. Διοικητή θα έχει. Ο Αλέξο Τσίπρας θα είναι ο διοικητής του νέου κόμματος. Πού βρήκε, ρε άνθρωπε, πας τώρα να μαγαρίσεις, να πούμε, τη λέξη Ελλάς, γιατί πας να την ταυτίσεις με τον εφήλιο πόλεμο, ακόμα εκεί βρίσκεσαι. Ρε, είμαστε σοβαροί. Ελληνική αστυνομία είναι, αυτά γνωρίζουμε σήμερα, το Ελλάς. Αυτό πας να μαγαρίσεις τώρα και να κάνεις κόμμα ελληνικής αστυνομίας σε λίγο. Θα πηγαίνουν οι δημοσκόποι έξω από τα εκλογικά κέντρα. Δεν θα υπάρχουν εκλογικά κέντρα. Αστυνομικά τμήματα θα υπάρχουν. Ελληνική αστυνομία, ρε φίλε. Και θα κάνουν τα exit poll μέσα στα περιπολικά, θα πρέπει να γίνονται. Χώρια δε που για να πας σε συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα, σε λίγο θα πρέπει να σου κάνουν και αλκοτέστ. Ξέρω εγώ. Θα πρέπει να δώσεις και βεβαίωση ότι πέρασες από κταίο. Ωραία, όλα τα σκέφτομαι, ρε εσύ, Βασίλη. Όταν έχουμε κόμμα Ελλάς, ελληνική αστυνομία. Και να σας πω και κάτι. Αφού σ' αρέσουν οι Αμερικανιές, είδα όλο το στήσιμο το χθεσινό βραδινό. Γιατί δεν το κάνεις μια και καλή το κόμμα σου FBI? Αντί να το λες Ελλάς, να το λέει FBI. Γελάει. Ζαχαρία Ζούπης, καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη μου. Τα σέβομαι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι να κάνω, προσπαθώ να βάλω χιούμορ στη ζωή μου, γιατί ξέρεις, αρχίζω και φρικάρω με αυτά τα οποία βιώνω καθημερινά. Δεν ξέρω εσύ πώς νιώθεις, τέλος πάντων.
2: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, τι να πω.
0: Τώρα σου βάλα ιδέες μήπως με αυτά που λέω.
2: Αυτό με το FBI μ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε. Κράτησε το σε βάρκα. Θα μπορούσε άρετα να λέει και πες το, λέει ο φίλος μου Κλεάνθης, να πούμε. Όταν θα είσαι στο τέτοιο εκεί, πες το στο. Και το FBI πες, ωραίο ακούει. Αντί για ελληνική αστυνομία, FBI. Αμερικανίες δεν θέλαμε. Είδα το project το χθεσινό. Αμερικάνικο, 100% ήταν, Ζαχαρία μου.
2: Ναι, κοίταξε, σκηνοθετικά η χθεσινή συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν.
0: Επιτυχημένη, πολύ ωραία, ναι.
2: Ήταν πολύ πετυχημένη.
0: Καλά μανούλα ο Τσίπρας αυτά τώρα, δεν το συζητάμε.
2: Δεν είναι. Επειδή είδαμε και την ίδρυση του κόμματος Καρισιάνου στη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση.
0: Ναι.
2: Τεχνικά, αισθητικά, σκηνοθετικά ήταν τέλεια.
0: Τώρα
2: υστερούσε βέβαια σε ένα πολύ βασικό πράγμα.
0: Ποιο?
2: Από τον Σεπτέμβριο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε, υποτίθεται, ένα rebranding. Έγραψε ένα βιβλίο μετά, το οποίο δεν του βγήκε σε καλό δημοσκοπικά από ό,τι παρακολουθήσαμε.
0: Αχ, αυτή η Θάκη, μαγαρίσαμε και το καλάθι.
2: Ναι, δεν του βγήκε καλά, γιατί είναι ευνοϊτό και ρεαλιστής, φαντάζομαι είναι. Τα γεγονότα του 2015, της διακυβέρνησης του, αλλά και μετά και ως αντιπολίτευση, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32 βρέθηκε στο 17, είναι νοπά γεγονότα. Δεν μιλάμε για το τι έγινε στον εμφύλιο, για παράδειγμα. Άρα οι μέσες ηλικίες και πάνω τα έχουν ζήσει πάρα πολύ ζωντανά. Εκεί φαίνεται μια μεγάλη αντισπήρωση, ένα 70 έως 75%, να γυρνάει την πλέτσα, να λέξει Τσίπρα. Δηλαδή, στο σκληρό δίσκο της ελληνικής κοινωνίας, αυτά έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά γεγονότα. Τώρα, περιμέναμε χθες, γιατί παρουσιάστηκε μια διακήρυξη, έκανε μια ομιλία. Τη διακήρυξη θα τη δούμε. Θα έλεγα ότι η ομιλία ήταν μια συνήθις σαν προεκλογική ομιλία, περισσότερο. Με όλη αυτή την προσπάθεια αυτών των μηνών, λίγο θα βρίσκε κανείς κάτι το καινούριο.
0: Πρόσεξα ήταν. Κάτι, ότι ήταν πιστός στο γραπτό κείμενο. Τα OTOQ δούλευαν, και από ό,τι έτσι είδα τα μακρινά πλάνα, τα OTOQ δούλευαν προς όλες, από όλες τις πλευρές υπήρχαν. Ήταν πιστός, δεν έβαλε δηλαδή δικά του λόγια. Ακριβώς ανέφερε αυτά τα οποία ήταν καταγεγραμμένα.
2: Ναι, αυτό ισχύει. Ωστόσο, παραμένει το πρόβλημα όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια συστηματική πολλών μηνών. Η ομιλία του δεν παρέπεμπε σε κάτι το νέο, έτσι δεν είναι. Γιατί νέο κόμμα δεν σημαίνει να μου εμφανίσεις μόνο 10 πρόσωπα, άσε που στη συνέχεια θα έρθουν και πολλοί από τα παλιά πρόσωπα, ας πούμε, βουλευτές που περιμένουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν θα είναι καλές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ένα γνωστό δυναμικό, και ίσως να ποντάρει και σε κόσμο και σε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι επί του πολιτικού. Επί του πολιτικού κάτι το καινούργιο εδώ που τα λέμε δεν ακούστηκε.
0: Μισό λεπτό. Κλειδώνει τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας ή είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, και αν τρέχεις κάποια μέτρηση θα έχεις προφανώς κάποια εικόνα?
2: Τρέχω έρευνες και καινούργια έρευνα από σήμερα, αφού χθες έγινε η εμφάνιση.
0: Αυτό περιμένεις άλλωστε.
2: Από ό,τι καταλαβαίνεις δεν μπορώ να σου πω, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το επικοινωνιακό γκέλ του κυρίου Τσίπρα σε αντίθεση με τα αδιέξοδα που το έχουν φέρει οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δε, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, παρά το άσχημο ξεκίνημα της κυρίας Καριστιανού, είμαι από αυτούς που επιμένω ότι ας τη δούμε και αυτή στις μετρήσεις.
0: Έχει τον κόσμο της.
2: Επιμένω δηλαδή ότι πιθανά η δεύτερη θέση να μην είναι μια μάχη δύο, αλλά τριών.
0: Δηλαδή, γιατί ακόμα και της κυρίας Καριστιανού λες?
2: Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Θα τη δούμε. Θα τη δούμε τώρα και βέβαια θα τη δούμε και όταν θα ξανακάνουμε και θα αφήσουμε να μεσολαβείς και ένα διάστημα, γιατί για να μετρήσει κάποιος τάσεις σημαίνει ότι έχει 2-3 έρευνες να δει πώς κυμαίνεται το ποστό κάθε κόμματος.
0: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δεν ισχύει δηλαδή στη δική σας επιστημονική δουλειά?
2: Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτές τις έρευνες, έστω λίγο, νομίζω τα νέα κόμματα κάτι μπορεί να τσιμπάνε παραπάνω. Αλλά οπωσδήποτε αυτό ισχύει αν οι διαφορές είναι μικρές. Αν δούμε διαφορά δεύτερου, τρίτου με μεγαλύτερες διαφορές, οπωσδήποτε αυτό θα είναι ένα μήνυμα.
0: Εάν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, Ζαχαρία μου, θα σκεφτόσουν αλλαγή ή επαναφορά ενός εκλογικού συστήματος του παρελθόντος? Νόμος Σκανδαλίδη, νόμος Παυλόπουλου, λέω τώρα εγώ. Κοίταξε, με όποιες βελτιώσεις.
2: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είμαι ένας δημοσκόπος που περιμένει με το που θα βγουν οι δημοσκοπήσεις να δεχθεί επίθεση όπως και άλλοι συνάδελφοί μου, γιατί μάλλον δεν θα καταγράψουμε ευχάριστα πράγματα. Και στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί το χόμπι του πυροβολάω το πιανίστα.
0: Εντάξει, ειδικά εσείς οι δημοσκόποι έχετε στοχοποιηθεί πάρα πολύ.
2: Ναι, παραπάνω δεν γίνεται. Δηλαδή, δια πάσα νόσο και...
0: Φταίνε,
2: δηλαδή, αντί να ψάξει κάποιος, το κόμμα μου έχασε 2 μονάδες, λέω τώρα.
0: Είπαμε, φταίει ο ταχυδρόμος που φέρνει το μήνυμα.
2: Ή από δεύτερος βρέθηκα τρίτος ή τέταρτος, ή διατηρήθηκα δεύτερος, αλλά έπεσαν τα ποσοστά μου. Αντί στο κάθε κόμμα να ψάξει τι φταίει από τις επιλογές μου, από τις
0: στρατηγικές
2: μου, φταίει ο καθρέφτης. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι όταν τότε άλλαξε ο νόμος, είχα μια συζήτηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον Τάκη Θοδωρικάκο, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Δηλαδή, επί 1-1,5 μήνα λειτουργούσε τότε διακομματική επιτροπή. Επειδή πολλές φορές ακούμε, δεν γίνεται διάλογος για τα νομοθετήματα, έγινε μια...
0: Δεν υπήρχε όμως αυτή η τοξικότητα, ούτε αυτή η πανσπερμία, ούτε αυτός ο κίνδυνος, ούτε αυτή η Βαβέλ. Για να καταλήξουμε λοιπόν στον όρο του Πρωθυπουργού.
2: Ήταν ένα άλλο κλίμα.
0: Άλλο κλίμα. Τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά.
2: Γιατί παιδευτήκατε 2 μήνες.
0: Για να κάνετε αυτό που κάνετε.
2: Για να κάνετε αυτό. Γιατί με το ενιαίο μπόνους είχαν γίνει πολλές εκλογές.
0: Ακριβώς.
2: Κανείς δεν το είχε αμφισβητήσει. Ναι. Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό λόγω της...
0: δέσμευσης θα πει κάποιος.
2: Της δέσμευσης.
0: Ναι, αλλά η δέσμευση δεν θα έπρεπε να υπερέχει τη σταθερότητα της χώρας.
2: Ναι, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός. Επιμένει στη σταθερότητα. Κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ βασικό. Βλέπουμε ακόμα και στην Κύπρο που τους προηγούμενους μήνες παίζαν τα ποσοστά. Πρώτο βγήκε το ΔΣ. Γι' αυτό χαιρετίστηκε σαν μια νίκη καταρχήν της σταθερότητας. Και οπωσδήποτε επέδρασε η όλη κατάσταση που έζησε το νησί, έτσι, ναι, και τους κινδύνους που γνώρισε. Άρα τα 2 πρώτα κόμματα μείναν ισχυρά, δηλαδή οι πυλώνες του πολιτικού στήματος, γιατί να θυμίσω ότι όταν λέμε ΑΚΕΛ, δεν μιλάμε ένα παραδοσιακό κομμουνιστικό κόμμα που λέει ότι και το δικό μας κουκουέ. Είναι ένα κόμμα πυλώνας του πολιτικού στήματος της. Είδαμε όμως και εκεί περίεργα, δηλαδή.
0: Αναφέρεσαι τώρα στο κόμμα του Μακαρίτου Χριστόφια, έτσι.
2: Ναι. Το ΑΚΕΛ δεν είναι τυχαίο κόμμα. Είναι ένα πολύ συστημικό κόμμα που δεν έχει καμία σχέση ιδεολογικά και πολιτικά με τα συνηθισμένα κομμουνιστικά κόμματα, να ξέρεις. Ωστόσο είδαμε και εκεί περίεργα, δηλαδή πρόσεξε να δεις τώρα η ΕΔΕΚ του Λυσαρίδη, αυτό το θρηλυκό κόμμα, έτσι δεν είναι, φρέθηκε εκτός βουλής.
0: Τώρα όλα αυτά γιατί τα λες, τι σχέση μπορεί να έχουν με αυτά που σε κάνουν σε εμάς?
2: Τα λέω αυτά γιατί φαίνεται ότι οι τεκτονικές πλάκες του πολιτικού στήματος μετακινούνται. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σταθερά, είναι μια Νέα Δημοκρατία που παίζει εκεί κάψω 30, ίσως λίγο παραπάνω, κάποιοι το βρίσκουν λίγο παρακάτω. Όλα τα άλλα παίζουν. Θα δούμε σημαντικές αλλαγές στην πρόθεση ψήφου στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα θα ζήσουμε και μονομαχίες μεταξύ τους. Ξεκίνησαν από χθες το βράδυ.
0: Βλέπεις να κυβερνάτε η χώρα τελικώς?
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
0: Τι σχήμα θα μπορούσε να... Να δούμε λόγω.
2: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αναδύονται με δεν μιλούνται. Και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι να πεις ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέει δεν μιλάω μαζί σου, Μητσοτάκη. Δεν μιλούνται και μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στις δυναμικές που θα αναπτυχθούν. Είμαστε αρκετά μεγάλοι και θυμόμαστε ότι στην Ελλάδα φτάσαμε σε σημείο να γίνει κυβέρνηση κουκουέ Νέας Δημοκρατίας το 89, έτσι, ναι.
0: Ήταν μια διαφορετική περίοδος.
2: Ήταν μια διαφορετική συνθήκη.
0: Που νομίζω πως
2: αλλά εγώ λέω ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, που αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και με μεγάλη διαφορά.
2: Και βγαίνει και λέει θέλω, ας πάρουμε μια βάση εργασίας, θέλω να πάρθει ότι είναι αποτέλεσμα δημοσκοπικό. Και είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αρνηθεί βέβαια. Και απευθύνεται ο Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να τα δει το για παράδειγμα. Και το ΠΑΣΟΚ θα πει όχι. Εκτός από τα στελέχη και τα όργανα, υπάρχει ο λαός. Όποιος μελετάει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά θα δει ότι υπάρχει ένα 20% που βλέπει προς Τσίπρα και ένα 20% που βλέπει προς Μητσοτάκη, και υπάρχει ένας άλλος χώρος που σου λέει εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και μόνο. Τι εννοώ με όλα αυτά? Ότι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών μπορεί να δούμε κόμματα να αποσυντίθεται επειδή θα αρνούνται συνεργασίες. Δεν θα είναι στατικά τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
2: Γιατί στις δεύτερες εκλογές θα μπει πολύ καθαρά δώσατε ένα μήνυμα πιθανά διαμαρτυρίας, κάνατε αυτό, αλλά πρέπει να κυβερνηθεί και η χώρα.
0: Είσαι, στηρίξαμε Ανδρουλάκη για να πάρεις μια ποσοστιαία μονάδα, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό μπροστά στο ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
2: Άρα το κάθε κόμμα θα προσμετράει τότε.
0: Τώρα σε ένα πιθανό τέτοιο σχήμα συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εξαϊλώνεται το ΠΑΣΟΚ, όπως ανησυχεί ο Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να συμβεί, και αυτό δεσμεύεται και λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Εγώ το βλέπω εντελώς αντίθετα. Αλλά... ότι πιθανά να αποδειχθεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ με κάποια δύναμη και να διαδραματίζει ένα ρόλο, να πρέπει να δει τη συνεργασία.
0: Εσύ γιατί... δεν ανήκεις όμως στην κατηγορία του 62% που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όχι, γιατί το... υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούν να ξεχάσουν τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη, όσο και αν κάποιοι τώρα τις ξεχνάνε. Δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σώθηκε η Ελλάδα. Έτσι, ναι.
0: Γιατί όμως ο Βενιζέλος σήμερα έχει αυτή τη στάση εντελώς διαφορετική?
2: Γιατί ο καθένας, έχω μάθει, θα πω μια...
0: Επειδή δεν πήγε πρόεδρο, επειδή δεν τον πρότεινε.
2: Δεν θέλω πρόεδρο. Να πω για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας με βάση και τις προσωπικές του στρατηγικές χαράζει μια τακτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εξαρτιέται η αρχή και το τέλος Ελλάδας ούτε από κανένα Βενιζέλο ούτε από οποιονδήποτε.
0: Η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Να σε καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, χρήσιμες κουβέντες, όμορφες κουβέντες από μυαλωμένους ανθρώπους, αλλά θέλει όμως και μυαλωμένους ακροατές. Λοιπόν, Βασίλη, του άρεσε του Ζαχαρία όμως. Και τι ρε παιδιά τώρα, ρε Αλέξη. Ρε αγόρι μου γλυκό, με κάνεις και γελάω πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να με στεναχωρούσεις κατά το παρελθόν. Πήγες να μας καταστρέψεις και την επιχείρηση η οποία μας φιλοξενεί σήμερα και όλες τις επιχειρήσεις, με όλες εκείνες τις απερισκεψίες κτλ. Αλλά τώρα όμως αγαπάμε, ρε Αλέξη μου, γιατί μας δίνεις γέλιο. Και λέω το εξής. Εφόσον λοιπόν έχει χαρακτηριστικά το κόμμα σου, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομίας, Ελλάς το λες. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι το Ελλάς πήγες και το ξέθαψες, ας πούμε, από τον εφήλιο πόλεμο 2026. Εγώ είμαι νέο παιδί, είσαι σε νέα παιδιά, απευθύνεσαι. Άρα λοιπόν στο σήμερα πρέπει να σταθεί κανείς περισσότερο και παραπέμπει σε αυτό το όνομα της ελληνικής μας αστυνομίας. Ελλάς. Δεν είναι με δύο λάμδα για να πούμε είναι η Ελλάδα, είναι με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Και σου λέω, εφόσον λοιπόν σ' αρέσει τόσο πολύ η Αμερικανιά, το έβλεπα, ας πούμε, στο στήσιμο της κάθε εκδήλωση που γίνεται από την πλευρά σου. Ονόμασε τώρα, παιδί μου, το κόμμα σου FBI να πάρει ευχή να πάρει. Αυτό πρέπει να γίνει viral, Βασίλη. FBI πρέπει να λέγεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και να σου πω και κάτι. Δεν πρέπει στο καταστατικό μέσα να υπάρχει πρόεδρος. Διοικητής πρέπει να υπάρχει. Όπως επίσης θα πρέπει να ζητάει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για έναν που θα πάει στην εκδήλωση. Θα πρέπει να περνάει βεβαίωση ότι έχει κάνει αλκοτέστ. Θα πρέπει να έχει βεβαίωση ότι πέρασε από κταίο. Εδώ μιλάμε ότι δεν θα έχουμε τοπικές οργανώσεις γραφεία, θα έχουμε αστυνομικά τμήματα, Αλέξη μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πρωτοπόρο. Ακούγονται, ξέρεις τώρα, αλλά είναι πρωτοπόρος αυτά, ρε ο Αλέξη Τσίπρας. Δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Είναι θεούλη σε όλα αυτά. Υποκράτης Κουρούνης. Εδώ τώρα μιλάει η πολιτική παιδεία και η εμπειρία. Καλή σου μέρα, γελάει. Τι να κάνω, μωρή Υποκράτη μου, πώς να διαχειριστώ όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να καταλάβω.
3: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
0: Δεν θα τα καταφέρεις, λες, ε.
3: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
0: Ρε που μπερδέψαμε, ρε που μπερδέψαμε.
3: Καλά, αυτή είναι η Ελλάδα τώρα.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα.
3: Η Ελλάδα,
0: ε. Η Ελλάδα, με δύο λάμδα όπως τώρα.
3: Η Ελλάδα είναι αυτή, η Ελλάδα τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, η Ελλάδα είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα, διότι...
0: FBI δεν θα ήταν ωραίο να το λέει το κόμμα του. Δεν θα ήταν. Είμαι ευρηματικό όμω. Σε κατεβάζει κούτρα από πότε.
3: Το χειρότερο είναι το εξής, είναι αυτό το οποίο είπε. Όταν οι αριστεροί ανακαλύπτουν το πολιτικό μάρκετινγκ. Το οποίο.
0: Την Αμερικανιά,
3: πατρίδα του, είναι η Αμερική. Εντάξει, οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ
0: προηγούμενοι.
3: Το πολιτικό πράγμα. Και, και παίρνουν κάποια κομμάτια του από το πολιτικό μάρκετινγκ και θέλουν να τα παρουσιάσουν και να τα κάνουν ή να κρυφτούν από πίσω από αυτό το πολιτικό μάρκετινγκ. Εδώ είναι ότι εδώ, και όχι μόνο για το κόμμα του Τσίπρα, αλλά γενικότερα, είναι ότι για πολλούς ανθρώπους δεν έχουν την ειλικρίνεια να πούνε, ναι ρε φίλε, το αποδεχόμαστε.
0: Άσε που το κάνουν και με πολύ κίτς τρόπο, έτσι μιλάμε, είναι πολύ κίτς ο τρόπος όταν πας να τη γράψεις.
3: Εδώ υπάρχει το θέμα του εξής, εδώ είναι που λένε ότι η μάφια χειρότερη της αμάφια. εντάξει, εδώ πάει ακριβώς. Διότι ξεκολλάς κάποια πράγματα από το πολιτικό μάρκετ των Αμερικάνων, τι χρώμα που κάμισο μπορεί να φοράς, τι παντελόνι μπορεί να φοράς.
0: Όταν κάνεις copy-paste που έλεγε και ο Πολάκης, copy-paste. Ωχθέ μου, τα χάπια μου. Ρε Βασίλη, φέρε κανένα χαπάκι να πίνουμε, να μπορούμε να συζητάμε, ρε παιδιά.
3: Τι να κάνουμε όμως, αυτά είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, πρόσεχε όμως, εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Άκουσα χθες τον τον Λεβέντη το Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει λόγο για Βαβέλ. Και εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι. Πραγματικά περί Βαβέλ πρόκειται και δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η χώρα στο τέλος. Και όλες αυτές οι προσπάθειες να φτάσει η χώρα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, τουλάχιστον μακροοικονομικά, να τις βγάζουν το καπέλο οι αγορές και το διεθνές περιβάλλον, όλα αυτά μέσα σε μία νύχτα μπορούν να καταρρεύσουν. Χωρίς να σημαίνει ότι κινδυνολογεί κανείς. Αλλά είναι μία πραγματικότητα. Εύκολα, εύκολα γκρεμίζεις, δύσκολα χτίζεις. Υποκράτη μου, εσύ το ξέρεις γιατί σε δημιουργεί.
3: Υπάρχουν όμως και δύο άλλες πιο σοφές κουβέντες παλαιότερα, τις οποίες την είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος συμπεριζούμε σε ένα φρονοκομείο.
0: Α, ανοίγει η πόρτα του φρονοκομείου.
3: Και από την άλλη μεριά υπάρχει και η κουβέντα του αείμνηστου και του μεγάλου κατά μέρα και έξυπνου ανθρώπου του Πάγκαλου, ο οποίος είπε να ζητά φάγαμε. Είναι δύο κουβέντες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και το ελληνικό κράτος.
0: Και πόσο μας ενοχλεί η αλήθεια και πόσο εύκολα μπορούμε να σταυρώσουμε κάποιον, ας
3: πούμε. Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βγαίνουν τακτικά στην επιφάνεια, διότι δεν έχουν εξαλείψει αυτά τα οποία έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι. Όταν δεν έλεγε ο Καραμαλής ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο, τι είχε, άδικο είχε. Βέβαια, εντάξει, και πέρασε ο Παπαντρέα, έλεγε αυτά τα κουκιά έχουμε, αυτά θα μαγειρέψουμε.
0: Ναι.
3: Αλλά από την άλλη μεριά όμως τα μαγειρεύεις, τα σκληρά βγαίνουν, μαγείρευτα βγαίνουν, σου κάνονται στο στομάχι. Αυτή όμως είναι η ιστορία του ελληνικού κράτους, αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Μην πάμε παρά. Από τα αρχαία χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, από αρχαία χρόνια μπρόκολα το βγάζαμε, μπρόκολα το τράμε. Τώρα, άμα δεν πάρουμε η σύζυγος, αν δεν την πας στο μαγαζί που έχει σούσει, ας πούμε, η θυγατέρα, καταλαβαίνεις ότι θα χαλάσεις την καρδιά της, ας πούμε. Δηλαδή, είναι οι απαιτήσεις διαφορετικές το σήμερα ημέρα, ας πούμε.
3: Εγώ να θυμίσω ένα πράγμα. Ότι να θυμίσω σε εσένα, ούτε και να θυμίσω σε όλου μας και στον προχθές στη συνάντηση τη μεγάλη του Κινέζου Πρωθυπουργού Προέδρου ηγέτη με τον Τραμπ, υπόθηκε μια κουβέντα η οποία είπε ότι να προσέξουμε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Μια κουβέντα η οποία, μια λέξη η οποία κρίνει επί χιλιάδες χρόνια τις μεγάλες δυνάμεις απανταχού και κρίνει ακόμα με μια κουβέντα που μπορεί να βγάλεις 5.000 νοήματα από πίσω, εκατομμύρια νοήματα από πίσω, αυτά που ήρθαν από Έλληνες και από ένα μεγάλο Έλληνα. Και όταν την έγραφε και την έλεγε ο Θουκυδίδης, ήξερε την πραγματικότητα δύο μεγάλων δυνάμεων, της Σπάρτης και της Αθήνας. Είναι δύο αντίστοιχες μεγάλες δυνάμεις σήμερα, της Αμερικής και της Κίνας. Όμως δεν μας έχει πραγματίσει ποτέ αυτή η πραγματικότητα και αυτή η ελληνική ιστορία, η οποία είναι τόσο σοφή από τόσους σοφούς ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί όμως οι σοφοί άνθρωποι, οι οποίοι έγραψαν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς την εποχή τους πέθαναν στην εξορία. Φτωχοί, καταδιωγμένοι και κατατρεγμένοι.
0: Πάμε όμως το τώρα. Πώς βλέπει ο έμπειρος συνομιλητής μου, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Ιπποκράτης, πώς βλέπει τη σταθερότητα στην πράξη μέσα από αυτή την Βαβέλ, μέσα από αυτή την πασπερμία των κομμάτων που υπάρχει σήμερα στο πολιτικό μας στερέωμα, πώς την βλέπει τη σταθερότητα? Πρέπει να αλλάξει ένας εκλογικός νόμος, να βγάλει κάποια κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, ή υπάρχει άλλη συνταγή?
3: Να πω με όλη την ειλικρίνεια,
0: ο φίλος μας Σκανδαλίδης, ο κουμπάρος σου, είχε κάνει τότε με τη 40 έδρες μπόνους, έτσι, ήταν ο μόνος Σκανδαλίδης.
3: Και
0: μετά ο Προκόπης το έκανε 50, το 40, μόνο αυτό έκανε αλλαγή, ναι.
3: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως το πράγμα.
0: Πες μου.
3: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ο Μητσοτάκης, έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω του.
0: Ένα μεγάλο
3: βάρος. Έχει πολύ μεγάλο βάρος πάνω του.
0: Ναι.
3: Αυτή εδώ πέρα την Βαβέλ, αυτή όλη την ιστορία κτλ. Πρέπει να προσέξει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γιατί η λύση δεν υπάρχει. Οι νόμοι δεν βγάζουν λύσεις, μην νομίζετε. Και να σου δώσει και με το 25% και το 30% να πάρει 160 βουλευτές, μην νομίζετε ότι θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Θα γίνει πιο μεγάλη Βαβέλ ακόμα.
0: Πιο μεγάλη Βαβέλ μετά πάλι.
3: Βέβαια, θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα έχει. Σήμερα είναι ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση των τελευταίων 7 ετών και θα είναι, ξέρω εγώ, και τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Πρέπει να προσέξει να μειώσει τα λάθη του σε τόσο μεγάλο βαθμό που να μην δημιουργεί τέτοια προβλήματα μέσα στην κοινωνία, όχι ο ίδιος, οι συνεργάτες, οι υπουργοί, οι παραυπουργοί, οι βουλευτές, το ένα, το άλλο κτλ. Για να μπορέσουμε να κρατηθούμε κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε τα δύσκολα. Διότι με την νομοθεσία και να πάει δεν θα κάνουν καταφέρουν τίποτα. Θα γίνει πάλι το ίδιο πρόβλημα, θα ξαναγίνεται πάλι το πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση με 20% στο τέλος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για 20%, μιλάμε τώρα για ένα φυσιολογικό 30-32% εκεί.
3: Θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Και θα δει ότι θα υπάρξει πάλι πρόβλημα.
0: Εδώ αυτό επιμένει να είναι θεσμικό, δεν θέλει να λέει και να ξελέει.
3: Πρέπει να είναι ακριβώς και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι θεσμικό.
0: Είδα και τον Ζαχαρία το Ζούμπι προηγουμένως, λίγο πολύ σφιχτός ήταν σε αυτό το οποίο είπα.
3: Πρέπει να διορθώσει τα λάθη του.
0: Τώρα όμως αυτό είναι γενικολογία, το να διορθώσει τα λάθη. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη, ειδικά όταν παράγεις κάνει λάθη.
3: Ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι δύσκολη. Και οικονομικά και πέρα πάρα πολλά είμαστε ένα κράτος το οποίο χρωστάει 400 δισεκατομμύρια δραχμές.
0: Όχι δραχμές, όχι δραχμές.
3: Συγγνώμη.
0: Ναι, ακόμα εκεί βρίσκεσαι στις δραχμούλες. Μια χαρά ήμασταν με τις δραχμούλες.
3: Λοιπόν, χρωστάμε 400 δις. Προσπαθούν να το κάνουν 300, προσπαθούν να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο.
0: Το κατεβάζει τώρα αυτό, στο 130 θα το καταλήξει του ΑΕΠ τελικά.
3: Θα πάει. Και καλά κάνει και μπράβο του και κρατάει μια ισορροπία. Τι δίνει στον κόσμο και τι δίνει στα χρέη. Ο ελληνικός λαός δυστυχώς στα χρέη. Τα έχει ξεχάσει παντελώς.
0: Καλά.
3: Δεν είναι στην καθημερινότητά του. Δεν τα θυμάται τα χρέη. Λέει, α, εμένα η σύνταξή μου είναι μικρή. Α, εμένα το εισόδημά μου είναι μικρό. Α, εμένα ξέρω εγώ η ακρίβεια είναι μεγάλη. Α, το ένα το άλλο. Δεν σκέφτεται ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια έτρωγε με τα χρυσά κουτάλια, τα οποία δεν ήταν χρυσά και ήταν επίχρυσα, διότι τα έτρωγε, όπως έλεγε ο Πάγκαλος, μαζί τα τρώγαμε και πρέπει να ξεπληρώσουμε. Δεν το σκέφτεται αυτό. Καθόλου δεν το σκέφτεται. Λέει σήμερα τι γίνεται, αύριο τι θα πάρω. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση να κρατάει ένα μπαλάνσο μεταξύ του τι σου δίνω και το τι ξεχρεώνω για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι σε μια καλή ισορροπία, να έχει την έξοδα καλή ματιωρία των Ευρωπαίων και των υπολείπων παιχτών στο παγκόσμιο στερέωμα, να μπορέσει να έχει και λόγο και φωνή. Γιατί για φανταστείτε μια καταχρεωμένη χώρα η οποία δίνει τα πάντα στον κόσμο της και μεγαλώνει το χρέος, τι φωνή θα έχει η πολιτική.
0: Έλα μου ντε.
3: Πώς θα αγοράσει την Μπελαρά.
0: Έλα μου ντε.
3: Πώς θα βγει και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και να πει ότι έχω φωνή. Με τι.
0: Τίποτα. Όλα αυτά δεν τα συνυπολογίζει ο Ιουδής, βλέπω έτσι.
3: Δεν τα σκέφτεται ο λαός αυτά κάθε μέρα. Δεν είναι στην καθημερινή.
0: Ναι, αλλά ο λαός γιατί να τα σκεφτεί. Ο λαός τρώει έτοιμη τροφή ό,τι του δώσουν τα κόμματα. Ακριβώς. Όταν λοιπόν τα κόμματα λένε αυτά που λένε.
3: Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξει.
0: Αμάσιτη την κατεβάζει την τροφή.
3: Τα οποία. Λέμε τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΚΤ. Ήταν λάθος. Πρέπει να το μαζέψει.
0: Σιγά το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Σαν αυτό έχουν γίνει.
3: Χωρίς κέρδη, χωρίς κέρατα. Έπρεπε να το μαζέψει. Αυτό ήταν λάθος.
0: Τώρα μιλάμε και μια αντιπολίτευση σκυλιά σκέτα. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, εδώ και μιλάνε τώρα. Ξέρεις τι είναι να είσαι κλέφτης και να μιλάς και να κατηγορείς τον άλλο. Ξέρεις τι είναι να είσαι εμπριστής και να κατηγορείς ότι πήγε η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Μιλάμε τώρα και τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι θλιβερά, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, μου λες ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να φύγω από το ζητούμενο. Πρέπει να πάμε στις εκλογές όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Ποιες δυνάμεις βλέπεις να συνεργάζεται υποκράτημα προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση?
3: Πιθανολογώ ότι μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, το οποίο θα είναι και καθοριστικό, ότι θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Εντάξει, πιθανολογώ.
0: Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή από το πρώτο κόμμα?
3: Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει. Να σας πω ένα πράγμα. Δηλαδή, τι αιτίζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ να κάνει? Ποια είναι η ελπίδα του? Η ελπίδα του ποια είναι? Η ελπίδα του είναι να κατεβεί ο Σαμαράς, θα κάνει κόμμα, να αποσπάσει ένα 3, 2, 4, δεν ξέρω πόσο μπορούν να του δώσουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι άκουσα μάλιστα με και τον κ. Ζαχαρία, ο οποίος μιλούσε προηγουμένως, τι θα του δώσουν. Οπότε το ποσοστό του Μητσοτάκη να κατέβει σε τέτοιο σημείο να ανέβει δίθεν του Πασόκ και να μπορέσει να είναι συναγωνίσιμο σε μια δεύτερη Κυριακή. Αυτό ελπίζει το Πασόκ. Δεν ελπίζει ότι θα πάρει πρώτο κόμμα. Όταν το λέει οποιοδήποτε και αν το λέει, όταν το λέει και ο αδερφός μου ο Γιώργος Ανικετιάδης, ξέρει ότι ποιο είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Το Πασόκ αυτό ελπίζει. Να πάει σε αυτό, δηλαδή να πάει στο 25, 26, 24, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν κατέβει ο Μητσοτάκης.
0: Να πέσει και κάτω από το 25, να χάσει την κυβερνησιμότητα, να μην πάρει πόνους. Γιατί το πόνος ξεκινάει από το 25%.
3: Ναι. Και να φτάσει σε ένα σημείο που να ανέβει λίγο το Πασόκ, να πάει στο 17, στο 18 και στη δεύτερη Κυριακή να είναι πρώτο κόμμα, ξέρω εγώ, το Πασόκ. Αυτό ελπίζει.
0: Α, καλά, εντάξει.
3: Εντάξει. Τώρα, αυτό ελπίζει.
0: Ξέρεις τι λέγανε στην Κάλυνο, Ιπποκράτη, και έχει σχέση και με τη, η κουρούνα με τον νου της ημαήρευε το φα. Τη φάβα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο κόρακας με το μυαλό του μαγείρευε τη φάβα που θα φάει, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, άμα σκέφτεται έτσι το Πασόκ, νομίζω ότι έρχεται γάντι αυτό που λέω.
3: Δεν έχει άλλη.
0: Η λαϊκή σοφία.
3: Από την άλλη μεριά, αν δούμε βαθιά, προσέξτε, αν δούμε βαθιά την σύσταση τη αντιπολίτευση, όχι τώρα, πολλά χρόνια μπροστά, δεν έχουν την δύναμη να καθίσουν και να βγάλουν ένα σωστό προγραμματισμό και μια σωστή αντιπολίτευση. Λέει το Πασόκ. Εντάξει, λέει το Πασόκ. Μείωση του ΦΠΑ. Τι είναι το ΦΠΑ? Του 6%? Του 13%? Τι είναι το ΦΠΑ? Εάν το 13 δίνει 11, η διαφορά σε ένα προϊόν στο ράφι θα είναι 5 λεπτά.
0: Τι πει, 0,00.
3: Αντί, λοιπόν,
0: ούτε καν θα εμφανιστεί στο ράφι. Ούτε καν. Αντί, λοιπόν, θα χαθεί το έσοδο αυτό από το κράτος χωρίς να εμφανιστεί στο καταναλωτή. Δεν θα πέρασε το καταναλωτή.
3: Μπορεί όμως χάρη σαν το Πασόκ να χτυπήσει πολύ σωστά και πολύ σοβαρά στο 24%.
0: Άρα λοιπόν θέλεις να πεις ότι κρυβόμαστε πίσω από τη σκοπιμότητα και ενίοτε είμαστε λαϊκιστές και δημαγωγοί προκειμένου ας πούμε να έχουμε και κάποιο κομματικό
3: όφελος. Δεν έχουν τη δύναμη και το υπόβαθρο τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον της αστικής αντιπολίτευσης, να μπορέσουν να έχουν τέτοιο δυναμικό από πίσω τους, επιστημονικό δυναμικό, το οποίο να βγάζει την πραγματικότητα όπως είναι και να συμβουλεύουν τους βουλευτές και τους προέδρους σε τι μπορούν να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν την έχουν αυτή.
0: Δεν την έχουν τελικά.

0: Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να τρέχει όλη την Ελλάδα δεξιά-αριστερά και να κάνει κάτι πολιτική και να βγάζει.
1: Και να περιμένει όλα από τον πρόεδρο, δεν γίνεται αυτό. Σταυρώνουμε τώρα τον Ανδρουλάκη και εδώ που τα λέμε τώρα και το, να λέμε και την αλήθεια. Όλα μόνο του από αυτόν περιμένουμε. Ωραία, ο Ανδρουλάκης είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι, μπα.
0: Κλειάθη, με συγχωρείς. Ο Τσουκαλάς. Είναι εκπρόσωπο τύπου. Είναι εκπρόσωπο τύπου. Ρώτησε κανένα αν πληρώνεται αυτό ο άνθρωπο. Εγώ σε λέω ότι δεν πληρώνεται.
1: Λες, ε. Οπότε έρας τεχνικές δουλειές, δουλειές του ποδαριού. Ναι.
0: Σίγουρα δεν πληρώνεται και το κάνει με το μεράκι του.
1: Και το κάνει από. Ναι.
0: Ναι.
1: Ενώ θα έπρεπε να μπει επαγγελματισμός στη ζωή μας.
0: Μα δεν γίνεται να είσαι αντιπολίτευση ενός κράτους και να μην είσαι επαγγελματίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα λέμε, γιατί θα επιλέξει σίγουρα μετά το θεσμικό κομμάτι και θα λέει ο ΠΚΠ, ξέρω εγώ, μα είναι, αυτό είναι χωρίς κόστος. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία το να κάνει ένα πρόγραμμα.
1: Κοίτα, μιας και είπες τώρα, τώρα για το Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο. Εγώ θα σου πω τώρα για τον γραμματέα που υποτίθεται ότι είναι το νούμερο 2, Σπυρόπουλος. Έτσι, μετά τον πρόεδρο είναι ο γραμματέας ένα ακόμα. Το ρωτάνε. Ρε φίλε, του λένε, λέτε ας πούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κτλ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις ποια είναι σήμερα η κατώτατη σύνταξη? Δεν ήξερα να απαντήσει. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο μεσαίος μισθός? Δεν ήξερα να απαντήσει. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή όλα είναι δουλειές του ποδαριού. Έτσι, πασπαλήματα επιφανειακά, που στο τέλος γυρνά μπούμεραγκ και βγαίνεις τώρα με θέρμη, υποστηρίζεις κάτι το οποίο δεν το έχεις δει σε
0: βάθος. Δεν μπορούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και από κάτω η υποδομή του είναι να τρέχει να δει σε κάθε σούπερ μάρκετ πόσο πήγε η τιμή πάνω και πόσο πήγε κάτω. Αυτά το ελληνικό κράτος πρέπει να τα προσέξει σοβαρά. Τουλάχιστον στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τώρα πάει τώρα ο Ανδρουλάκης στο Χατζηνικολάου, στο ραδιόφωνο, και του λέει πρέπει να μειώσουμε, λέει, τα βασικά αγαθά. Και του λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος, και εγώ αυτό θα το ρωτούσα. Πρόεδρε, ποια είναι τα βασικά αγαθά? Λέει τρία βασικά αγαθά. Ωραία, πες μου, ποια είναι τα τρία βασικά αγαθά, να τα μάθουμε κι εμείς. Λέει, δεν θυμάμαι. Σε παρακαλώ, ρύζι, αλεύρι, όχι, αυτό, ναι. Δεν πάει έτσι, Ιπποκράτη, λοιπόν. Κράτα αυτό που είπαμε. Μήπως ο Αλέξ τελικά το κόμμα του πρέπει να το ονομάσει FBI? Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Ξέρετε, ο Αλέξ χθες έκανε.
1: Δυνατή όμως παρουσία έκανε.
0: Εντάξει,
1: είχε κόσμο.
0: Άλλο η παρουσίαση και άλλο η πολιτική ομιλία.
1: Δεν το γουστάρεις τώρα, και σαν και εμένα είσαι χειρότερος από εμένα. Δεν το πας. Δεν ξεχνάς τι σου έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Αυτό να μου πεις.
0: Δεν άλλο το άλλο. Ο Αλέξης έστεισε ένα σοου για να πει από εκεί κάτω ποια ήταν τα πολιτικά του τα οποία είναι. Τι ήταν το πολιτικό. Πολιτικό δεν είναι να κρίνεις μια κυβέρνηση μόνο σου.
1: Το φίλο σου τον Καμένο τον έχεις δει να εμφανίζεται καθόλου? Δεν τον έχω δει. Το φίλο στον Καμένο, λέω. Τον έχεις δει να εμφανίζεται στο πλευρό του Αλέξη? Όχι.
0: Ενίσχυρο, τον είχα δει τότε στην Γκένια στο μουσείο πριν κάποια χρόνια.
1: Ανταλλάξατε, είπατε τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
0: Τον είδα τον πρόεδρο, ήταν ευτυχισμένο, ήταν πανευτυχής.
1: Και αδυνατούλη, έτσι. Αυτό
0: ναι, αλλά εγώ του θύμισα όταν είστε εδώ για με του μετανάστε που δεν μπορούσε να πάει στο Λιμαρχή γιατί έτρωγε για ούστια.
1: Ναι. Πού τα θυμήθηκες? Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου, την καλημέρα μας. Εδώ θα είμαστε, Βασίλη, τον Ιπποκράτη μας, τα μάτια μας 10.
0: Καλημέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Και να πάει καλά η σεζόν για να δουλέψουν οι άνθρωποι.
1: Άντε, Παναγιά μου, αμήν, αμήν. Α, θα μιλήσουμε για τουρισμό την επόμενη φορά. Τώρα έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Φιλάκια, γεια σου, Ιπποκράτη μου, σε αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, Βασιλάρα μου, α, το άλλο. Παιδιά, ακούστε. Γιατί βγήκε, έγινε άλλος τώρα. Βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με το επεισόδιο τώρα του Μαρινάκη και με τον
2: Τάφη. Ναι, και είπε.
1: Α, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Ο νόμος είναι πολύ σκληρός. Πολύ αυστηρός για την οπαδική βία με στα γήπεδα. Σε αυτό το νόμο αναφέρουμε. Δεν υπάρχει ανασταλτικός χαρακτήρας. Τέρι, άκουσέ με. Επειδή σε θεωρώ, να πούμε, σοβαρό και πρέπει να είσαι μέσα σε όλα. Είχε δίκιο ο τέτοιος. Εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή καταδίκη, δεν αναστέλλεται. Τι πάει να πει επειδή είναι Μαρινάκης ή επειδή είναι Γρηγόρης Δημητριάδης? Άσε που ο Δημητριάδης ήταν σε άμυνα. Η επίθεση προήρθε από τον άλλο. Από τον άντρα το πολλά βαρύ. Τον άνθρωπο με τα χρήματα που νομίζει ότι με τα λεφτά του μπορεί να κάνει τα πάντα. Άλλο να κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ, στους δρόμους και σε ύποπτες περιοχές και τα λοιπά με τα λεφτά σου. Και άλλο. Αυτό εδώ.

0: Γιατί εδώ είναι πολιτική, είναι δημόσιος βίος. Τι είναι αυτή η συμπεριφορά? Όταν χτυπάς τον άλλο, ο άλλος θα αμυνθεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης είναι πολύ σωστό. Δεν έχουν οι ποινές ένα νοσταλτικό χαρακτήρα. Μας το είπε και ο Φαΐλος ο Γρανιδιώτης. Του τέστην, 5 μήνες φυλάκιση. 5 μήνες θα πας να την κάνεις μέσα στην Πουζού. Τι μπορεί να πει ο Μαρινάκης, δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Τι θα πάθει δηλαδή, αν πάει η φυλακή δηλαδή, ένας εφοπλιστής δηλαδή, τι πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δηλαδή μπορώ να πάω, ας πούμε, αν συμπεριφερθώ με τον τρόπο αυτό, αυτός δεν μπορεί να πάει, γιατί? Φαίνεται κάτι έχει αλλάξει σήμερα. Να και κάτι ακόμα που έχει κάνει η χούντα του Κουλή. Κάτι έχει αλλάξει. Δεν είναι προς το καλύτερο? Σίγουρα είναι. Γι' αυτό, Βασίλη μου, δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε.
1: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η διακήρυξη της Ρόδου φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεκδίκηση περισσότερων πόρων, ισχυρότερης περιφερειακής πολιτικής και μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε εξαπελύσει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συναντούν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες περιμένουν από τους εκπροσώπους και τους φορείς της περιοχής ουσιαστικές λύσεις και υπεύθυνη στάση. Όπως σημείωσε, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και οι υψηλοί τόνοι δεν βοηθούν την τοπική κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη από σταθερότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη να διατηρηθεί ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού και αλληλοσεβασμού, επισημένοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να προχωρά μπροστά μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και όχι μέσα από δικαστικές λογικές. Ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον των νησιών του Νοτιού Αιγαίου έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρεια αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση πληθυσμού της τάξης του 61%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στα νησιά, την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Νότιο Αιγαίο αναδεικνύεται σε έναν τόπο που όχι μόνο διατηρεί τον πληθυσμό του, αλλά προσελκύει και νέους κατοίκους, σε μια περίοδο όπου πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η Ελλάς αποτελεί μια συμπαράταξη με στόχο, όπως είπε, τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, ειλικρινής και απελευθερωμένος. Ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Αποστολίδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι η επιστροφή του κ. Τσίπρα κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, να μην απέχουν από τις επερχόμενες εκλογές. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της Νέας Αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Η απόφαση λήφθη επί από σχετικό αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους λόγω των εκτεταμένων έργων ανακαίνησης στο ιστορικό κτίριο. Παρέμβαση στις πηγές Καλλιθέας πραγματοποίησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προχωρώντας σε ενέργειες που έχουν στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αγιαλό της περιοχής. Η κίνηση έγινε έπειτα από διαπιστώσεις που αφορούσαν τον τρόπο χρήσης της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονταν με την εκτεταμένη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είχε προηγηθεί έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΣΥΜΗ μεταφέρονται στη Βουλή, καθώς 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς 5 συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία του νησιού, ιδιαίτερα εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται θέματα υγείας, λειτουργία των παραλίων, οι περιβαλλοντικοί χαρακτηρισμοί, χρήση στον αγιαλό, καθώς και ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα και αλληλεία. Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Ρόδου αποτελεί η πρόταση χρηματοδότησης ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο Δήμος Ρόδου για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στη βελτίωση των συνθήκων για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα έχουν την 5η 28 Μαΐου τα τρία ΚΕΠ του Δήμου ΚΟ στην πόλη της ΚΟ, στο Πυλί και στην Αντιμάχια, προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής. Σημαντική όθηση αποκτά το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, καθώς τίθεται πλέον υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και εξασφαλίζει χορηγική υποστήριξη, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
11: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
12: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
14: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
15: αλλά καλό στη δική τους.
16: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
17: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
14: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτις του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχεις?
15: Τίποτα, όλα
14: να
15: καλά.
14: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση, πες μου, κοίτα, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις? Πουλάκια ξένα!
18: Όχι, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε
14: παιδί. Τι θα
18: έχει
14: μπει? Τσιμπλά.
18: Όχι, αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Δεν βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
14: Μην βάλεις λίγο καιρό.
18: Δεν γίνεται.
14: Μην βάζεις κοντά στα μάτια.
18: Δεν βάζω, κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι, κάπου θα μπει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
14: Εγώ έχω πραγματικά όμως, όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
18: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει, τώρα θα δούμε, μωρέ, τις έχουμε πάρει αμπάρια τώρα, τις έχω, έχω ξεπαταλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ορφαντέο του Ταμείου.
14: Γενική επισκευή και πέταμα, λέγεται.
18: Όχι
14: αυτό. Ανακύκλωση.
18: Όχι, πέταμα γιατί. Άμα έχεις ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρα, το προσέξεις, το κάνεις, το ράνεις.
14: Ναι. Μέχρι που αρχίσει και.
18: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
14: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
18: ναι,
14: παρακαλώ.
18: Και δεν το
14: μετά
18: το
14: από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ. Ότι κοντεύαμε, μαζί είχαμε και το nickname Αλβανία, καταλαβαίνετε έτσι, έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα. Θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
18: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
14: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
18: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
14: Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταλύσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
18: Τι έχει γίνει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Εντάξει, είναι πολύ
14: ωραίος. Τιμημές.
18: Είναι πολύ ωραίος. Από Σεπτέμβριο θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνουν. Έχουν ήδη αρχίσει. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική. Έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον, να τον βάζει με τον άλλον.
14: Όλο θα και θα και θα.
18: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
14: Ναι.
18: Τραγική, τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο, τσιλαμούκλα.
14: Σήμερα η Καριστιανού πήγε βέβαια στα εφετεία και στα τέτοια να βάλει τη βούλα. Να το πρωτοκολλήσει, δευτεροκολλήσει, τριτοκολλήσει.
18: Άλλη και αυτή, και τέλος πάντων.
14: Του αυτού τα 9 μέρα.
18: Ναι, ρε παιδιά.
14: Τι να πω, ούτε οι συγγενείς των θυμάτων δεν
18: ναι,
14: την
18: ναι, ναι, ναι, ναι, και κάτι ξέρουν παραπάνω. Δεν ξέρω. Και εμένα μου άρεσε η Καριστιανού πολύ, δηλαδή σαν πρόταση στην αρχή. Λέω ωραία, έτσι όπως το φανταζόμουν. Λέω ωραία, ωραία να υπάρχει άλλη μια πρόταση. Αλλά τελικά δεν. Δεν με έπεισε.
14: Ναι.
18: Και, δεν πήγε πολύ καλά, λέει. Δηλαδή δεν είχε τον κόσμο που θα περίμενε να έχει.
14: Κρίμα το πουκάμισο.
18: Η συγκέντρωση.
14: Βασίλη Ζούλια.
18: Όχι, δεν ήταν πουκάμισο. Ήταν φόρεμα.
14: Α, φόρεμα ήταν.
18: Ναι, ή φόρεμα ή φούστα μπλούζα, αλλά όλο Ζούλια.
14: Εγώ το έχω αυτό σε πουκάμισο.
18: Ωραίο ήταν πάντως.
14: Άρα είμαι με το κόμμα τη.
18: Πολύ ωραίο, όχι, μωρέ μου. Πολύ,
14: τώρα βγω δηλαδή με αυτό το τριαντάφυλλο.
18: Θα είσαι Καριστιανάκη.
14: Καριστιανάκη, θα είμαι λόγω της Καρίστου.
18: Ναι, ναι, κάτσε. Α, μπορεί.
14: Συγγνώμη, Κάριστο δεν πρέπει να βγάλει Καριστιανού.
18: Δεν έχετε.
14: Όχι, δεν πρέπει να βγάλει αυτή την κυρία αφού έχει την ίδια ονομασία. Δεν πρέπει το προεκλογικό της να ξεκινήσει από την Κάριστο.
18: Μήπως είναι τίποτα προγόνη της από την Κάριστο, όμως.
14: Σιγά γιατί... μην είναι.
18: Γιατί?
14: Από την Εύβοια.
18: Μπορεί.
14: Λες.
18: Γιατί τα ονόματα. Τα ονόματα των παππούδων
14: να έρθει να κάνει παιδιατρίο εκεί, παρακαλώ, ναι, που δεν έχουμε πολλούς γιατρούς.
18: Και γιατί τα επώνυμα έτσι βγαίνουν συνήθως. Παρατσούκλια από. Τα έχουμε ξαναπεί.
14: Ναι.
18: Τσουτσούνιδες και τέτοια.
14: Τσουτσούνιδες. Τώρα πώς σας λένε τσουτσούνι. Υπάρχει. Τώρα ο τσουτσούνις τι είναι, μικρό τσουτσούνις ή μεγάλο τσουτσούνις?
18: Μεγάλο τέτοιο.
14: Μεγάλο τσουτσούνις.
18: Βέβαια.
14: Επειδή λέγεται τσουτσούνις είναι μεγάλο τσουτσούνις.
18: Ναι, ναι. Άμα ήταν μικρό θα ήταν άλλο.
14: Τι θα ήταν, τσουτσουνέτος.
18: Τσουτσουνάρος. Ναι.
14: Κανονικά αν ήταν μεγάλος θα έπρεπε να λέγεται τσουτσούναρος και όχι τσουτσούνι.
18: Δεν ξέρω. Πάντως ρε παιδί μου.
14: Αλλιώς θα έπρεπε να είναι κριτικός, τσουτσουνάκης.
18: Μπορεί. Πάντως τα ονόματα ήταν είτε με χαρακτηριστικά, είτε με επαγγέλματα, είτε με τοπονύμια, ρε παιδί μου.
14: Δηλαδή αυτόν που το λένε τσιμπούκι τι.
18: Κάπου κάτω το μυαλό. Ή μπορεί να ήταν.
14: Στον ίδιο.
18: Ή μπορεί να ήταν ο παππούς του προπάπους του ναυτικός και να έκανε πολλές πίπες.
14: Ναι.
18: Ενώ να κάπνιζε πολλές πίπες. Οπότε τον βγάλανε τσιμπούκι.
14: Ναι. Και η γυναίκα του.
18: Δεν ξέρω το πατρικό της.
14: Ναι.
18: Το πατρικό
14: της. Σε κλου τελειώνει είναι.
18: Όχι. Το άντρα της έχει κρατήσει μωρή γυναίκα. Ναι. Η κυρία πώς τσιμπούκι σας... είναι.
14: Α,
18: ναι.
14: Πώς σας λένε, Μαρία τσιμπούκι.
18: Εμένα που είναι καραμίχαλο είναι από κάποιο. Που ήταν μαύρο Καραμίχαλ, καρά είναι μαύρο. Μαύρο Μιχάλη, από να, κάποιον τώρα ήταν.
14: Τσιγκανέιρο.
18: Ήταν τσιγκανέιρο, κάτι θα ήταν αυτό.
14: Τι, έπεσε τον Ντέφι. Έλα τον Ντέφι,
18: τον Ντέφι με αρκούδα, μπορεί, δεν ξέρω.
14: Ωραία, μια χαρά. Εμάς πάντως το Λεμονιά ξεκίνησε από μικρό όνομα. Η οποία έμεινε χείρα. Από μικρή ήταν χείρα. Ο γιος η Λεμονιάς, ο γιος η Λεμονιάς.
18: Και όσο Λεμονιάς. Ναι. Και σου λέω και τη γιαγιά μου, τον Παρατσούκλι όμως.
14: Ναι.
18: Το Θεοδωρακάκι ήταν το όνομά τη. Ήτανε Κεντίνα, η Κεντίνα, γιατί ο παππούς της ήτανε παπουτσής και τότε το κεντάγανε το παπούτσι. Με βελόνα το φτιάχνανε.
14: Να, αλλά πρέπει να προσδιορίσει τι κεντάει. Κεντίνα.
18: Κεντίνα.
14: Τι Κεντίνα.
18: Του Κεντί, ο Κεντί ήτανε. Ο παππούς ή Κεντίνα. Και έλεγαν τη μαμά μου τη φωνάζανε τη Κεντίνα όταν ήταν μικρή και τσαντιζότανε. Και έλεγε, με σε Κεντί σε διάβολα.
14: Α, γιατί ήθελε να είναι εφοπλιστρά.
18: Όχι, δεν τσάντιζανε. Ήθελε να τη φωνάζουν με το όνομά της, Κεντίνα.
14: Ναι.
18: Αυτά.
14: Μάλιστα.
18: Λοιπόν, παιδιά, να σα πω κάτι.
14: Ναι, τι έχει ζήσει.
18: Εσύ με την πολύ άσχημη είδηση που έφυγε τέλος πάντων η γογό μας. Αλήθεια. Mm. Το τι. Κάθισαν άνθρωποι και γράφανε μόνοι τους λογοτεχνικά κείμενα. Όλα AI. Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι τι έγινε.
14: Ναι, ναι, ναι.
18: Και κάνανε. Όλοι.
14: Ότι και καλά εκείνη δίνει μια συνέντευξη.
18: Τι θα έλεγε εκείνη. Και είναι γραμμένα με AI που το AI το ξεχωρίζει. Έχει πάρα πολλά συγκεκριμένα τρόπο σύνταξη. Και έκφραση που κάνει μπάμω την AI.
14: Ναι, τι έχει, γιατί εγώ δεν το ξέρω.
18: Θα σου πω μετά.
14: Ναι.
18: Λοιπόν, πάρα πολλά. Και έκανε μπάμω την AI και κόσμος που δεν ήξερε βέβαια ότι είναι AI. Το έπαιρνε αυτό και το αναδημοσιεύτηκε και να γράφουν από κάτω πώς συγκινήθηκα με αυτά.
14: Καλά, εντάξει. Συμπαθητικό είναι. Εάν πει κάποιος, αν θα ζούσε, θα έγραφε αυτά.
18: Ναι, αλλά το γράφεις με AI, έξω από κάτω 2.500 αυτά. Και δεν λες, παιδιά, το έχω γράψει με AI.
14: Ναι.
18: Το έχει κάνει δικό του πόνημα.
14: Εδώ,
18: και
14: πέρα,
18: άλλο, και δύο.
14: Εδώ πέρα ο ένας συνθέτης παίρνει τις μισές νότες του άλλου και δεν λέει ότι ανήκει σε άλλον.
18: Καλά, τώρα που είπες αυτό, άμα δεις, έχω δει στο TikTok και μακάρι να μπορούσαμε κάποια στιγμή να το φτιάξουμε. Άμα δεις η Dua Lipa, πόσα τραγούδια πασίγνωστα αγαπημένα των 80's και των 80's κυρίως.
14: Έχει πάρει και τα έχει πειράξει.
18: Δεν τα έχει πειράξει, είναι η ίδια. Πολύ λίγο πειραγμένα. Θα πάθει σοκ. Είναι εντυπωσιακό. Δεν
14: και μετά μου λες ένας άγνωστος που θέλει τα 5 λεπτά δημοσιότητας που έκανε ένα κείμενο με το AI.
18: Μετά αυτός αυτό κάνει το ίδιο, όπως πεθαίνει του κάνει ένα τέτοιο. Τι θα έλεγε, αλλά με AI όλο. Ωραίο είναι σαν πόλη.
14: Διάβασα ένα κείμενο, ήταν πολύ ωραίο.
18: Ναι, δεν ξέρω
14: τι θα έλεγε στο παιδί της κλπ.
18: Μετά το κάνανε και άλλοι. Μετά κάνανε και άλλοι. Μετά ο καθένα άρχισε και έγραφε. Λέει: αφού τον πάρει καρέφτη με το Ιάν, το κάνω και εγώ. Λοιπόν, AI και είπε: τι θα έλεγε στο παιδί τη η γογό μα τον Κώστα. Φτιάχνει ένα κείμενο το AI, το κάνει. Να, like από κάτω χαμούλη. Τι ωραία που τα λε, τι υπέροχο κείμενο. Μίλησε στην καρδιά μου. Μίλησε στην καρδιά μου.
14: Σε βλέπω σήμερα, είσαι. Λέει ότι έχει πολλέ παρεξηγήσει σήμερα,
18: Προ το παρόν το έχω πάει πάρα πολύ καλά.
14: Ναι.
18: Ναι, δεν έχω παρεξηγηθεί με κανέναν. Βέβαια δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Οπότε
14: Να τσακωθείς με τον εαυτό σου.
18: Οπότε.
14: Φαντάζεσαι το ύψιστο να είναι να τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας. Να κάθεσαι πίσω από το, απάνω από τον καθρέφτη και να λες: καλά δεν τρέπεσαι ρε να μην κάνεις ένα μπότοξ στα μούτρα σου να φτιάξεις.
18: Καλά εντάξει ρε παιδί μου, εγώ τσακώνομαι με τον εαυτό μου. Συνδιαλέγομαι με τον εαυτό μου. Μία του λέω μπράβο ότι ωραία και μία του λέω τα έκανες αυτά. Και πρέπει να το διορθώσεις.
14: Αυτά τα λες φωναχτά ή...
18: Όχι, από μέσα μου ρε παιδί μου, σκέφτομαι.
14: Όχι,
18: εσύ δεν σκέφτεσαι από τον εαυτό σου τι έχεις κάνει και τι δεν έχεις κάνει.
14: Κάνουμε όλοι τον αποδείξιμό μας.
18: Αυτό.
14: Ναι.
18: Και μία τον επιβραβεύω, μία λέω ότι είναι αυτά που κάνεις. Δεν είναι πάντα όλα τέλεια.
14: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Παιδιά, να σας πω ότι έχω πάθει, έχει μπει η αντιλιακή κρέμα με χρώμα στα μάτια μου. Δεν υπάρχει χειρότερο. Τσούζι, το έχει πάθει.
18: Πάρα πολλές φορές και το μάθανα και με μια συγκεκριμένη μάρκα.
14: Ναι.
18: Που ήταν πάρα πολύ καλή αντιλιακή και πάρα πολύ καλό το make-up, αλλά έμπαινε. Την έπαιρνε και από φαρμακείο συγκεκριμένα και έμπαινε όλο το υγρό στο μάτι μου.
14: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση η shortlist των βιβλίων. Των βραβείων βιβλίου Public 2. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέκδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα σε 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Παιδιά, είναι εξαιρετική διαδικασία. Γιατί να μην πάρουμε εμείς την κριτική στα χέρια μας, ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψηφίστε στο publicawards.gr. Επίσης, να πούμε ότι για το πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Cover BB Compact 50 είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητήδων και των ατελειών. Συνδυάστε την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Παιδιά, ωραία κρέμα αυτή και δεν τζούζει. Λοιπόν, Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Ανθεκτική στο νερό και στον υδρότα, χωρίς υνόπνευμα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 είναι η λύση που ψάχνετε για κάθε καθημερινή προστασία και ομορφιά.
18: Στις Μπαχάμες έγινε ο γάμος του Donald Trump Jr. με την Μπετίνα.
14: Μπετίνα.
18: Μπετίνα είχα μια δασκάλα που μου έκανε γερμανικά.
14: Εγώ Μπετίνα ήξερα μια μπουτίκ στο κέντρο της Αθήνας.
18: Μπράβο.
14: Που είχε πολύ πάρα γνωστή, πολύ ωραία.
18: Πολύ γνωστή. Ψώνιζε και η μαμά μου με τη θεία μου από εκεί.
14: Βεβαίως.
18: Ήτανε η Μπετίνα. Ήτανε και άλλη μία ήτανε. Αχ.
14: Στο κέντρο ήταν.
18: Ναι, ναι, και άλλη μία. Και άλλη μία που ήταν πάλι. Και άλλη μία που ήταν πάλι, όπως λέμε, Λουκία. Και άλλη μία που ήταν πάλι όνομα. Όπως λέμε, Μπετίνα.
14: Όχι Λουίζα.
18: Λουίζα!
14: Η Λουίζα υπάρχει.
18: Ναι.
14: Η Μπετίνα δεν ξέρω αν υπάρχει.
18: Δεν ξέρω. Μπετίνα και Λουίζα.
14: Ναι, ναι. Είχαν βγάλει γυναικεία ονόματα.
18: Ναι, ναι, ναι. Τότε ήταν σημαντικό να βγάλει το όνομά σου. Εντάξει, άμα σε λέγανε Μπετίνα και Λουίζα και Λουκία, εντάξει. Άμα σε λέγανε Αφροξυλάνθη, δεν ξέρω αν θα το βγάζε.
14: Θα το έκανε λίγο πιο καλύτερα.
18: Μπράβο, πηγαίνανε στην Μπετίνα, παιδιά. Εντάξει, ήταν και άλλα ρούχα τότε, βέβαια.
14: Εδώ έτσι. Ξέρω μια κυρία που πίνει πάρα πολύ ginger και ο άντρας τη φοράζει gingerella.
18: Μ' αρέσει αυτό όμως, είναι τρυφερό.
14: Gingerella.
18: Αυτό είναι ωραίο. Γιατί έχει με τρυφερότητα, δεν είναι κακό.
14: Ναι.
18: Λοιπόν, παντρεύτηκε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ με την Μπετινούλα, λοιπόν.
14: Μπετινούλα.
18: Με την Μπετίνα, 40 ονοματέοι μόνο οι καλεσμένοι. Γιατί τόσο αυτό, για να μην
14: φανεί.
18: Τσιγκουνέρος ή να μην προκαλούν και φανεί
14: για να μην προκαλούν, γιατί έχει πόλεμο τώρα.
18: Αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν, λέει.
14: Ναι, γιατί είπε ότι δεν μπορώ να πάω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
18: Ναι, δεν μπορώ, λέει. Το κάνει και post. Στο.
14: Πού παντρευτήκαν, είπαμε.
18: Στο
14: Δομινικό. Δομινικιανή Δημοκρατία.
18: Στο Μπαχάμες.
14: Σε
18: ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες.
14: Δικό του το νησάκι.
18: Λέει ιδιωτικό, δεν ξέρω αν είναι δικό του ή αν οι άλλοι του το δώσανε για να κάνουν το γάμο του.
14: Τα πια.
18: Παραλίγο ένα από άλλο πράγμα. Λοιπόν, είχε εξεταστεί, λέει, να γίνει η πραγματοποίηση της τελετής. Στην αρχή, λέει, λέγανε να γίνει η πραγματοποίηση της τελετής στο Λευκό Οίκο. Άρα το ζευγάρι με παιδιά τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα τέτοια, να προκαλούμε. Άσε πάμε, λέει, σε ένα νησάκι, μόνοι μας, Κέρμη, μάλλον 40 εκεί πολύ κοντινούς, να κάνουμε το γάμο, να τελειώνουμε.

0: προβληματίσει που θα πας φέτος το καλοκαίρι?
1: Όχι.
0: Σου έχω... Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα?
1: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
0: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
1: Με ποια?
0: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοδέδαλος.
1: Είμαι το χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
0: Άκου, υπάρχει κι άλλη λύση.
1: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
0: Πας.
1: Κύθυρα πας και χείος πας.
0: Το pass, πώς το παίρνεις και pass?
1: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουνε και άμα βγαίνει παίρνεις το pass. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
0: Ωραία, pass το one way.
1: Δεν είναι
0: γιατί
1: το one
0: έχουν ακριβήνει και σε βλέπω είναι... να μένεις εκεί.
1: Δεν είναι one
0: και
1: way.
0: Και να στέλνει για... θα ρίξω λάθρο
1: δεν είναι...
0: για να σε
1: δεν
0: πιάσω.
1: Είναι one way. Είναι... Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
0: Α, θες και αυτοκίνητο?
1: Πήγαινε. Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα?
0: Θα κάνεις...
1: Θα κάνω κουτσό ή
0: το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
1: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν σαν τρελή. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Να με αγκαλιά με τα θυμάρια.
0: Ωραία.
1: Ναι, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
0: Έχω φάει με ποδήλατο, παιδιά, χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
1: Τα χώρα τα καπελάκια.
0: Πραματάκια, αγκάθια και αυτά.
1: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά, μωρέ. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά μου να πάρει. Ήθελε η μάνα μου να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα παιδί, το κόβεις το παιδί, τι στυλί είναι. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο με καλαθάκι.
0: Αγοροκόριτσο ήσουν.
1: Αυτό λέω, με καλαθάκι και κορδέλες να τρένα.
0: Τι είναι τα οι κορδέλες?
1: Να έχει και κορδέλες.
0: Λοϊδιά.
1: Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχεις το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ που το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες. Και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι,
0: εσύ
1: είναι ποδήλατο.
0: Να μια...
1: Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
0: Εσύ ήθελες να πάρεις σπρέι, νομίζω, και να το κάνεις γκράφιτι.
1: Όχι,
0: δεν σ' άρεσε γκράφιτι. Έλα.
1: Όχι, όχι. Το θέλω να
0: πω. Το σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιτι. Εμένα, ας πούμε, θα μ' άρεσε.
1: Όχι, μόνο δεν μ' άρεσε.
0: Θα μ' άρεσε. Δεν ένα, ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιτι.
1: Να είναι κάπου σε ένα τείχο που πούμε περαστική, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιτι, όχι.
0: Ναι.
1: Θα
0: ωραίο γκράφιτι.
1: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' αρέσει να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
0: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του?
1: Όχι.
0: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
1: Το αυτοκίνητό του.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πληξίματα.
1: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώς δεν φεύγουν αυτά.
0: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, ας πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
1: Εντάξει, αυτός βέβαια είναι καλλιτέχνης, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, τι όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό? Στην άδεια τι γράφει?
0: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα?
1: Βάζει.
0: Βάζει κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβάκι.
1: Στην άδεια.
0: Ναι.
1: Θα κάνεις έτσι.
0: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει?
1: Λοιπόν, τώρα που είπες αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνεις, που σκανάζεις με το κινητό?
0: Ναι.
1: Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. Και βάζει αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο, ναι, πράγμα λίγο έτσι.
0: Τα σκανάζεις
1: στα
0: μαγαζιά και
1: το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μια λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνεις έτσι με το κινητό, άμα κάνεις, και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα?
1: Ναι. Τι θέλω, θα την πάρω.
0: Ντροπή σου.
1: Γιατί?
0: Να βρίζεις τον κόσμο.
1: Εγώ?
0: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ, πινταγιούρ.
1: Τις μούντες αρσακιάδες θα είναι ευγενικές και με κοτσιδάκια σου.
0: Όχι.
1: Είσαι αρσακιάδες του 50 και του 60 τώρα.
0: Τώρα...
1: Τον 8 δεν ήταν ευγενικό. Όχι, ήταν
0: κοκκέιζα. Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
1: Τα καλών οικογενειών είναι τα χειρότερα συνήθως, να ξέρεις.
0: Ανάλογα.
1: Είναι μπροστά σου, τι κάνετε και θα πει.
0: Τι να το.
1: Μούφα όλα, μούφα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουν.
1: Α, ναι. Τα εξούλα των καλών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
0: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
1: Για πες.
0: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έφαγα δύο κομματάρες τεράστιες, η ίδια να ρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν γαργαντούα στον τελευταίο
1: καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντας άνθρωπος είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει σήμερα.
0: Όχι. Όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, shopping, ωραία πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μωρή, σιγά πια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φτάνει.
0: Τι δεν σου φτάνει?
1: Σαν δεν διασκέδαση.
0: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
1: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να δω καλλιντικά. Αυτό δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά. Να κάθω μόνο να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο. Σκότωσέ με.
0: Ναι.
1: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς που έχει η άλλη από πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σας πω αν χρειαστώ κάτι.
0: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
1: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά πες ότι σε αφήνει και πας και διαλέγεις τέσσερι-πέντε και είσαι με τις κρεμάς έτσι και περιμένεις μία ώρα στα αποβιτήρια. Και πάει στα αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
0: Σε ήλα πάλι.
1: Ναι, αυτό βγαίνεις. Μετά βγαίνεις να δεις πως είσαι και έχουν βγει και όλες μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Ωραία για σένα.
0: Ναι. Ρωτάς και τη διπλανή μου, πάει.
1: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
0: Όχι. Μπορεί να θες πόσες φορές θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
1: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου, δεν χρειάζομαι γνώμες. Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση το εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse. Εξελίσσεται και μας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να μας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη παρορραμική θέα της Αθήνας.
1: Λοιπόν, ας πούμε επίσης, παραμένουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για τη Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρόκειται να αντικαθάς ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάση στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: αγάπη μου.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
0: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
0: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι μέρα του παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μην κάνετε συνεννοήσεις, μην μιλάτε για business, μην μιλάτε για δουλειές.
5: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
4: Ναι.
5: Έχεις
4: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
5: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, να κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε βρε, η άτιμη.
4: Τι ανέβασε?
5: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω το πιο γλυκό προσωπάκι.
4: Για τον Αντρούλη τι?
5: Ναι.
4: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο. Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
5: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
4: Εντάξει, είναι αγουροπός.
5: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ.
4: Ναι.
5: Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία,
4: ναι,
5: και
4: αυτή, ναι,
5: πολύ
4: εξαιρετικό.
5: Όμορφη.
4: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει, λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μας.
5: Oh,
4: με οικοδέσποινα πια. Πια, νομίζεις, πια.
5: Πια.
4: Τη Ρούλα Κορομιλά.
5: Έλα, γαμός έγινε.
4: Ναι.
5: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
4: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
5: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζουν ειδικά έξι στην επαρχία και τι ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
4: Καληνύχτα και καλή βράδια.
5: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει
4: wow.
5: Η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου, λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει και το κραυγάζει ο κόσμος από κάτω.
4: Με τα Super Mini.
5: Ναι.
4: Η οποία Ζανάντου κάνει και λίγο. Τη λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
5: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη!
4: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
5: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν λέμε τώρα για μη, είναι πολύ πιο φθηνά.
4: Συγγνώμη, και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδά.
5: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου.
4: Όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι μπίζνα είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό.
5: Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω
4: λέει. Κάνει έναν ήχο έτσι.
5: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει, όμως με συγχωρείτε, άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
4: Ναι, αλλά για αυτόν τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα αγροκτήματα ρόζα.
5: Ο Πεκεπέ, μια χαρά τζάμπα θα είναι.
4: Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
5: Λοιπόν, πάντως εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτές οι εκπομπές, όχι την κουρομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει. Και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς, δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους. Δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τραγουδιάζουν αυτοί στην τάβλα. Δίσταξα.
4: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
5: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
4: Είναι ηλικιωμένοι.
5: Έκανε καλά νούμερο το Παπαδόπουλο.
4: Είναι αυτοί που είναι από τα νοσοκομεία.
5: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
5: Εντάξει, στην Παπαδόπουλο έκανε νούμερα. Δεν ξέρω το τελευταίο αν έκανε με τον.
4: Με ποιον?
5: Με τον Κουβαρά νομίζω. Δεν ξέρω αν έκανε.
4: Κάτι έκανε.
5: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω, το παρακολούθησα. Ξέρω ότι του Παπαδόπουλου έκανε πάντως νούμερα. Λοιπόν, θα σας έδωξα στην Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα υποβαθύσω. Τώρα θα είμαι με τον Πεστονά, είμαι με τον Κωνσταντάρα, τον ανέχομαι φαντάζομαι.
4: Είναι τι αυτό. Τι εκπομπή κάνουνε. Η δισιογραφική.
5: Η φωτέινμα. Έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά. Και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
4: Και μετά έχει κουτσοπολικιά.
5: Όπου...
4: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά. Δεν μπορώ σε ένα χώρο.
5: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά. Αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο ζερφέτα από τα χαστούκια.
4: Ναι, πρωί, πρωί τώρα.
5: Πρώτη, ναι, μετά αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιο αυτό και ποιος, τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
4: Μάλιστα.
5: Κάνουν και μια συνέντευξη του τέλους κάποιων προσώπων και λοιπά. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις και λοιπά με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιο το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή.
4: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή και ευρώ σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου στις αγορές Public ή στο public.gr. Επίσης να σας πούμε ότι έχω πολύ ωραία νέα σε σχέση με την ομορφιά. Για το πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από τον ήλιο, έχουμε το Sunkers Shield Cover BB Compact 50+. Είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεση του εμπλουτισμένη με νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει τις αντιπαθέστατες ρητίδες και τα σημαδάκια. Γίνεται η επιδερμίδα ματ με φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί, ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς υνόπνευμα και άρωμα. Το Luxurious Sunker Cover BB Compact 50 είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Κοίτα εδώ πέρα η Μπέτι Μαγκύρα, κοίτα πως είναι ντυμένη.
5: Είναι 70's.
4: Αυτό είναι, είναι...
5: Κακό 70's, αλλά είναι
4: 70's. Έλα με, ζαλίζε
5: μου με. Και συνήθως είναι ωραία. Εντάξει, και αυτή μια κακή στιγμή, μωρέ μου. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι της που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα της και τη Μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου της, μία τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
4: Ναι.
5: Δείχνει λίγο. Δεν περνάω πολύ καλά. Αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
4: Ναι.
5: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
4: Ναι.
5: Αλλά όταν μεσημέρι να έκανε ζέστη, να είχαν φάει βαριά. Κατάλαβες τώρα.
4: Ναι.
5: Αυτά.
4: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
5: Ναι, όντως.
4: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
5: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε έξω τρελά μας τα κέφια όλοι.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Εντάξει. Κοιτάς, δηλαδή διαβάζεις την επικαιρότητα και είναι όλα απλά. Δεν διαβάζεις κάτι καλό να πεις. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
4: Είμαστε όλοι.
5: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
4: Αυτά, παιδιά, είναι.
5: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
4: Views μιλάμε απίστευτα.
5: Γιατί γελάς, γι' αυτό.

0: Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζομαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Και κάνει, σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
1: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το Ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην γκρούπα μου να μην έχω
0: εγώ
1: να μιλήσω μαζί. Είναι διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, σου λέει τα δικά του. Και βασικά παίρνει το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
0: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
1: Γιατί βαριέσαι, για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
0: δεν είναι
1: απόλαυση.
0: Είναι απόλαυση, όχι.
1: Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πε μου τα νέα σου.
0: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλί μου. Και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το μαλλί.
1: Εντάξει τώρα.
0: Να σου πει βουρτσάκι.
1: Έχει πέσει πιο κουλέ κομμότρε, εντάξει.
0: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν. Που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και βγαίνει ένα κουκουλάκι.
1: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
0: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή μιλάμε και, και με σταθερό αποτέλεσμα.
1: Και με τη βαφή.
0: Όχι βαφή.
1: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
0: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει αυτόματα, μηχανήματα.
1: Σε αυτόματο μηχάνημα.
0: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Αχ, πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώς θα σε λούσει.
0: Τι εννοείς.
1: Θα πας λουσμένη από το σπίτι.
0: Φαντάζομαι πως δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
1: Χειμωνιάτικα δηλαδή, θα πας λουσμένη από το σπίτι. Μα
0: στον δρόμο, καλέ.
1: Ωραία, δεν θα βγεις. Πώς θα βγεις λουσμένη έξω.
0: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτός.
1: Κατάλαβα, όλη με πνευμονία.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα λούζει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
1: Για εργατικές κατοικίες είναι αυτό.
0: Τι λες καλέ.
1: Τι λες καλέ.
0: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμως.
1: Ναι.
0: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρές, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό και να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
1: Τον Ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίρ.
0: Εγώ μη με τον είχα, με τον αφήνω.
1: Α, εντάξει, εσύ.
0: Αυτά στην Κίνα.
1: Εσένα δεν σ' αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
0: Τι εννοείς?
1: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι,
0: ναι,
1: και θα σε κουρεύει.
0: Ναι, αλλά θα
1: και
0: κάνει
1: να από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλα αυτό.
0: Θα δίνω φωτογραφία πως τι κούρεμα θέλω.
1: Και
0: ρε,
1: τι έχει ψαλιδάκια, έχει.
0: Ναι, ψαλιδάκια.
1: Γύρω γύρω.
0: Ναι.
1: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει το λαρίκι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί, δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το λανσάρουν λέει ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν
1: έλα
0: είναι.
1: Παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιος θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και εσύ θα πηγαίνει στο Ζαρμπαλίνο.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
0: Θα μας αρώνει.
1: Και θα μας αρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
0: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου, σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
1: Ε, ναι, ό,τι είναι τσιμόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
0: Θα σου αρώνει και το πρόσωπο και να σου κάνει και προτάσεις τις αρέσει.
1: Ναι.
0: Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να έρχεσαι να συνέρχεσαι.
1: Και πες ότι σε βγάζει καζαγκούγκου. Πες μου με ποιον θα τα βάλεις. Αρχίζει να κλωτσάς το μηχάνημα.
0: Θα το κλειδώ, χώσω. Αχ. Θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Βασικά θα πήγαινε μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
1: Α, ωραία. Είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
0: Ή δεν έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πως είσαι πριν και μετά.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Και αν,
1: το πριν και το μετά φοβάμαι.
0: Έλα μωρή, γιατί.
1: Τι γιατί, εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, από την άλλη μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton.
1: Α,
0: και
1: μεγάλη.
0: Βγήκαν να τη φάνε.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και έτσι γράψαν το παιδί, δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να άι παράταμε.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση.
0: Να
1: θέλω
0: ακολουθεί.
1: Να με κοιτάξετε στα μάτια.
0: Ναι.
1: Θέλετε να κερδίσετε κάθε φορά που ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας ή την κατοικία σας. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό τις κάρτες σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά

0: σου σε αγορές public ή στα καταστήματα public. Τέλεια.
1: Λοιπόν, μία influencer λέει, μάλλον ένας influencer, ένας wellness coach, από αυτούς οι οποίοι σου λένε ότι χαλάρωσε, είναι ένα χαρούμενο ρωματισμό κλπ. Πέθανε μετά από detox με δηλητήριο βατράχου.
0: Α, Παναγία μου.
1: Σε μία τελετή που δεν είναι τελετή κάμπο. Πέρα στον πέρα κάμπο.
0: Ναι, πέρα στον πέρα κάμπο, πάρ' τον κάτω.
1: Λοιπόν, αυτός έκανε μία τελετή αμφιλεγόμενη με δηλητηριώδηση κρίση βατράχου από τον Αμαζόνιο. Έκανε δηλαδή την τελετή καθαρισμού με την ουσία αυτή και λοιπά και έπαθε.
0: Τριχόπτωση και αρχές φαλάκρα.
1: Έπαθε μεγάλη ζημιά ο άνθρωπος, τοξινιάστηκε εντελώς και μας χαιρέτησε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η διακήρυξη της Ρόδου φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεκδίκηση περισσότερων πόρων, ισχυρότερης περιφερειακής πολιτικής και μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχμες εξαπέλυσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συναντούν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες περιμένουν από τους εκπροσώπους και τους φορείς της περιοχής ουσιαστικές λύσεις και υπεύθυνη στάση. Όπως σημείωσε, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και οι υψηλοί τόνοι δεν βοηθούν την τοπική κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη από σταθερότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη να διατηρηθεί ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού και αλληλοσεβασμού, επισημένοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να προχωρά μπροστά μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και όχι μέσα από δικαστικές λογικές. Ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον των νησιών του Νοτιού Αιγαίου έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμιζόντας ότι η περιφέρεια αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση πληθυσμού της τάξης του 61%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στα νησιά, την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Νότιο Αιγαίο αναδεικνύεται σε έναν τόπο που όχι μόνο διατηρεί τον πληθυσμό του, αλλά προσελκύει και νέους κατοίκους, σε μια περίοδο όπου πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η Ελλάς αποτελεί μια συμπαράταξη με στόχο, όπως είπε, τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, ειλικρινής και απελευθερωμένος. Ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Αποστολίδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι η επιστροφή του κ. Τσίπρα κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, να μην απέχουν από τις επερχόμενες εκλογές. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της Νέας Αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Η απόφαση ληφθή επί το σχετικό αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους λόγω των εκτεταμένων έργων ανακαίνησης στο ιστορικό κτίριο. Παρέμβαση στις πηγές Καλλιθέας πραγματοποίησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προχωρώντας σε ενέργειες που έχουν στόχο να διασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αγιαλό της περιοχής. Η κίνηση έγινε έπειτα από διαπιστώσεις που αφορούσαν τον τρόπο χρήσης της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονταν με την εκτεταμένη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είχε προηγηθεί έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΣΥΜΗ μεταφέρονται στη Βουλή, καθώς 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς 5 συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία του νησιού, ιδιαίτερα εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται θέματα υγείας, λειτουργία των παραλίων, οι περιβαλλοντικοί χαρακτηρισμοί χρήση των αγιαλών, καθώς και ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα και αλληλεία. Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών υπόδομων της Ρόδου αποτελεί η πρόταση χρηματοδότησης ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο Δήμος Ρόδου για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στη βελτίωση των συνθήκων για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα έχουν την 5η-28 Μαΐου τα τρία ΚΕΠ του Δήμου ΚΟΣ στην πόλη της ΚΟΣ, στο Πυλί και στην Αντιμάχια, προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής. Σημαντική όθηση αποκτά το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, καθώς στήθεται πλέον υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και εξασφαλίζει χορηγική υποστήριξη, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
11: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
12: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
15: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
16: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
15: Και ηρεμία.
16: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
17: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100-68-172.
19: Στη high season τρέχεις non-stop.
20: Παιδιά, την παραγγελία.
21: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
22: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
23: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
24: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
25: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
27: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια.
4: Καλησπέρα, καλά

0: Έχουμε πολύ ωραίο καλεσμένο. Έχουμε τον Παναγιώτη Σοπιάδη, ο οποίος θα μας πει τους τίτλους του μόνος του, γιατί εγώ θα τα μπερδέψω. Η Μαρία έρχεται και εκείνη.
1: Τι την έκανες, που την έδιωξες?
0: Παιδιά, έχουμε εδώ πέρα βέβαιες πράγματα, αθάματα.
1: Δουλειές. Καλησπέρα. Λοιπόν, τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές και σε ξέρει και ο κόσμος. Μας έχει ταξιδέψει.
1: Αυτό. Εντάξει, το βασικό αντικείμενο είναι ο τουρισμός. Ήμουνα για χρόνια στον Αστέρα, στο Four Seasons κτλ. Και εδώ και 2-3 χρόνια μαζί με κάποιους συνεργάτες έχουμε τη White Label. Η White Label είναι μια εταιρεία συμβούλων η οποία δουλεύει πίσω από τα μεγάλα project που συμβαίνουν. Ετοιμάζουμε τα project, τα φέρνουμε στην Ελλάδα, τους βοηθάμε να τακτοποιηθούν και βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά τους, κυρίως ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα και εστιατόρια κτλ.
0: Και μας έλεγες πριν, λέγαμε που μιλούσαμε πριν έξω, όταν ήταν εδώ το δελτίο ειδήσεων, μας έλεγες ότι αυτό το θέμα που έχει γίνει με τον πόλεμο έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Όχι ότι δεν το ξέρουμε, αλλά εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα θα μας τα πεις καλύτερα πώς έχει επηρεάσει τον τουρισμό και τα πάντα.
1: Κοίτα, το πρακτικό κομμάτι είναι ότι αυτή όλη η ιστορία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έκλεισε μεγάλα αεροδρόμια. Έκλεισε το Ντουμπάι, έκλεισε το Αμπουντάμπι, που σημαίνει ότι ο κόσμος από την Αυστραλία, ο κόσμος από την Ασία δεν είχε πρόσβαση να έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm.
0: Και έχει ακυρώσει ήδη και
1: πάρα πολλά.
0: Έχουν γίνει πολλές ακυρώσεις.
1: Ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν. Καλό στη Μαρία.
2: Μια καλαταγγελία. Η Σάσα Σταμάτη, το έκανε επίτηδε, νομίζω ότι είχε συνεννοηθεί με την Έλληνα, να με καθυστερήσει στο καφέ για να σε έχει Έλληνα. Μονάχους.
0: Τον είχα μονάχους, έξω εγώ και μέσα δεν υπήρχε λόγος.
1: Προσπαθούσα να πάρω τη θέση σου, αλλά τελικά ήρθες.
2: Λοιπόν, Παναγιώτη Σορπιάτη, εδώ τα.
1: Τα κακά κορίτσια, ναι.
0: Λοιπόν, μας λέμε για το πώς έχει επηρεάσει τον τουρισμό και τα πάντα αυτός ο πόλεμος.
2: Λοιπόν, εγώ λέω να πάω στο Ντουμπάι τώρα, αυτή την εποχή που οι Σουίτες έχουν μόνο 70 ευρώ.
1: Κοίτα, θα βρει και με 1 ευρώ αν πας τώρα και επίσης μπορεί να σου δώσει και ένα χατζηλίκι άμα πας.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι άδειο το Ντουμπάι, είναι αλήθεια?
1: Λοιπόν, θα κλείσω αυτό που έλεγα και θα φτάσω σε σένα. Οπότε, κλείνοντας αυτά τα μεγάλα αεροδρόμια, η Ασία και η Αυστραλία δεν είχε τρόπο να έρθει εδώ. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προφανώς δεν ήταν αρκετό και να καλύψει όλο αυτό, να κάνει replace το Αμπουντάμπι, το Ντουμπάι, τα αεροδρόμια του Κατάρ και των γύρω χωρών. Οπότε, το πρώτο κρυολόγημα ήρθε τον Απρίλιο και τον Μάιο, που δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, ξέρουμε ότι πολλές μεγάλες επενδύσεις στη χώρα, είτε αφορούν την Κρήτη, είτε αφορούν την Πελοπόννησο, είτε την υπηρετική Ελλάδα, είτε τα νησιά, είναι από οικογένειες που δραστηριοποιούνται οικονομικά εκεί, δηλαδή ο αραβικός κόσμος. Αυτά τα κεφάλαια πλέον δεν θα αποσταματήσαν, θα πω ότι έχουν μειωθεί αισθητά.
0: Ναι.
1: Το Ντουμπάι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Το ότι είναι άδεια τα ξενοδοχεία, πώς ορίζεται? Υπάρχουν ξενοδοχεία που, αν μπεις αυτή τη στιγμή μέσα να κλείσεις δωμάτιο, φαίνονται fully booked. Στην πραγματικότητα είναι κλειστά, δεν δέχονται κρατήσεις. Αλλά επειδή δεν θέλουν να κλείσουν.
2: Κάνουν ανακαινήσεις, λέει, τα περισσότερα ξενοδοχεία.
1: Υπάρχουν άλλη μια σειρά ξενοδοχεία.
2: Για να δεις πόσο στο ρεπορτάζ είμαι μέσα.
1: Έχουν κλείσει για ανακαίνιση. Είναι ακριβές.
2: Λόγω του ότι δεν είχαν κόσμο.
1: Δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά σε πολλά από αυτά δεν γίνονται ανακαινήσεις. Απλά είναι κλειστά για ανακαίνιση. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν ξενοδοχεία που λειτουργεί μόνο το ισόγειο, που είναι τα δύο εστιατόρια, το λόμπι κτλ. Γενικά.
0: Άρα κλείνεις δωμάτιο ή όχι για να μένεις?
1: Αν θες να πας, προφανώς και θα βρεις. Και θα βρεις και σε τιμή, όπως είπε και η Μαρία, σουίτες σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Αλλά δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι, αφενός και αφετέρου. Μέχρι να μπει το νερό στα βλάκι, δεδομένου ότι αυτές οι αγορές Ιούλιο-Αύγουστο είναι νεκρές λόγω του καιρού και των υψηλών θερμοκρασιών, πιάνουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και αυτά τα κρυολογήματα γύρω-γύρω, μέχρι τώρα ήταν από το βορρά, από τον πόλεμο επάνω, τώρα είναι τον πόλεμο κάτω, δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους σε καμία περίπτωση.
2: Λοιπόν, συζητούσαμε κάτι φίλους χθες και μου έλεγαν ότι το Ντουμπάι, παιδιά, μας δείχνει πώς θα είναι από εδώ και πέρα η ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τώρα το Ντουμπάι ήταν ο απόλυτος προορισμός. Δηλαδή, είχαμε COVID, όλος ο κόσμος πήγαινε Ντουμπάι, αν θυμάσαι, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές. Ήθελε να ζήσει χαηλίκια, πήγαινε Ντουμπάι. Πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν οικονομική άνεση αγόραζαν σπίτια στο Ντουμπάι. Πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν οικονομική άνεση έκαναν επενδύσεις στο Ντουμπάι και επίσης είχαν τα χρήματά τους σε τράπεζες στο Ντουμπάι. Λοιπόν, από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Και σήμερα είναι το Ντουμπάι, αύριο μπορεί να είναι το Λονδίνο, μεθαύριο μπορεί να είναι η Κίνα, λέω.
1: Καλά, αν τα πιάσουμε ένα-ένα και δούμε το impact που είχε ο COVID και απλά ξυπνήσαμε ένα πρωί και είχαν κλείσει τα πάντα. Περάσουμε στο Brexit, που ξαφνικά το Λονδίνο έπαψε να είναι η μεγάλη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πολλά πράγματα μεταφερθήκαν στο Παρίσι, μεταφερθήκαν στο Βερολίνο, μεταφερθήκαν
2: Βεβαίως.
1: Εκεί που μπορείς πιο άνετα να κινηθείς. Δούμε τι σημαίνει αυτή στην Ντουμπάι. Αν κάτι μαθαίνουμε πλέον που σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι τα είχαμε δει όλα. Είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
2: Δεδομένο και σταθερό. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι γενικά στις επαγγελματικές ιδέες, στα οικονομικά κλπ. Πρέπει να υπάρχει λεγόμενη διασπορά.
1: πρέπει να υπάρχει διασπορά και πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη. Καμιά φορά έρχονται στο γραφείο και με ρωτάνε τι να κάνουμε. Πρέπει αυτό που πα να πάρει στην αγορά.
2: Να πούμε ότι έχει ένα γραφείο στρατηγική πάνω στον τουρισμό.
1: Τη White Labor, ναι. Στην οποία στο γραφείο δεν έχετε έρθει. Πρέπει να έρθετε, κυρίε.
2: Είναι πολύ design.
1: Είναι πολύ.
0: Θα έρθουμε. Εγώ νομίζω ότι το κόλπο σε όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε επαγγελματικά είτε σε προσωπικό επίπεδο, είναι προσαρμογή. Μάθει να προσαρμόζεσαι.
1: Αφενός να ξέρει ποιο είναι το κοινό σου. Δεν μπορούν πλέον. Δηλαδή, κάποτε άνοιγε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο και επειδή έγραφε Μύκονο, γέμιζε. Άνοιγε στο κέντρο τη Αθήνα και έλεγε Αθήνα και γέμιζε. Αν αυτή τη στιγμή δεν ορίσει το προϊόν σου με τρόπο το οποίο να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και αν δεν πα εσύ να βρει αυτέ τι αγορέ για να του δηλώσει την ύπαρξή σου σε μια εποχή πληροφορίας από Instagram, TikTok, Twitter, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά τα μέσα που βγαίνουν κάθε εβδομάδα καινούργια και να τα παρακολουθείς, δεν θα δουλέψεις ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Αν ξέρεις τι φτιάχνεις, για ποιον το φτιάχνεις, πού απευθύνεσαι, έχεις εντοπίσει το κοινό σου και πας εκεί να το κάνεις, να το επικοινωνήσεις για να φέρεις έσοδα, τότε θα πετύχεις. Όχι όπως μέχρι προχθές σε ένα βράδυ.
0: Αλλά με κόπο και χρόνο.
2: Βγαίνει ευνοημένη η Ελλάδα από όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια πτώση παγκόσμια γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση.
1: Προφανώς.
2: Παρόλα αυτά όμως έχουμε τη σταθερότητα, έχουμε την υποδομή, είμαστε πιο έτοιμοι από άλλες φορές.
1: Κοίτα, το εντυπωσιακό που συμβαίνει με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πλέον ότι όντως όλο αυτό που συζητούσαμε για πολλά χρόνια γίνεται προορισμός όλων των εποχών. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα με ξενοδοχεία που ανοίγουν στα βουνά, τα οποία έχουν πληρότητες 12 μήνες. Έχουμε παραδείγματα με ξενοδοχεία στα μεγάλα νησιά, δεν θα πω για τα μικρά νησιά, τα οποία έχουν επεκτείνει τη σεζόν. Και όλο αυτό έχει γίνει γιατί πλέον το wellness που όλοι αγαπάμε έχει γίνει βασικό κριτήριο. Όλοι θέλουν την ηρεμία, όλοι θέλουν την ξεκούραση, όλοι θέλουν τις θεραπείες όλες αυτές που σε κάνουν να αναζωογονείς.
0: Και με την κλιματική αλλαγή έχει πάει.
1: Μπράβο.
0: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης. Προτιμάει ο κόσμος να μην ζεσταίνεται, να μην σκάει από τη ζέστη.
1: Σωστά. Οπότε όλο αυτό έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για κάποιες επιχειρήσεις που το έχουν σκεφτεί και το έχουν προβλέψει να λειτουργήσουν περισσότερους μήνες. Τώρα, στα νησιά όπως η Μύκονος, όπως η Σαντορίνη, όπως η Πάρος, διαβάζουμε όλοι τι συμβαίνει. Κάνουν και αυτοί τα κύματά τους, κάνουν τους κύκλους τους. Δεν είναι η καλύτερη εποχή για αυτά τα νησιά. Τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι δεν ήταν τα καλύτερα καλοκαίρια που έχουν περάσει. Βέβαια, υπάρχουν μικρά βήματα τα οποία τα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, φέτος περιμένουμε όλοι με αγωνία το καινούργιο Four Seasons στη Μύκονο. Η είδηση του ανοίγματος αυτού του ξενοδοχείου στη Μύκονο είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης. Τα γυρίσματα της Emily in Paris που είναι αυτή τη στιγμή στη Μύκονο είναι μια τεράστια διαφήμιση που σίγουρα θα συμβάλλει στο να ξαναδούμε το νησί αυτό στις σωστές οθόνες από τους σωστούς ανθρώπους. Και να μην πάμε μόνο για τα Σαββατοκύριακα παρεκτροπών και διασκέδασης. Και μιλώντας για την Emily in Paris, να πούμε και αυτό που ζήτησαμε πριν έξω, ότι γυρνώντας τώρα από τις Κάνες, όπου είχα βρεθεί παρέα με κάποιους συνεργάτες, η δύναμη που έχει ο κινηματογράφος, η δύναμη που έχουν αυτά τα γυρίσματα, η δύναμη που έχει αυτή η εικόνα που ταξιδεύει, είναι. Δεν μπορεί να καταγραφεί. Ναι, δεν μπορεί να καταγραφεί. Φαντάζομαι αυτό ένα επεισόδιο, ας πούμε, ενός serial ή μια ταινία, θα παίζεται για πολλά χρόνια ξανά και ξανά. Και αυτό το backdrop από πίσω, ο χώρος που γίνονται τα γυρίσματα, είναι μια διαρκής υπενθύμηση του πού έγινε αυτό. Αυτό είναι μια διαφήμιση που έχουμε δει τι είχε γίνει με το Μαντόλινο του Λοχαγού Κορέλη. Έχουμε δει τι είχε γίνει με το Μάμα Μία Σποράδες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Μπορυβόη, τον Όλαν, με
0: εδώ
1: έγινε
0: ένα τους παξούς με τον Παπακαλιάτη.
1: Με τον μαέστρο του Παπακαλιάτη. Όλα αυτά δεν πληρώνονται. Όσο πιο και να είναι το κόστος παραγωγής για να γίνει αυτή η ταινία, τα ανταποδοτικά ωφέλη αυτής της εικόνας που ταξιδεύει δεν πληρώνονται. Και συμμετέχοντας πρόσφατα σε κάποια meetings στις Κάνες, στο τελευταίο φεστιβάλ τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν βλέπεις μπροστά σου τα νούμερα και βλέπεις μπροστά σου τους ηθήνοντες να μιλάνε γι' αυτό, είναι σοκαριστικό πόσο αυτό μπορεί να μας δείξει.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Εσύ τώρα γύρισες, Παναγιώτη, σοπιάδι από την Κιανή Ακτή.
1: Καλά, τώρα είμαι σίγουρος ότι από όλα αυτά που τις είπα προηγουμένως, μόνο αυτό κράτησε.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Ναι, άστα, έχω κουτσομπολιά, έχω πολλά κουτσομπολιά.
2: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα που είμαστε στο κόκκινο χαλί και περπατάμε και είμαστε από εδώ, παπαράτσι από εκεί, παπαράτσι από
2: τι
1: εδώ.
2: Τι φόρεσες?
1: Ένα λευκό ταξίδι, να μπει στο Instagram να το δει.
2: Καταρχήν πρέπει να έχει ξαναπάει και κάνει το κόκκινο χαλί.
1: Σε παρακαλώ τώρα, έλεγα να φύγω. Έλεγα να φύγω.
2: Δεν το ξέρα, ρε παιδί μου.
1: Έκανε
2: χαλό.
1: Δεν έκανα εγώ χαλό. Κάτσε να σου δείξω το γραφείο στο Instagram, μόλι τελειώσουμε. Εκεί είμαστε με στην καλή χαρά.
2: Έπρεπε να πει Παναγιώτη, Greek καμάκι.
1: Όχι, παιδί μου, του είπα φίλο.
2: Ζήσε το μύθο σου στο Ελλάδα.
1: Είπα, είμαι φίλο τη Μαρία Λεμονιά και εξαφανίστηκαν τα security. Φύγαν όλοι. Άνοιξε το κόκκινο χαλί και βγήκαν οι παπαράτσι. Μόλι είπα Μαρία Λεμονιά γκαλά μαγκαζίν, να δει τι έγινε.
2: Λοιπόν, για πε την εμπειρία.
1: Λοιπόν, και ανεβαίνω το κόκκινο χαλί, τι να κάνω. Άνθρωπο πηγαίνω εκεί πέρα, μου έτσι.
2: Και
1: βλέπω
2: μια κοκαλιάρα μπροστά.
1: Και βλέπω μια τύπησα, η οποία, παιδιά, από τα 50 μέτρα, μόλι κατέβει αυτοκίνητο, γιατί μπορεί το χαλί να είναι και 100 μέτρα, έλαμπε. Φορούσε ένα κόσμο στο λαιμό μέχρι το στήθος, γεμάτο διαμάντια. Απλά είδα κάτι μέσα στο φως, μέσα στον ήλιο που έλαβε.
2: Απαστράπτουσα.
1: Και καταλαβαίνω ότι ξαφνικά χτύπησε στην αγκαλιά μου, οπότε καταλαβαίνω ότι κάποια είναι και καθυστερώ να ανέβω τα σκαλιά τώρα για να δω ποια είναι.
2: Έπρεπε να την πάρει σαν καζέ και να ανέβετε μαζί.
1: Παίζει να μην ζούσα τώρα.
2: Καλά, ο ένα είναι ο Παναγιώτης, η άλλη κοκάλο ποια είναι.
1: Και σκάει, παιδιά, τον Ντεμάκη, η Ντεμούλα, η Ντέμι Μουρ, η οποία, εντάξει, μια κούκλα, ένα μαγικό.
2: Τι μια κούκλα τώρα, να άκου. Αν ήρθε να μα ρίξει το ηθικό μα.
1: Όχι. Ότι έλαμπε. Αλλά. Εντάξει, ήταν πιο σκηνή, δεν έχει.
2: Γιατί είναι τόσο αδύνατη άραγε.
1: Δεν ξέρω εσύ, Έλληνα.
2: Πέρυσι ήταν θεά πέρυσι.
1: Ξέρεις, τη βλέπεις να πλησιάζει.
2: Είναι αδύνατη τόσο.
1: Είναι πανέμορφη, χτενισμένη, μακιγιαρισμένη, κούκλα με τα φορέματά της.
2: Μας έχεις δει εμάς βαμμένες, χτενισμένες με τα φορέματά μας.
1: Δεν έχετε κάνει πάταγο. Και φτάνει κάποια στιγμή και περνάει από δίπλα και λες, όχ, γιατί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή όταν τη δεις από κοντά και δεις πόσο σκέλετον, λες, γαμώ το μου.
2: Κρίμα. Ποια άλλη είδες ή ποιον άλλον είδες? Έπρεπε να βγάλεις από την τσέπη σου ένα κεφτεδάκι.
1: Και σου πω μπούκωσε. Να της πω έλα εδώ, σου έχω κεφτεδάκι.
2: Ναι.
1: Βέβαια το πιο ωραίο σημείο ήταν, σας έχω πει 500 φορές ότι με τα ονόματα είμαι τραγικός, είμαι παράδεκτος. Καθόμαστε τέλος πάνω στην τελετή να ξεκινήσει τελετή κτλ. Και είχαμε τα ειδικά βραβεία. Όπου βραβεύσαν τον Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος έχει κάνει όλες αυτές τις μαγικές ταινίες κτλ. Και κατεβαίνει ο τύπος ένα cool τυπάκι, πήρε το βραβείο του, τους ευχαρίστησε, ήταν σε μια φάση τώρα, τι θέλω εγώ εδώ πέρα. Και ήταν όλο το σκηνικό wow.
2: Άλλους επώνυμους, παιδί μου, πέρα από την Ντέμι Μουρ, δεν είδες ηθοποιούς, άνδρες, γυναίκες.
1: Δεν θυμάται ονόματα.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, η Κρουαζέτ είναι κάτι μοναδικό.
1: Η Ελλάδα. Είδα την Τζέιν Φόντα. Το θυμήθηκα τώρα, γιατί ήταν μπροστά μου μια κυρία με γκρίζο μαλλί και τη φωτογραφίζανε σαν.
2: Είναι τόσο θεά όσο το βλέπουμε.
1: Είναι το Μάρα.
2: Είναι
1: η επιτομή του κουλ. Δεν υπάρχει τύπησα. Γιατί προχωράει αυτή μπροστά τη φωτογραφίζουν, γίνεται χάος. Οπότε μας κατάνε λίγο πιο πίσω να μην μπούμε στην εικόνα. Και κάποια στιγμή που τελειώνει, γυρνάει και μου λέει: Sorry, but they think I'm beautiful. Βασικά δεν το έπεσε, το έπεσε όσο περιμέναμε. Συγγνώμη, αλλά αυτή νομίζω ότι είμαι όμορφη, ας πούμε, και ασχολείται μαζί μου.
2: Σε
1: μια τέτοια φάση. Θεά.
2: Σε αυτήν έπρεπε να δώσει ένα χαπάκι τη οπόρωση.
1: Αυτή βασικά πολλά χαπάκια θέλει, αλλά τέλος πάντων η τύπησα είναι τόσο κομπλεξάριστη και τόσο cool που δεν υπήρχε.
2: Λοιπόν, η κρουαζέτ είναι κάτι μοναδικό. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα που λέμε εμείς, μπορούμε να γίνουμε ποτέ κάτι τέτοιο ή θα γίνουμε κάτι άλλο?
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν εκεί πέρα, ειδικά τη μέρα που έφευγα, ρε παιδί μου, επειδή έβλεπες η Λορεάλ είχε πάρει. Όχι, συγγνώμη, λέω εταιρείες, δεν πειράζει. Είχε πάρει ένα ολόκληρο ξενοδοχείο, το Κάρλτον, ας πούμε, μαγικό ξενοδοχείο, και είχε μέσα τις σουίτες, παρουσίαζε προϊόντα, μπαινόβγαινε κόσμος. Το άλλο ξενοδοχείο παραδείγματο του Μαρτίνες.
2: Το Μαρτίνες που λέει το αγαπάω.
1: Δίπλα, ναι, event, πράγματα, θάματα, μπαίναμε στα κοκτέιλ, βγαίναμε στις δεξιώσεις, μπαίναμε στα πάρτι. Εμείς γιατί, ρε παιδί μου, δεν έχουμε βρει τόσες διοργανώσεις κάνουμε? Γιατί δεν έχουμε πιάσει μία όλοι μαζί ζεστά να το κάνουμε αυτό το πράγμα?
2: Γιατί ο ένας θέλει να βγάλει το ματάκι του άλλου.
1: Δηλαδή ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, νύχτας πρεμιέρας στην Αθήνα, δεν ξέρω τι άλλο από εδώ, τι άλλο από εκεί. Κάτι στη Σύρο, κάτι στην Κρήτη, κάτι στην Κέρκυρα. Ένα πράγμα το οποίο να μαζεύει
2: γίνει
1: για 10
2: μέρες.
1: Ναι, για 10 μέρες, ρε παιδί μου. Πόση διαφήμιση ήταν αυτό? Ναι. Το ότι αυτά τα βιντεάκια με αυτό το κόκκινο χαλί και με αυτά τα event και τα party που ήταν, έτρεχε ο κόσμος όλη
0: μέρα.
1: Εντάξει,
0: όμως αυτά μόνο εκεί δεν γίνονται. Σε ποιο άλλο μέρος του κόσμου γίνονται?
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή αυτοί έχουν καταφέρει να είναι εκεί η Μητρόπολη του κινηματογράφου.
1: Οι Κάνες έχουν το φεστιβάλ που ουσιαστικά είναι σημαντικό, γιατί
2: ναι,
1: γίνονται και μεγάλες αγοροπολισίες
2: ναι,
1: των ταινιών.
2: Και η Βενετία.
1: Η Βενετία έχει το φεστιβάλ, λέω μόνο φεστιβάλ, παρουσιάζονται ταινίες.
0: Ναι. Τέλος.
1: Υπάρχει το Βερολίνο, ξέρω εγώ. Υπάρχει...
0: Το Βερολίνο δεν έχει καμία σχέση τώρα. Είναι φτώχεια.
1: Φτώχεια είναι, σαφώς.
0: Δεν έχει την κλαμουριά αυτή.
1: Όχι.
0: Άμα να κάνουμε κάτι και να είμαστε τώρα σαν αυτό, το θέμα είναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ένα καινούργιο θέμα. Μην έχει να κάνει με τον κινηματογράφο. Α φτιάξουμε κάτι κάπου που να μπορεί αυτό
0: το πράγμα. Δεν έχουμε αυτό το λάθημα που θα μπορούσε αυτό να
1: προστατήσει. Το δαγκώνουμε μόνοι μας χωρίς λόγο.
2: Η Βενετία, για παράδειγμα, έχει και την Biennale που είναι συγκλονιστικό.
1: Άντε. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε 5 ανθρώπους να βάλουν τα έργα τους, να φέρουμε και άλλους 3 καλλιτέχνες να μαζευτούμε μια εβδομάδα σε ένα νησί?
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ή έχουμε στην Ελλάδα τόσο καλά ξενοδοχεία όσα βλέπουμε?
1: Εννοείται
2: στην
1: Κιάνη. Ότι έχουμε πλέον.
2: Έχουμε
1: σε αυτό που
2: με
1: λέγατε
2: αντίστοιχα
1: πριν,
2: σέρβις.
1: Σε αυτό που λέγατε πριν και οι δύο υπέροχες κυρίες εδώ, πλέον έχουμε μαγικά ξενοδοχεία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει ψυχή και σώμα. Έχουμε ανθρώπους που έχουν βάλει τα χρήματά τους. Έχουμε ανθρώπους που έχουν δει την εμπειρία.
0: Τα οποία ανήκουν σε Έλληνες τα ξενοδοχεία αυτά ή είναι από όλα τα έθνη του κόσμου?
1: Έχεις ένα καλό point, Έλενα, αλλά έχουμε και αξιόλογες ελληνικές προσπάθειες.
0: Okay.
1: Δηλαδή...
2: Κοίτα, και στο εξωτερικό το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, καλά ξενοδοχεία στο Παρίσι δεν τα έχουν βγάλει.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Βέβαια υπάρχουν και ξενοδοχεία στο εξωτερικό που έχουν και Έλληνες μετόχους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πλέον είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα σε επίπεδο ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Υπάρχει μια λίστα με ξενοδοχεία απλωμένα σε όλη την Ελλάδα που μπορώ να πω ότι θα τα ζήλευε κανείς.
2: Εγώ θα ήθελα να μας πεις ξενοδοχεία που είναι εμπειρία στην Ελλάδα και δεν τα ξέρουμε.
1: Και δεν τα ξέρουμε.
2: Εσείς
1: τα ξέρετε σίγουρα.
2: Ναι.
0: Καλά, εγώ δεν τα ξέρω, αλλά το θέμα τα ξέρουν αυτοί που θέλουν να έρθουν.
2: Και να πούμε και τι ιδιαίτερο έχει το κάθε ξενοδοχείο.
1: Κοίτα, τα βασικά ξενοδοχεία θα ξεκινήσω από την Αθήνα και θα βγω προς τα έξω. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την Μεγάλη Βρετανία. Μαγικό σέρβις. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας το Four Seasons. Συγκλονιστικό σημείο. Location. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτό που έχει γίνει στην Κρήτη με το Δάιος. Αυτό που γίνεται με την κυρία Μαμιδάκη τώρα που ανακοινίζει τα ξενοδοχεία της και έχει φτιάξει συγκλονιστικά σπα. Έρχονται τα βραβεία το ένα μετά το άλλο. Τι να πει κανείς για το Μάνα του κυρίου Μπατάγια, τι να πει κανείς.
2: Να πούμε όμως τι είναι το Μάνα.
0: Πες και που είναι το Μάνα κλπ.
1: Το Μάνα είναι χαμένο μέσα σε ένα παρθένο δάσος στην ορεινή Αρκαδία.
0: Δεν έχεις φύγει, γιατί είχαμε μείνει Αττική.
1: Ναι, όχι, βγαίνουμε, κατεβήκαμε λίγο πριν και τώρα πάμε προς την Αρκαδία. Όπου ουσιαστικά είναι λίγο ούτε πολύ 2 ώρες από την Αθήνα, δηλαδή μέσα σε αυτοκίνητο και σε 2 ώρες εκεί.
0: Αυτό, συγγνώμη, είναι για όλες τις εποχές του χρόνου.
1: Για όλες τις εποχές του χρόνου. Και να φανταστείς, Έλενα, ότι στο Μάνα, στην ορεινή Αρκαδία, δίπλα στα Μαγούλιανα, δίπλα στην Βιτίνα, πλέον βλέπεις Γάλλους, βλέπεις Αμερικάνους, βλέπεις Ελβετούς, οι οποίοι πάνε για να κάνουν πεζοπορία, για να κάνουν detox, για να μείνουν στην εξοχή, να κοιμηθούν με τα παράθυρα ανοιχτά και να ακούνε τους ήχους της φύσης. Είναι ένα παλιό σανατόριο που είχε χτίσει η Άννα Μελά, η αδερφή του Παύλου Μελά, τότε για να περιθάλπτει τραυματισμένους από τον πόλεμο, το οποίο αυτός ο άνθρωπος που το ανήκει πλέον σήμερα για μερικές, δεν ξέρω, δεκάδες χρόνια, το αποκατέστησε πλήρως όπως χτίστηκε και το έχει κάνει ένα ξενοδοχείο με 40 δωμάτια όπου ουσιαστικά πας για να ξεκουραστείς. Αφήνεις το αυτοκίνητό σου, κάνεις βόλτες στο δάσος, κάνεις τα μασά σου, τρως συγκλονιστικό φαγητό και περνάς υπέροχα.
2: Γιουφόρια.
1: Euphoria, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, πάμε προς πάρτι. Άλλη μαγική προσπάθεια. Οι εγκαταστάσεις σπα που έχει το Euphoria θα τις ζήλευαν πολλά ξενοδοχεία και στην Ελβετία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Κόστησε άπειρα χρήματα. Δεν ξέρω αν το πλάνο το αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα πίσω. Αλλά ξέρω ότι αυτό το ξενοδοχείο έχει πολλούς λόγους για να το επισκεφθείς.
2: Δεξαμενές.
1: Ναι, είδες που τα ξέρει. Δεν μας έχει αφήσει η Μαρία Παρμανάσα. Δεξαμενές.
2: Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει και νομίζει. Και είναι ωραίο
0: που τα ξέρει. Το μάνα το ήξερα. Τα άλλα τα ξέρω.
1: Δεξαμενές είναι παλιές δεξαμενές που κοιτάνε τη σταφίδα πριν φύγει στο εξωτερικό. Όταν,
0: τι παίρνει, σε ποια περιοχή είναι?
1: Στην Κουρούτα. Πάνω στην παραλία τη Κουρούτα. Mm-hmm. Μια μαγική αμμώδη παραλία, τελείωτη. Και είναι οι παλιές δεξαμενές. Μένεις μέσα στις παλιές δεξαμενές. Μια σύλληψη του ιδιοκτήτη, ένα απίστευτο πλάσμα, μαζί με την Κάπα Στούντιο, του αρχιτέκτονε του Καραπατάκηδε, που έχει σαρώσει τα παγκόσμια βραβεία ως κόνσεπτ, ως design, όπου κοιμάσαι με το παράθυρο ανοιχτό και ακούς τα κύματα, γιατί είναι πάνω στην παραλία. Απίστευτο ξαναδείο.
2: Και είναι παλιές δεξαμενές. Παλιές δεξαμενές,
1: οι οποίες κόπηκαν με αδιατάραχη κοπή. Αν το λέω σωστά, ουσιαστικά κάποια δωμάτια είναι ίδιες δεξαμενές. Και χρησιμοποιήθηκε ό,τι κομμάτι από το υλικό έχουν κόψει για να δημιουργήσουν πόρτες και παράθυρα και έχουν γίνει τα βήματα στις διαδρομές, έχουν γίνει τραπέζια, έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Ασύλληπτο κόνσεπτ.
2: Λοιπόν, άλλο στα νησιά.
1: Στα νησιά. Να πιάσουμε τα δικά μας νησιά. Να πιάσουμε τη Μύκονο ή να φύγουμε πιο έξω.
2: Να φύγουμε πιο έξω και να τελειώσουμε.
1: Ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ είναι στην αντίπαρο το Rooster.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τι έχουν φτιάξει άνθρωποι εκεί. Έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο όντως πας και ξεκουράζεσαι. Να πάμε.
2: Με μια σπάνια αρχιτεκτονική.
1: Πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Πολύ, πολύ ουσιαστικό σεβασμό στο περιβάλλον. Φοβερό σπα με ηχοθεραπείες και δεν ξέρω εγώ.
2: Όπου διασημότες από όλο τον κόσμο μπορεί να πίνει τον καφέ σου και να περνάει από μπροστά ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο Γκαλιάνο, όλοι οι άνθρωποι της μόδας.
1: Αυτή έχει κάνει θέμα τώρα, είμαι σίγουρος.
2: Με μια μπουτίκ,
1: καλά από μένα.
2: Με μια μπουτίκ που έχει συγκλονιστικά πράγματα από όλο τον κόσμο.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ναι, και που κανένας δεν δίνει σημασία σε κανέναν επώνυμο. Γενικώς υπάρχει μια έτσι.
1: Τώρα μόλις με πήγε στο πορτοχέλι. Εντάξει, το Αμάν εκεί πέρα είναι ο πιο αθόρυβος παίκτης της αγοράς. Είτε λέγεται οικογένεια Ομπάμα, είτε λέγεται Brand Pitt, είτε λέγεται οποιοδήποτε αθλητής. Ελικοπτεράκι από το Ελβέλ, κατευθείαν εκεί, ή από όπου βρίσκεται στην Ελλάδα, κατευθείαν εκεί, στη βίλα τους, ο παράδεισος κρυμμένος στο κρανίδι. Όπου πλέον αυτό που έρχεται τώρα στο Πορτοχέλι πια, η Four Seasons με ένα άλλο καινούργιο ξενοδοχείο, 120 δωμάτια σε 2.500 στρέμματα, ασύλληπτο. Six Senses σε 2 χρόνια, έχει χτιστεί ήδη, ετοιμάζεται πυροτοδός, 60 μαγικές σουίτες. Και τα δύο ξενοδοχεία με τις βίλες τους πάνω στο νερό, με μια κάλυψη που είναι λιγότερη του 7%. Δηλαδή, όταν έχεις κάλυψη οικοπαίδου λιγότερη του 7% και συντηρείς τα δάση και συντηρείς το φυσικό τοπίο γύρω σου, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε ξαφνικά μια καινούργια περιοχή μπαίνει στο χάρτη πολύ δυνατά.
2: Το Πορτοχέλι που είναι υπέροχος τόπος. Δηλαδή, έχει τα πιο ωραία σπίτια.
1: Και ουσιαστικά τον έβαλε στο χάρτη, το Αμάν και συνεχίζει πλέον στον ίδιο ρυθμό. Το ότι γίνεται μια τέτοια επένδυση μόλις για 120 δωμάτια της Four Seasons, μόλις 60 δωμάτια της Six Senses, καταλαβαίνουμε το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών που θα υπάρχει εκεί, έτσι. Πού άλλο να πάμε?
2: Θέλω να πω ότι για μένα το ξενοδοχείο με την πιο υψηλή αισθητική στη χώρα, ναι, είναι το Αμάν.
1: Εντάξει, έχει Ed Tuttle, μαγικός αρχιτέκτονας, ο οποίος πριν πεθάνει, πριν τελειώσει το έργο, έχει φύγει από τη ζωή, πριν τελειώσει το έργο, παιδιά, μου έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι στο Αμάν χρόνια, περπάτησε τους λόφους γύρω-γύρω, άκουμε λίγο, περπάτησε τους λόφους γύρω-γύρω και υπέδειξε πού θα φυτευτούν τα δέντρα, ούτως ώστε το τοπίο σε 20, 50, 80, 100 χρόνια να είναι αυτό που πρέπει περιμετρικά των εγκαταστάσεων. Κάνω λίγο εικόνα. Να περπατάς τώρα μέσα στα κατσάβραχα και μέσα στα βουνά σε τεράστιες εκτάσεις και να λες: εδώ θα μπει δέντρο, εδώ θα μπει θάμνος, εδώ θα μπει δέντρο, εδώ θα μπει θάμνος. Ούτως ώστε σε 50 χρόνια από όταν το φτιάξες να μπορείς να προβλέψεις ποια θα είναι η εικόνα.
2: Ο αρχιτέκτονας ποιος ήταν?
1: Ed Tuttle.
2: Ο οποίος έχει πάρει τις αρχαιολογικές κολόνες, αλλά δεν το έχει κάνει σαν ναό.
1: Ναι.
2: Αλλά πολύ δύσκολο. Για να μην γίνει kitsch και που είναι υπέροχο.
1: Μα θυμάμαι όταν άνοιξε το ξενοδοχείο αυτό και με είχαν καλέσει να πάω να το δω, είπα ότι εγώ στον Παρθενώνα δεν πάω να κοιμηθώ. Και αφήστε με ήσυχο. Και πήγα τη δεύτερη χρονιά. Γιατί την πρώτη χρονιά έλεγα δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Τη δεύτερη χρονιά όταν πήγα ήταν αδύνατο να κλείσω το στόμα μου. Ήμουνα με μια αίσθηση, τι είναι αυτό εδώ. Γιατί ουσιαστικά έχει φτιάξει τον Παρθενώνα και την Πλάκα, το χωριό κάτω από τον Παρθενώνα, αλλά με έναν τόσο όμορφο τρόπο, τόσο αισθητικά σωστό, χωρίς να αντιγράφει, αλλά να προσαρμόζει όλη αυτή την εικόνα και το influence που είχε αυτό το πράγμα στα εκεί δεδομένα. Και επίσης το άλλο μαγικό είναι ότι ανοίγεις τα μπαλκόνια σου και τα παράθυρά σου από τις βίλες που μένεις, και το τοπίο έξω είναι το άγριο τοπίο του τόπου. Δεν πήγε ξαφνικά να φυτέψει τουλίπες και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, το σεβάστηκε.
1: Μπράβο,
0: βλέπεις. Είναι λίγο σπάνιο στις μέρες μας αυτό, έτσι.
1: Κανείς, όχι σπάνιο. Είναι
0: ξεφνικά. Δεν γίνεται καταπατήσεις τώρα, αυτό δεν είναι λιγότερο.
1: Άνοιγες τα παράθυρά σου και βλέπεις έξω. Ανοίγεις τα παράθυρά σου, υπάρχει εκείνο το ξενοδοχείο, και βλέπεις έξω μαγικό τοπίο, αυθεντικό, παρθένο, όπως ήταν, όπως περιγράφεται στις αρχές τραγωδίες. Γιατί αυτή η περιοχή εκεί έχει φοβερούς μύθους.
0: Ναι.
1: Και λόγω της Επιδαύρου παραδίπλα.
0: Και είναι και κοντά ουσιαστικά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, ο δρόμος δεν είναι τόσο εύκολος, έχει αρκετή στροφή, αλλά πόσο είναι, 2,5 ώρες.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, μακρινό.
2: Ξενοδοχεία, συνοπεία.
1: Αυτή τώρα κάτι έχει στο μυαλό της.
2: Έχουμε, ωραία.
1: Ξενοδοχεία μέσα σε συνοπεία.
2: Ναι. Που γίνονται και γευσηγνωσίες φυσικά.
1: Τι έχει στο μυαλό
2: υπάρχουν
1: σου, έτσι,
2: υπάρχουν κάτι σουίτες νομίζω σε κάποια συνοπεία. Όπου είναι πολύ προσεγμένες. Νομίζω ότι η κόρη του Σάλα είχε κάνει κάποια. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το εινοποιείο. Και μένεις και είσαι πολύ κοντά στα μπέλια κλπ. Και έχεις την δυνατότητα της γευσηγνωσίας.
1: Στην επόμενη εκπομπή θα σας φέρω νέα για καινούργια ξενοδοχεία που γίνονται. Απλά ας δέσουν, ας γίνουν και μετά θα σας φέρω τα νέα.
2: Έχουμε πολλά που πρόκειται να γίνουν.
1: Έχουμε, ξέρεις τι, έχουμε μια πολύ μεγάλη στροφή και χαίρομαι πολύ γιατί συμμετέχουμε σε αυτά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη στροφή στην ποιότητα. Δηλαδή, έχουμε εκτάσεις πλέον που το άγχος των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών δεν είναι πώς θα κρύψουμε τις σοφίτες και πώς θα προσθέσουμε τετραγωνικά και πώς θα κάνουμε δεξαμενές που θα τις κάνουμε αργότερα πισίνες. Είναι πώς θα το εντάξουμε στο φυσικό περιβάλλον. Πώς θα το κάνουμε ιδιαίτερο. Πώς θα κάνουμε κάποιον από την άλλη μεριά του πλανήτη να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει. Με αποτέλεσμα να σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον, να σεβόμαστε τους χώρους αυτούς και να εντάσσονται μέσα σε μεγάλα οινοποιεία, να εντάσσονται μέσα σε φυσικό περιβάλλον, να εντάσσονται πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά να μην φαίνονται πια. Να τα απορροφά το τοπίο. Δεν έχουμε αυτή η τάση που υπήρχε κάποτε και δημιούργησε όλα αυτά τα ξενοδοχεία, τα θηρία.
0: Κάτι θηρία,
1: με
0: πρόσωπα,
1: τα 500 και τα 800.
0: Σαν κινέζικες πολυκατοικίες.
1: Αυτό. Αυτή η τάση πλέον έχει πεθάνει και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι η δική μας ασφάλεια στο μέλλον του τουρισμού. Το να έχεις να πεις κάτι διαφορετικό και να θέλει ο άλλος να έρθει να σε ανακαλύψει. Τέτοια ξενοδοχεία έχουμε που γίνονται. Ένα τέτοιο εινοποιείο, το οποίο είναι στο εφάσιο αδειοδότησης, γίνεται στην Εδιψώ. Το οποίο θα έχει μέσα στο εινοποιείο θα υπάρχουν και καμπίνες. Τις οποίες θα μπορείς να μείνεις. Και θα ξυπνάς το πρωί και την πρώτη σου εικόνα είναι απέραντη αμπελώνες. Πόσο μαγικό είναι αυτό.
0: Για πες μας, επειδή έχεις πάει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία του κόσμου, περίεργα κόνσεπτ. Δηλαδή, εγώ έχω δει ξενοδοχεία που είναι με βεντρόσπιτα, λέω ένα παράδειγμα.
1: Σωστά.
0: Ή έχω δει κάτι άλλο που είναι σαν γκλου, όχι γκλου, σαν σκηνές αλφα κατηγορίας τέλος πάντων.
2: Ναι. Δηλαδή... Αυτά τα έχουμε και εμείς εδώ στην Εύβοια.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε εμείς. Καλά και στην Αθήνα έχει.
2: Το κλάμπινγκ, πώς λέγεται.
1: Ναι, αυτό το κλάμπινγκ.
0: Έχουμε.
2: Έχουμε και στην Αθήνα.
1: Δεν έχουμε.
2: Το. Πώς τα λένε στα νότια πράστια, το 91.
0: Έχεις δει κάποιο άλλο κόνσεπτ έτσι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Περίεργο έτσι.
1: Που δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι, που δεν το ξέρουμε, παιδί μου, που είναι. Εδώ πέρα έχουμε βεντρόσπιτα για παράδειγμα. Έχουμε.
1: Δεν θα τα πρότεινα, οπότε ας μην πούμε και πού είναι.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Αλλά κοίτα, θα σου πω, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι σε ένα ταξίδι στην Ινδία, όπου υπάρχουν παλάτια, αλλά κυριολεκτικά παλάτια, στα οποία σε κάποια από αυτά μπορείς να μείνεις. Το κόστος βέβαια είναι ασύλληπτο. Αλλά σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, με τα Taj Hotels, κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα ταξίδι φιλοξενούμενος τους και έτσι κατάφερα και μπήκα. Όταν μείναμε στο Mind Bawan, το οποίο UMAID Bawan, BOWN νομίζω, φτάνεις. Η είσοδος είναι γύρω στα κάτι χιλιόμετρα από το
0: παλάτι. Είναι παλάτι.
1: Παλάτι.
0: Πού ήταν Μαχαραγιάς και λοιπά.
1: Όχι, η οικογένεια του Μαχαραγιά εξακολουθεί και ζει μέσα. Σε ένα κομμάτι του παλάτι δεν μπορείς να πας. Στο υπόλοιπο παλάτι υπάρχουν κάποιες σουίτες που μπορείς να μείνεις. Θυμάμαι να ξυπνάμε το πρωί με ένα μαγικό τρόπο. Το δωμάτιο δεν είχε κάμερες, το τσέκανα 15 φορές. Κάθε φορά που κατέβαζα τα πόδια στο κρεβάτι, έμπαινε ο μπάτλερ στην κρεβατοκάμερα. Να ετοιμάσει τον ντουζ, να σου φέρει τον μπουρνούζι, να σου κάνει αυτό, να σου κάνει εκείνο. Και η μόνη του ερώτηση ήταν: πού θέλετε να φάτε πρωινό σήμερα? Οπότε έβγαινε στο μπαλκόνι, του δείχνε αχανείς κήπους ότι θέλω να φάω πρωινό εκεί, όπου του δείχνει το χέρι σου.
0: Και το έστρωνε τραπέζι εκεί.
1: Ναι. Έβγαινε εσύ από τον ντουζ, ερχόταν τον μπάγκι, σε έπαιρνε και σε κατέβαζε στο σημείο που είχε υποδείξει. Εντάξει.
2: Επειδή έχει δουλέψει χρόνια στα Four Seasons, θέλω να πούμε, να ορίσουμε τι σημαίνει στη φιλοξενία ύψιστη πολυτέλεια.
1: Η ύψιστη πολυτέλεια όλων είναι το να μπορείς να αντιληφθείς την ανάγκη αυτού που έχεις απέναντί σου πριν την εκφράσει ο ίδιος. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κινείται στο χώρο και γίνονται εκπαιδεύσεων γι' αυτό, πριν ζητήσει κάτι, είτε αυτό είναι ένα ποτήρι νερό, είτε αυτό είναι μια μοναδική εμπειρία, θέλω να κάνω κάτι.
0: Υπάρχουν αυτό θέλει και γνώση ψυχολογίας, μας το λες.
1: Βασικά. Ουσιαστικά υπάρχουν πλέον προγράμματα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων που λέγονται Money Can't Buy. Και κάθε εταιρεία έχει το δικό της Money Can't Buy πρόγραμμα, που ουσιαστικά είναι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις γιατί δεν μπορείς να τα αγοράσεις, αλλά διασφαλίζουν αυτοί ότι εσύ, ως δικός τους ένικος, μπορείς με κάποιο τρόπο να το δεις. Σε κάποια από αυτά τα προγράμματα, η μοναδική ρήτρα που έχεις να κάνεις είναι να υπογράψεις ότι δεν θα βγάλεις καμία φωτογραφία. Γιατί μπορεί να είναι δείπνα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Μουσείων, ιδιωτικών χώρων και τα λοιπά που δεν μπορείς να μπεις αλλιώς. Μπορεί να είναι δυνατότητα να ακουμπήσεις πράγματα τα οποία δεν σου ανήκουν.
0: Σαν τι να ακουμπήσεις δηλαδή?
1: Να μπεις σε ένα
0: να
1: μεγάλο
0: μουσείο. Να κάτι που δεν σου ανήκει. Τώρα έχει πάει το μυαλό μου αλλού.
1: Είναι νωρίς η εκπομπή, δεν την κάνουμε σόκινγκ. Ουσιαστικά.
0: Ένα παράδειγμα, κατάλαβες. Δηλαδή,
1: να μπεις σε ένα σπίτι ενός ιδιώτη.
0: Okay.
1: Και να δεις.
0: Σε ένα πίνακα ή ένα γλυπτό.
1: Ένα πίνακα,
0: ένα ερωτέχνη,
1: ένα κόσμημα. Ουσιαστικά
2: πράγματα. Στους συλλέκτες και να δεις την ιδιωτική συλλογή που δεν τη βλέπει πολλοί κόσμος.
1: Σωστά. Να γνωρίζεις ανθρώπους.
2: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάποιοι πάμπλουτοι από αραβικά κράτη που βλέπουν, λέει, έργα Ελλήνων συλλεκτών.
1: Υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή στην Αθήνα τα οποία έχουν συγκλονιστική ιστορική αξία και φοβερές συλλογές έργων τέχνης και χειρόγραφα κτλ. Όπου δίνεται τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να τα επισκεφτούν μόνοι τους, με την ησυχία τους, να τα απολαύσουν, να τα δουν, να τα ζήσουν, να γνωρίζουν κάποιους από τους ανθρώπους.
0: Αλλά για να ξαναλάβω κάτι, μένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό να προσφέρεις κάτι σε κάποιον πριν το ζητήσει. Πρέπει δηλαδή να οσμιστείς ότι ο άλλος ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, για να το προτείνεις, κάπως έτσι.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πλέον θα τολμήσω να πω, βλέποντας έναν πελάτη, ξέρεις γιατί έρχεται. Πριν σου μιλήσει,
0: okay.
1: Ξέρεις αν έρχεται να κρυφτεί, ξέρεις αν έρχεται να περάσει καλά, ξέρεις αν έρχεται να κάνει κρεπάλες, ξέρεις αν είναι σε τι διάθεση είναι. Και εκεί πέρα πρέπει και εσύ να προσαρμόσεις αυτά που θα του προσφέρεις. Δηλαδή, όταν του λες, βλέποντας έναν άνθρωπο, θα τον ρωτήσεις για το αν θα φάει έξω, αν θέλει κράτηση ή όχι. Θα κάτσεις μαζί του να του κάνεις παρέα ή όχι. Υπήρχε άνθρωπος κάποια στιγμή που έμεινε σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία στα οποία εργαζόμουν, τον οποίο κάθε φορά που έβγαινε από το δωμάτιό του με ενημερώνανε και εγώ ήμουν στα 20 μέτρα πίσω του. Αυτό κάθε μέρα επί ένα μήνα. Κάθε μέρα επί ένα μήνα. Μήπως και ζητήσει κάτι. Δεν γύρισε να μου μιλήσει ποτέ, δεν είπε τίποτα και όταν έφυγε μου έστειλε μια επιστολή 4 σελίδες το πόσο εκτιμούσε την ασφάλεια που ένιωθε, γιατί ήμουν εγώ μόνος μου 20 μέτρα πίσω του. Αυτό δεν μου το ζήτησε. Επίσης, υπήρχε okay. και άνθρωπος που την πρώτη φορά πήγα να το κάνω, κόντεψα να φάω ξύλο. Εξαφανίζω και μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Οπότε εκεί πέρα τσεκάρεις τη θερμοκρασία και βλέπεις τι μπορείς να κάνεις. Ή αν αυτός ο άνθρωπος θα του προσφέρεις ένα μενού με πολύ ακριβά κρασιά και σαμπάνιες, ή αν θα τον πας να δοκιμάσει τσικουδιές, ρακές και τσίπουρα. Πλέον, το άλλο καλό που έχουμε, αυτή είναι ωραία πάσα, είναι ότι σεβόμαστε πάρα πολύ την ιστορία μας. Σεβόμαστε πάρα πολύ το φαγητό μας, σεβόμαστε πάρα πολύ τα ποτά μας. Πλέον δεν έχουμε αμηχανία στο να τα προτείνουμε και στο να τα προσφέρουμε. Και αυτό πάντα ήταν το ζητούμενο κάποιου που έρχεται στην Ελλάδα. Εμείς δεν νιώθαμε καλά να το προσφέρουμε. Τώρα ξαναβλέπουμε δειλά-δειλά την ελληνική ταβέρνα ξανασυστήνεται, τις καινούργιες γαστροταβέρνες όπως λέγονται.
0: Και ελληνικά κρασιά επίσης.
1: Τα ελληνικά κρασιά να μπαίνουν πολύ ψηλά στον πύχη με φοβερές βαθμολογίες. Τα ελληνικά αποστάγματα, τσικουδιές, τσίπουρα, ρακόμελα, να ξαναβγαίνουν ως καινούργια πρόταση και το κάνουμε με τελείως άλλο ενθουσιασμό και τελείως άλλη διάθεση από ό,τι πριν 15 χρόνια. Πριν 10 χρόνια τους έλεγες το άλλο θέλει σούζο, σε κοιτούσε και λίγο περίεργα, γιατί εμείς δεν το πιστεύαμε. Τώρα που το πιστεύουμε και το προωθούμε, βλέπεις ολόκληρες λίστες να δημιουργούνται. Και το βλέπεις αυτό να εμφανίζεται σε όλο και περισσότερα σημεία.
2: Το brand Ελλάδα έχει ανέβει.
1: Το brand Ελλάδα πλέον έχει κατακτήσει μια πολύ σοβαρή θέση στην παγκόσμια κατάταξη και για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο που ίσως είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι που βάζουν ψυχή και σώμα, βάζουν τα χρήματά τους, βάζουν τη δουλειά τους, βάζουν την περιουσία τους, τη συντηρούμε σε καλό επίπεδο. Αυτό που, είναι το, που δημιουργεί μεγάλο θέμα είναι τα γεωπολιτικά. Αλλά αν αφήσουμε τα γεωπολιτικά στην άκρη, το brand Greece, όπως και το brand με το όνομα του κάθε νησιού, Κέρκυρα, Ρόδος, Αμοργός, Πάρος, Μύκονος, Καστελόριζο, Λίμνος, πλέον έχει σοβαρή αξία. Το ότι βγαίνουν τα μεγάλα site της Condé Nast, της Travel and Leisure, του National Geographic και βγαίνουν με εξώφυλλα από την Ελλάδα και κάνουν.
0: Ναι, και είναι η πιο ωραία παραλία του κόσμου. Μπράβο. Που βάζουν διάφορα αφιερώματα.
1: Μπράβο. Και παρουσιάζουν.
0: Και με φαγητό.
1: Μπράβο.
0: Είχαμε τώρα, τους άλλους το συζητάγαμε, το πιο ωραίο, δεν θυμάμαι ποιο τυρί ήταν, ελληνικό τυρί, το πιο ωραίο τυρί του κόσμου. Δηλαδή, Έχει λίστες, τα μωρότερα λοιπόν, φαγητά του κόσμου και είμαστε σε 10 φαγητά.
1: Κάτι. Αυτό λέει πάρα πολλά.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Λοιπόν, ακούστε, πολλά. Στο Σύνταγμα έχει αυτές τις μέρες φεστιβάλ, κριτικό φεστιβάλ κριτικής γεύσης. Mm-hmm. Χθες πήγα να αγοράσω τυριά. Καταρχάς, διαπίστωσα πόσο ακριβά είναι τα καλά τυριά πλέον. 20 με 25 ευρώ παίζει το κιλό. Λοιπόν, και μου λέει χθες ένας τύπος, θέλεις να φας ένα γευστικότατο τυρί, μην το παρεξηγήσεις πως το λένε. Ήτανε το τυρί μαλάκας.
1: Okay.
2: Το έχετε δοκιμάσει? Είναι σαν να τρως γαλλικό τυρί πεντανόστιμο.
1: Έλα.
0: Και από μάλλον το...
2: από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Και δεν, μάλλον γιατί είναι μαλακό, έχει βγει μαλάκας.
1: Τι να σου πω, ό,τι μου πείτε να συμφωνήσω.
2: Λοιπόν, πες μου τώρα, εάν τα ελληνικά τυριά, ας πούμε, σε ένα πλατό με τυριά, με ωραία κρασιά, δεν σερβίρονται άνετα όπως σερβίραμε παλιά γαλλικά στα επίσημα δείπνα.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και πλέον σερβίρουμε, βλέπεις, σοβαρά εστιατόρια πλέον και αυτά που έχουν διεθνώς αναγνωριστεί, με τα αστέρια Michelin, με τα Top 50 κτλ. Κτλ. Να παρουσιάζουν την ελληνική γαστρονομία. Δεν έχει αλλάξει η ποιότητα του φαγητού, έχει αλλάξει ο τρόπος που τη βλέπουμε εμείς. Να βγαίνουν τα ελληνικά τυριά, να βγαίνουν τα ελληνικά κρασιά, να βγαίνουν τα κρέατα από μικρές φάρμες, να βγαίνουν όλη αυτή η εμπειρία χωρίς να έχεις πει αυτό που θέλαμε κάποτε. Α, το φέραμε από τη Γαλλία. Α, το φέραμε από εδώ. Το πήραμε από εκεί. Είναι από ελβετικό τυροκομείο. Είναι από ολλανδικό, από ολλανδική φάρμα. Επιτέλους, είμαστε στην επόμενη μέρα που σεβόμαστε πάρα πολύ το προϊόν μας.
2: Η νεολαία, κατά τη γνώμη σου, προτιμάει περισσότερο το Airbnb ή τα ξενοδοχεία?
1: Νομίζω ότι είναι θέμα κόστους. Οπότε το Airbnb, υπάρχει μια ανοχή στο Airbnb, το οποίο έχει καταστρέψει τα ενοικία, έχει καταστρέψει τα σπίτια κτλ. Στο οποίο παρόλα αυτά κάποιος θα κλείσει για δύο άτομα και θα πάνε τρία άτομα, θα μοιραστούν το κόστος. Στα ξενοδοχεία αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να κλείσει ένα δωμάτιο για δύο άτομα και να πάνε τέσσερις. Δεν θα γίνει. Οπότε υπάρχει μια ανοχή που την νεολαία τη διευκολύνει. Και το άλλο πλέον είναι ότι τα Airbnb είναι σε κτίρια τα οποία πολλές φορές είναι πραγματικά στην καρδιά της πόλης. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει για ένα συγκεκριμένο φεστιβάλ, για ένα πάρτι, για συγκεκριμένο σκοπό.
0: Δεν χρειάζεται ούτε ταξί να πάρεις για να βρεθείς εκεί που είναι η ζωή που θες να.
1: Είσαι σε ένα κτίριο που εγώ δεν θα έμενα ποτέ, γιατί από κάτω έχει δύο κλαμπ και δύο μπαρ. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν βρίσκεις.
0: Γιατί αν πας για να δεις, δεν πας για να απολαύσεις διαμονή, πας για να δεις. Να γυρίσεις μια πόλη έτσι, να τη μυρίσεις, δεν σε νοιάζει. Και είσαι 25 χρονών, έτσι.
1: Αυτό
0: δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πού θα κοιμηθείς. Σε νοιάζει να κάνεις την αλήθεια και να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Μπράβο. Αυτό. Και 20, 22, και 28 και 30.
0: Και 30, ναι.
1: Το να κάνεις ένα ντους και να βρεις μια γωνία να κοιμηθείς.
0: Ακριβώς. Αλλά να είσαι μέσα στα πράγματα. Αυτό
1: ακριβώς.
2: Παναγιώτη.
1: Μαρία.
2: Ποιο είναι το ταξίδι που ονειρεύεσαι και δεν έχεις κάνει ακόμη, γιατί έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο?
1: Κοίτα, μετά τον Μπουτάν πέρυσι, νομίζω ότι τώρα θέλω να πάω.
2: Μέχρι πας κατά από τη ζώνη.
1: Θέλω να πάω στο Θιβέτ. Θέλω να πάω στη Λάσα.
2: Α, δεν είναι. Δεν είναι από μυθοποίηση. Η επέλαση των Κινέζων. Αν δεν πας στους Κινέζους, μην πας.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Καλά, θα το ξανασκεφτώ. Και κάποια στιγμή στη ζωή μου θέλω να κάνω μια βόλτα με ένα παγοθραυστικό.
2: Ωραίο αυτό.
1: Ναι, αλλά άμα ακούσεις πόσο κάνει, θα πάψει να είναι ενδιαφέρον.
0: Γιατί, για πες.
1: Είναι, τα κόστη είναι απαγορευτικά.
2: Είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: 20, 30, 40 χιλιάδες το άτομο. Αν θες να πας με ερευνητική αποστολή στην κορυφή.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτό ναι.
2: Και ένας προορισμός στην Ελλάδα που αξίζει όλοι να πάμε.
1: Όχι, να καταστρέψουμε έναν προορισμό τώρα, έτσι.
2: Εγώ θα πω τι λέω.
1: Πεθαίνω για τη Λέρο, πεθαίνω για το Μήλο. Εντάξει, τα παιδιά εκεί, ο Μάριος και ο Γιώργος, κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Άλλη μια απόδειξη του ελληνικού προϊόντος. Με ελληνικά θαλασσινά, με ελληνικά ψάρια, με μια φοβερή κάβα. Στη Λέρο, στο Μήλο, μαγικά, μαγικά.
2: Όσοι έχετε χοληστερίνη, μην πάτε.
1: Ναι, σωστά. Αν δεν δείχνετε. Επίσης, ένα νησί που είναι παρεξηγημένο. Δηλαδή, διακοπές στη Λέρο και στα γύρω
2: νησάκια. Δεν υπάρχει, είναι μπιζού.
1: Είναι υπέροχα.
0: Ωραίο νησάκι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν με Παναγιώτη Σοπιάδη εδώ.
1: Πόσο γρήγορα.
2: Πώς σε βρίσκει ο κόσμος, δώσε ένα mail, δώσε ένα contact.
1: Παναγιώτης
2: 090 στο OnlyFans το βρίσκεται.
1: Λοιπόν, η εταιρεία μας λέγεται White Label DVP. White Label DVP.
2: Και το DVP τι είναι το DVP?
1: Development.
0: Divers είναι.
1: Και είμαστε στην καρδιά της Αθήνας, Δημοκρίτου και Ακαδημίας. Οπότε μπορείτε να μας βρείτε εύκολα.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Και για τους λάτρες σας εδώ πέρα, PGS κάτω παύλα GR το Instagram.
2: Ωραία.
1: Να δουν τη φωτογραφία στο εσείς κάνεις. Δεν τη βγάλαμε τζάμπα.
0: Έτσι.
2: Γεια σας και καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.

0: tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas,
1: Κόσμος 938.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας.

0: Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
9: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
9: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
9: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: 50,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου ο Παναγιώτης Χάλαρης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Τα μηνύματα, οι συμβολισμοί αλλά και τα καρφιά στην παρουσίαση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ποια παραδοσιακά στελέχη της αριστεράς βρέθηκαν διακριτικά στο πλευρό του, αλλά και ποια νέα πρόσωπα των πλαισιώνουν οι αντιδράσεις, οι εκτιμήσεις της επόμενης μέρας και η φρενίτιδα στο διαδίκτυο γύρω από το όνομα και τα βαφτίσια. Ποιες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα αριστερά. Όλο το ρεπορτάζ. Το ΕΑΜ ο Τσίπρας το άφησε στον κύριο Πολάκη. Σχολίασε σκοπτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι ο Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και μίλησε για θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Η χώρα έχει πειραματιστεί σε αυτόκλητους σωτήρες και δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ανέφερε για την Μαρία Καριστιάνου. Κεραυνή Καραμαλή για υποκλοπές, ελληνοτουρκικά και κρίση θεσμών. Έκανε λόγο παρουσία Σαμαρά και παλιών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για αιμονή των κρατούντων και εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες. Ενώ εξαπέλυσε έντονη κριτική προς το Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψήφια των πολιτών που πιστεύουν ότι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Μαζί μου μπλέξατε, θα αθωωθώ και θα σας κάνω μήνυση, απαντά ο Υπουργός Υγείας. Στο σχέδιο νόμου για ίσες αμοιβές και διαφάνεια στους μισθούς, αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας στα παραπολιτικά 90,1. Δεν είναι δυνατόν το φύλλο να παίζει ρόλο στους μισθούς, δεν θα πρέπει να υπάρχει απόκληση, ξεκαθάρισε η Νίκη Κεραμέως. Το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων είναι γεγονός. Η 5η Attica Green Expo άνοιξε τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φαλήρο με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Σε λίγη ώρα τα εγγένεια, ζωντανή σύνδεση. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18. Έρχεται πλήρης απαγόρευση με νομοσχέδιο στη Βουλή μέσα στις επόμενες μέρες. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές πιέζουν και πάλι την Κρήτη σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού. Μόνο το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έφτασαν στο νησί 1.200 άτομα. Έρχεται μπαράζ, ελέγχουν τις ΑΔΕ εν ώψη τριημέρου, σαφάρι σε επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού. Την ίδια ώρα, ένας στους δύο δεν προγραμματίζει καλοκαιρινές διακοπές. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ, έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, σκάνδαλα διαφθοράς ταλανίζουν το κόμμα. Τελευταίο αντίο για το γελαστό κορίτσι, τη κοκόμα Στροκώστα στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Ράγισαν καρδιές στα λόγια της κόρης της και του συζύγου της Τραϊανού Δέλα στην κηδεία. Σέντρα στις 10 για το Conference League στη Λειψία της Γερμανίας ανάμεσα στην Crystal Palace και στη Ράγιο Βεγεκάνο. Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, κύμα ζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε το πρώτο θέμα της ημέρας με τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες βράδυ στο Θησίο, τα μηνύματα, οι συμβολισμοί, τα καρφιά στην παρουσίαση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού και ποια στελέχη βρέθηκαν κοντά του από την αριστερά, αλλά και ποια νέα πρόσωπα τον πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι άφιασε καταρχήν το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερά. Συμπαράταξη Ελλάς. Το όνομα αυτό στην αρχή δημιούργησε πάρα πολλά σχόλια, τα λέγαμε.
0: Και έγινε και ένας χαμός στο διαδίκτυο, θα τα πούμε μετά αυτά.
2: Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο που πρέπει να πούμε ότι από αυτή την άποψη το όνομα είναι ιδιαίτερα πετυχημένο. Γιατί κατόρθωσε από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι να το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Προφανώς υπάρχει ένας διπλός συμβολισμός σε αυτό το όνομα και από τον Ελλάς, τον απελευθερωτικό στρατό του ΕΑΜ που εκφράζει, θα λέγαμε, το κομμάτι της αριστεράς, αλλά και προφανώς όταν κάποιος ακούει το όνομα Ελλάς παραπέμπει στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας δηλαδή. Έτσι θεωρούν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ότι πραγματικά κατάφεραν να προσεγγίσουν ένα μεγαλύτερο κοινό από ό,τι θα προσέγγιζαν με ένα πιο τυπικό όνομα, το οποίο μπορεί να ήταν, θα λέγαμε, πιο εύηχο, αλλά δεν θα εξέφραζε όλο αυτό το φάσμα των πολιτών. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι με τη λέξη αριστερή συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να κάνει και ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τις δυνάμεις οι οποίες σήμερα καταγράφονται στο ΚΚΕ, στο ΜέΡΑ25, προφανώς στη Νέα Αριστερά, δηλαδή προσπαθεί να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι βρίσκονται και στα άλλα κόμματα της αριστεράς.
0: Ελένη, βάλε μια ανωτελεία, ναι, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και επανερχόμαστε να μας πεις και όλο το ρεπορτάζ, διότι είχε αρκετό κόσμο εκεί χθες στο Θησίο και ήταν μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς και μάλιστα την παρουσίαση έκαναν και δύο πολύ γνωστοί ηθοποιοί.
3: Φίλες και φίλοι, να το πω κι αλλιώς. Καθίστε να ακούσετε τι θα πω. Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι μόνο φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες, αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ, μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας, με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
0: Έλα, Ελένη. Ο Εμίλιος Σκυλάκης, λοιπόν, στην παρουσίαση μαζί με τη Μαριάννα του Μασάτου,
2: να πούμε ότι παραβρέθηκαν εκεί και ανεξάρτητοι βουλευτές, ο Γιάννης Καρακιώτης, ο Φερχάτα, ο οποίος έχει αναξιοποιηθεί και αυτός, η πρώην υπουργή, ο Κώστας Γαβρόλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ο Μιχάλης Καλογύρου, από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πήγαν στη συνέχεια στο Γκασελάκι, ήταν η Δώρα Αβιέρη. Στη συνέχεια παραβρέθηκε, να πούμε, η Αθηνά Λινού, ο Νίκος Μπελαβίλας, ο Νίκος Μπίστης, ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ήταν από τα νέα στελέχη Μαριλίζα Αντωνοπούλου, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο Γιώργος Σιακαντάρης. Ο Γιώργος Βασιλιάδης, πρέπει να πούμε, ήταν και ο υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση και πρέπει να πούμε ότι στο επιτελείο της Αμαλίας σήμερα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη, mm-hmm, καθώς πραγματικά το όλο κόνσεπτ ήταν ιδιαίτερα σύγχρονο και είχε πάρα πολλά νέα πρόσωπα.
0: Βραδιά, βέβαια, Ελένη, συγγνώμη σε διακόπτω, η βραδιά, ναι, βέβαια, θύμισε σε κάποια σημεία, είχε κάποιους συμβολισμούς που παρέπεμπαν έτσι λίγο στον Ανδρέα Παπανδρέου, το μικρό κορίτσι, το γελαστό αυτό μικρό κορίτσι.
2: Προφανώς, είχε αρκετά, θα του έλεγα, έρημο.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αναφέρθηκε στην κληρονομιά που κουβαλάει, θέλοντας να πει για το όνομα, είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς αριστεράς. Δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα ότι πέρα από το κοριτσάκι, το οποίο οι παλιότεροι το θυμούνται, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο Σύνταγμα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη δείχνοντας τον κόσμο, στους παρευρισκόμενους, στους πολίτες που βρισκόντουσαν εκεί, θύμισε τον Ανδρέα Παπανδρέου με μια αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει και αυτός με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από σήμερα, πρέπει να σου πω, αρχίζουν τα δύσκολα για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις να τον μετράνε πλέον με τον όνομα Ελλά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η μέχρι τώρα πήχηση που ξεκίνησαν πριν την ανακοίνωση του ονόματος δείχνουν ότι σε αρκετές από τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται να έχει πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, κάτι που δημιουργεί μια μεγάλη αισιοδοξία στο κόμμα της Αμαλίας. Προφανώς όμως έχει μεγάλη σημασία να δούμε το τι θα δείξουν όλες οι μετρήσεις, το που θα γίνουν το επόμενο δεκαήμερο. Γιατί μέσα από αυτές θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να δει το τι συμβαίνει, να κάνει κάποιες διορθώσεις, να προβάλλει κάποια άτομα από το νέο φορέα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, να δει πώς κινείται και τι απήχηση έχει το νέο πολιτικό εγχείρημα το οποίο ανακοίνωσε χθες το βράδυ.
0: Τώρα, Ελένη, χθες είδαμε στα πλάνα των τηλεοπτικών δεκτών, είδαμε τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσουμε.
2: Παραιτήθηκε από την οργάνωσή του.
0: Σωστά.
2: Είχε παραιτηθεί από τα όργανα εδώ και καιρό.
0: Πολύ σωστά. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Τεμπονέρας που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά και αμέσως μετά θέλω το σχόλιο σου και τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου για το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
4: Αδιαφυσβήτητα, χθες υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Δεν είναι τυχαίο ότι συζητείται σήμερα σε όλα τα μέσα και σε όλους τους πολίτες, θεωρώ, αλλά βεβαίως συζητείται ακόμα και σε ειδησιογραφικά πρακτορία του εξωτερικού. Νομίζω ότι χθες το θυσίο προέκυψε ή, αν θέλετε, μπήκαν τα θεμέλια για ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, με την προσπάθεια να υπάρξει ένα νέο πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί να δώσει εναλλακτική προοπτική. Είναι ένας αγώνας δύσκολος, ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Όμως το πολιτικό σχέδιο υπάρχει, υπάρχει μια χαρισματική ηγεσία.
0: Έλα, Ελένη μου.
2: Λοιπόν, καταρχήν είδαμε ότι χθες δεν πήγανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς ήθελαν να δείξουν, ήθελαν να αφήσουν μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί με τους δικούς του ανθρώπους, με αυτό το νέο και φρέσκο που θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, 4 του μηνός, 4 Ιουνίου, θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο Σωκράτης Πάμελος αναμένεται να κάνει την εισήγησή του για το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μπρος. Δηλαδή, εάν θα πρέπει να κάνει, να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να κατέβουν μαζί στις εκλογές, που αυτό δεν ξέρω εάν γίνεται, μεμονωμένα άτομα να κατέβουν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει στη λειτουργία. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία ακούγεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η άλλη πλευρά των στελεχών που δεν θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα αντιδρούν έντονα. Θεωρείται βέβαια ότι δεν θα το δεχτούν αυτό. Mm-hmm. Αυτά τα στελέχη ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιες κινήσεις προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές κάτω από μία ομπρέλα με την κεφαλή στον Νίκο Κοντιά. Αυτό το σχέδιο λέει να υπάρχει μία μεγάλη ομπρέλα και από κάτω να είναι ανεξάρτητα τα κόμματα τα οποία θέλουν να συνταχθούν για να κατέβουν κάτω από ένα κοινό σχήμα στις επόμενες εκλογές. Και αυτό το εγχείρημα θα έχει τα δικά του προβλήματα. Θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στον Αύγουστο, στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όσα στελέχη θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα θα το πράξουν μετά το Σεπτέμβρη, μετά από το φθινόπωρο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι σχετικά σύντομα θα δούμε κάποιες παραιτήσεις. Δεν αποκλείεται κάποια στελέχη,
0: ναι,
2: του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξουν την πόρτα εξόδου μετά την Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Για τους βουλευτές είμαι λίγο επιφυλακτική. Θεωρώ ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει από το φθινόπωρο και μετά, όπου στη Βουλή θα υπάρξει και η νέα κοινοβουλευτική περίοδος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Yeah. Έχουμε λοιπόν και τις πρώτες κυβερνητικές αντιδράσεις σχετικά με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Ήδη λοιπόν από αργά χθες το βράδυ είχαμε μια αντίδραση από κυβερνητικές πηγές, οι οποίες σχολίαζαν τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας στο διαμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Και λέγανε μάλιστα τις πηγές αργά, επαναλαμβάνω χθες το βράδυ, ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά. Και ο κ. Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, μετά τις ακάλυπτες, όπως λένε υποσχέσεις και το ψυχικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Αυτά λοιπόν χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί είχαμε και την πρώτη τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Μίλησε για τελείως διαφορετικό θέμα, φυσικά, το θέμα της δημόσιας υγείας και της παρεμβάσης της κυβέρνησης. Όμως ρωτήθηκε και απάντησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε συνολικά ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος πόρος στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αριστερά, αλλά και ένας κοινός τόπος, είπε. Να φύγει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνήθαν αρκετή πρόταση υπό την κυβέρνηση. Έχει σχέδιο την επόμενη μέρα που θα κάνει περισσότερα και υπό τη σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 27, είπε. Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, αλλά ο Τσίπρας είναι κρίθηκε ως πρωθυπουργός, θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουν παιδί ακόμα, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Αυτό που άκουσε ο πρωθυπουργός είναι μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Παρότι πρέπει να κάνουμε και τον πέρα της πατρίδας μας, δεν έχει και μια έτσι ατάκα, δες πιο έτσι φαρμακερή, είπε για το όνομα Ελλάς. Τι να πω, είπε γι' αυτό, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε τον κύριο Πολάκη.
0: Βάλε μια ανατελεία, Κώστα, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός και αμέσως μετά να μας πεις τι είπε και για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
6: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο.
7: Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί.
8: Σας είχε λείψει λίγο ο κύριος Τσίπρας.
6: Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Έλα Κώστα, αναφέρθηκε λοιπόν και στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
5: Ακριβώς. Για την Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, ρωτήθηκε. Θυμίζουμε ότι η θεώρηση πρώτη συνέντευξη του που δίνει ο Πρωθυπουργός μετά από την περασμένη Πέμπτη και την παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και ότι πρέπει να κληθεί για τις θέσεις, άρα δύο αιχμές. Και λοιπόν ότι παραπέμπει στο παρελθόν η Μαρία Καριστιανού και σε άλλους αυτόκλητους σωτήρες που έχουν εμφανιστεί για τα αποτέλεσματα που έφεραν. Και ένα δεύτερο, δεν έχει παρουσιάσει ακόμα τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός της, προτάσεις πολιτικής από τις οποίες ο Πρωθυπουργός τελικά και θα κριθεί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Ο Πρωθυπουργός φυσικά, ο οποίος είπε και στις αναφορές του, είπε ότι σέβεται πολύ τους πολιτικούς του αντιπάλους και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Να ακούσουμε όμως την τοποθέτηση που έκανε για το νέο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
6: Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
0: Η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά και αναφέρθηκε φυσικά και αυτή στα νέα κόμματα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
9: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι μία από τα ίδια. Και το λέω γιατί άκουσα πραγματικά θέσεις οι οποίες δεν έχουν αλλάξει τίποτα και μας θυμίζουν ακριβώς πού οδηγηθήκαμε την τετραετία 15-19. Ξέρετε, άκουγα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει, να περιγράφει μια κατάσταση, λέει, εργασιακού μεσαίωνα. Αλήθεια να θυμίσουμε πού ήμασταν το 15-19. Το 15-19 είχαμε 100% μισθό, το 19 που παραλάβαμε 650 ευρώ. Σήμερα έχουμε 920 ευρώ. Όλοι θα κριθούν για τις θέσεις τους. Έχουμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν έχω ακούσει, μια και πιάσαμε το επίδομα ανεργίας, τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για το επίδομα ανεργίας. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για τα επιδόματα εργασίας που κάνουμε. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για προγράμματα απασχόλησης για γυναίκες.
0: Φυσικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Να την ακούσουμε.
10: Πολλές επαναλήψεις.
11: Δηλαδή?
10: Εγώ πάντα, να ξέρετε, βλέπω καλοπροαίρετα την σύνθεση νέων απόψεων, ακόμα και την παρουσία νέων κομμάτων, όταν έχουν κάτι να πούν. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα, μάλιστα είναι υπεύθυνος για πολλές επιλογές, οι οποίες ταλάντισαν για πολλά χρόνια τη χώρα, και μια άρνηση της πραγματικότητας που βλέπουμε τώρα ότι έχει φέρει τη χώρα και πολλά χρόνια πίσω, αλλά και πολλά δισεκατομμύρια τα οποία χρεώθηκαν ως προς αυτό. Εγώ λοιπόν ελπίζω, βλέποντας και παρατηρώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα που φαντάζομαι θα προτάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, να βρούμε σημεία διαλόγου. Εγώ πάντα θέλω να μιλάω επί συγκεκριμένης κριτικής. Άρα, εγώ χτες δεν είδα τίποτα καινούργιο. Αντιθέτως, είδαμε και ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι μας γυρίζει σε μνήμες οι οποίες, αν θέλει κάτι τέτοιο.
11: Είναι εμφύλιο πολεμικές, λέτε.
10: Πάρα πολλοί το διάβασαν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με ξένησε στην αρχή. Ίσως είχα ακούσει άλλα και περίμενα κάτι διαφορετικό.
0: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα σου έλεγα ότι είναι στα ύψη η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα. Μας είχε προειδεάσει το κλίμα που θα υπήρχε από χτες το μεσημέρι, όταν υπήρχαν ανακοινώσεις κατά του κυρίου Σιακαντάρη από τον Καρλάβο. Ωστόσο, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε χτες το βράδυ, μόλις τελείωσε την ομιλία του στο Θησείο ο κύριος Τσίπρας. Σε πολύ ψηλούς τόνους η απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, στις επικρίσεις του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τα χρέη του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι το κόμμα του έχει ρυθμίσει τα χρέη προς τις τράπεζες από την εποχή της Φόφης και Δηματά. Και στο πλαίσιο αυτό καλεί τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει για τα χρεοκομμένα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τους απολυμμένους εργαζομένους που άφησε πίσω του, για όσα καταγγέλει ο κύριος Κασελάκης για μαύρα ταμεία, αλλά και να δημοσιοποιήσει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα με τις ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και το πανελλαδικό δίκτυο. Γενικώς φαίνεται, Έρη, ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα έχει πολύ ψηλούς τόνους και πολύ ψηλές αντιδράσεις απέναντι σε κάθε δήλωση ή παρέμβαση που θα κάνει από εδώ και στο εξής ο επικεφαλής της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας τα παραπολιτικά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως έχει το δικαίωμα, θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα για να κατοχυρώσει έναν χώρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι καινούριο. Στην ουσία, άμα κάποιος διαβάσει τις διακηρύξεις, είναι περίπου μια, να μην πω αντιγραφή, μοιάζουν πάρα πολύ και με προτάσεις άλλων κομμάτων και με ένα μεγάλο μέρος το προτάσμα του ΠΑΣΟΚ. Ένα μέρος του συστήματος εξουσίας πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου θέλει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο.
0: Χθες το βράδυ όμως είχαμε και μια ακόμη εκδήλωση που προκάλεσε και αυτή αντιδράσεις. Είχαμε κεραυνούς από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για υποκλοπές, για ελληνοτουρκικά, για κρίση θεσμών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Καραμαλών. Ο κύριος Καραμαλής, παρουσία ενός αμυγός καραμαλικού ακροατηρίου με τη συμμετοχή βέβαια του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, όπως και του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας, του κύριου Παπαγλόπουλου, αλλά και πλειάδες βουλευτών της Δημοκρατίας και της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κυπαλογιάννη, αλλά και ιδιαίτερος ο κράτος του δικαίου, το οποίο όπως είπε βάλετε αυτή την ανέφερε ότι αυτές τα αυτού και...
0: Δημήτρη, έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να παίξουμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας η τηλεφωνική με τον, γιατί είναι πολύ σημαντικά το ρεπορτάζ. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
15: Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων.
0: Έλα Δημήτρη και πάλι. Λοιπόν,
14: οι αντισυστημικές τάσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα κατά τον κύριο Καραμαλή, τα ακούσαμε μόλις.
0: Ναι.
14: Εν όψη βέβαια και της διαφαινόμενης αυτής της πολιτικής εξέλιξης των 10 κομμάτων στην επόμενη Βουλή, που θα οδηγήσουν εννοείται σε αποσύνθεση το πολιτικό σύστημα και θα το δοκιμάσει ιδιαιτέρως. Χθες το βράδυ, στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου, συμμετείχε σύμπασα η εκπρόσωπη της δεξιάς παράταξης. Είναι χαρακτηριστική η παρουσία του Αχιλλέα Καραμαλή, αδερφού του Εθνάρχη, με την οικογένειά του, όπως και των κυρίων Σαμαρά και κυρίου, Παυλόπουλου, του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας, και ενώ έγινε επίσης σαφές προς τα που κινείται αυτή η καραβαλική δεξιά προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος στο επόμενο διάστημα, όπως αναφέρουμε και εμείς εδώ στα παραπολιτικά, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο φορέα. Τώρα, όσον αφορά να πούμε τα εθνικά ζητήματα που ο κύριος Καραμαλής εξέφρασε τη δυσφορία του για την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά και για την γαλάζια πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το δόγμα αυτό αδιανόητο, και ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στο γεγονός ότι έπεται η νομιμοποίησή της, η εισαγωγή της σε νομοθεσία στην Τουρκία, και αυτό θα δημιουργήσει κατά τον κύριο Καραμαλή πολύ σοβαρό προηγούμενο και θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολλοί βουλευτές και υπουργοί.
0: Είδαμε λοιπόν, πέρα από τον Αντώνη Σαμαρά, είδαμε πολλά γαλάζια στελέχη από το παρελθόν. Όπως μας ανέφερε νωρίτερα Δημήτρη, ήταν στελέχη από την παλιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μια εκδήλωση όπου φαίνεται ότι το χάσμα βαθαίνει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία.
14: Το χάσμα, και μάλιστα ο κύριος Καραμαλής, από όσο γνωρίζουμε από σήμερα, δεν πρόκειται να παραστεί ούτε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, προγραμματισμένη στις 12 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
14: Θα παραστεί ο κ. Μητσοτάκης, ενώ δεν θα γίνουν και αύριο εκδηλώσεις, που είναι αύριο, είναι 28 Μαΐου, που συμπληρώνονται 47 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την οποία έχει υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων είναι γεγονός. Η 5η Attica Green Expo άνοιξε τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Σε λίγη ώρα, στις 3 η ώρα συγκεκριμένα, θα έχουμε τα εγγένεια. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που μίλησε στα παραπολιτικά, βρέθηκε εκεί στο περίπτερο, στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό το μεγάλη συνάντηση, σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, που για 5η φορά διοργανώνεται εκεί στο Φάλιρο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ζαχαράκη.
11: Προσπαθούσαμε, πέραν του μαθήματος, του ορολογίου, τα μαθήματα όπως τα ξέρουμε, να εντάξουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων, άρα θα πω στο πάνελ και για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, πολλές ενότητες είναι για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, δράσεις ενεργού πολίτη, γιατί όταν λέμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ευθύνη και ουσιαστικά δημοκρατικός πολίτης, αυτός που σέβεται και το χώρο δίπλα του, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για όλο έτσι το κομμάτι της αειφορίας. Αυτό λοιπόν το έχουμε εντάξει. Φέτος στα σχολεία θα πάνε λαχανόκηποι για να ασχολούνται και με τα παιδιά και με το κομμάτι της καλλιέργειας, αλλά κυρίως και το κομμάτι της επαφής με τη φύση. Λαχανόκηποι, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει ήδη και θα πάνε από
16: δημοτικά.
11: Στα δημοτικά. Ήδη τρέχουν πολλά σχολεία, να ξέρετε, λαχανόκηποι σε συνεργασία με δήμους.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την 5η Attica Green Expo στο κλειστό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λεμός, που καλύπτει την εκδήλωση, βρίσκεται εκεί. Σε λίγη ώρα έχουμε τα εγγένεια. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πραγματικά είμαστε μία ανάσα πριν από τα επίσημα εγγένεια της Attica Green Expo, της 5ης έκθεσης, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατά κοινή ομολογία και κατά τα όσα μας λένε όσοι βρίσκονται εδώ, είναι από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πραγματικά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όπως και είπες και εσύ, σε λίγη ώρα είναι τα επίσημα εγγένεια, τα οποία θα γίνουν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά ήρθε εδώ στην έκθεση. Έχουν περάσει ήδη πάρα πολλοί δήμαρχοι, έχουμε υπουργούς που έχουν βγάλει πολύ σημαντικές ειδήσεις στα πάνελ που έχουν συμμετοχή. Είτε αυτό λέγεται δημόσιες μεταφορές, ο κύριος Κυρανάκης, είτε λέγεται παιδεία, η κυρία Ζαχαράκη. Γενικά βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκτός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και το ζήτημα της εκπαίδευσης, αλλά και τα θέματα που απασχολούν τους δήμους, και αυτά έχουν τεθεί επιτάπητος από δημάρχους που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις. Επίσης να σας πω ότι θα συνεχιστεί η εκδήλωση και η έκθεση σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα, και έχουμε μπροστά μας επίσης αύριο μέχρι και το Σάββατο,
0: ναι,
17: όπου εδώ θα είναι πραγματικά ο παλμός και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι πάνω από στο σύνολο αυτοδιοικητικοί πάρα πολλοί, αλλά και ομιλητές πάνω από 450, για όλα τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες.
0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, αυτό που πραγματικά βλέπει κανείς επισκεπτόμενος στην έκθεση, τη συγκεκριμένη έκθεση, είναι ό,τι νεότερο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας, ό,τι καινοτόμο υπάρχει που μπορεί να βοηθήσει στην καθαριότητα, στους δήμους, στην ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα σχολεία που ξεκίνησαν ήδη και επισκέπτονται την έκθεση αυτή, της οποίας η είσοδος είναι δωρεάν. Να το θυμίσουμε και αυτό.
17: Αυτό που αναφέρει Θέρη, πραγματικά αυτό ήθελα να ξεκινήσω και να πω, είναι το ίσως από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει συγκεκριμένη έκθεση. Φιλοξενεί συνεχώς σχολεία, έρχονται εδώ με πούλμαν και πέρα από τη δραστηριότητα ή τα περίπτερα των δήμων εκ των οποίων προέρχονται, παρακολουθούν όλες τις δράσεις που γίνονται. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση που γίνεται στη συγκεκριμένη έκθεση πραγματικά την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη έκθεση του είδους. Και βέβαια να πούμε και δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι χορηγός, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Media Group, όπου βρίσκονται ήδη εδώ όλα τα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
17: Και υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Νομίζω και αυτό δείχνει ένα ξεχωριστό κομμάτι για την εξωστρέφεια και το μήνυμα που θέλει να σταλεί η συγκεκριμένη έκθεση προς τους πάντες, προς όλες τις πλευρές.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με την έκθεση Attica Green Expo, καθώς και τι είπε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε εκεί.
16: Η κοινή θέση όλων, είτε μιλάμε για την πολιτεία είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Κανείς δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι η κλιματική κρίση και τα προβλήματα που φέρνει χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο πολιτείας, δήμων, περιφερειών, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό που νομίζω έχει σημασία είναι ότι πέρα από τη θέλησή μας υπάρχουν και δύο προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρώτον πόρους. Δηλαδή, όταν λες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι πρέπει να προχωρήσει την πράσινη μετάβαση, αυτό σημαίνει λεφτά για να το κάνεις. Χρειαζόμαστε προσωπικό εξειδικευμένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε τις επιχείρησεις είτε τους δήμους, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει δουλειά πάνω σε αυτό.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση η κυρία Κεραμέως σχετικά με την 5η Attica Green Expo.
18: Συζητήσαμε πολύ για το πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας, τι δεξιότητες χρειάζονται, τι ειδικότητες είναι σε ζήτηση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, στους δήμους εν προκειμένου. Συζητήσαμε και για την πολύ στενή συνεργασία που έχουμε ως Υπουργείο Εργασίας με τους δήμους. Ερχόμαστε και βοηθούμε και σε επιμέρους τομείς όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από προγράμματα απασχόλησης. Ας πούμε αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά προγράμματα που τρέχουμε ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι το λεγόμενο πρόγραμμα 55+. Αυτό είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε τρέξει. Με ποια έννοια? Μιλάμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη, θα έλεγα, φάση της ζωής τους. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους λείπουν λίγα ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα. Έρχεται λοιπόν το κράτος, είτε το Υπουργείο Εργασίας, είτε τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τι κάνει? Φτιάχνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης 55+ για ανέργους επί της ουσίας που θέλουν να βρουν δουλειά, που τους λείπουν συντάξιμα χρόνια και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε δήμους και περιφέρειες. Λοιπόν, το κράτος, είτε το Υπουργείο Εργασίας, είτε τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τι κάνει? Φτιάχνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης 55+ για ανέργους επί της ουσίας που θέλουν να βρουν δουλειά, που τους λείπουν συντάξιμα χρόνια και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
0: Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
19: Και πάλι, Έρη μου, καλό μεσημέρι. Είναι μια αντιπαράθεση που είχε έτσι απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Η αφορμή ήταν η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη. Αρχικώς το γεγονός ότι λόγω της παρουσίας του στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ως Ευρωβουλευτής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε λογαριασμό στο εξωτερικό, όπως όλοι οι διατελέσαντες ευρωβουλευτές. Και το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, από το 2004, νοικιάζει ένα ακίνητο της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Τα δύο αυτά γεγονότα οδήγησαν τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει τις πολύ επικριτικές αναφορές και με υπονοούμενα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την οικογένειά του. Τότε ο πρόεδρος Πασόκ είχε, πέρα των απαντήσεων που είχε δώσει έτσι πολύ διεξοδικά, είχε διαμηνήσει ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, κάτι που έπραξε σήμερα και όπως λένε οι συνεργάτες του είναι ένα δείγμα ότι ο πρόεδρος Πασόκ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αντιθέτως, όποιος του λέει το παραμικρό για θέματα ηθικής και οικονομικής τάξεως ακολουθεί το θεσμικό δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή Υπουργός Εργασίας το νομοσχέδιο που ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Ζητά την ίση αμοιβή ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας που βρέθηκε στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων των παραπολιτικών 90,1 στην 5η Attica Green Expo. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και μάλιστα είπε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τους μισθούς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Κεραμέως στο σταθμό μας και αμέσως μετά ο Γιώργος Μάλτης θα έρθει να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
20: Είναι δυνατόν το φύλλο να παίζει ρόλο στο τι λεφτά θα παίρνω? Είναι δυνατόν? Αυτό έρχεται και σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έρχεται και σου λέει ότι δεν μπορεί το αν είσαι γυναίκα ή άνδρας να επηρεάσει το τι χρήματα θα παίρνεις. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό.
21: Πώς μπορεί να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, εγώ εργοδότης, έρχεται ο Σωτήρης, του δίνω 1000 ευρώ, έρχεται εσύ, σας δίνω 700.
20: Αν ο Σωτήρης και εγώ κομίζουμε αντίστοιχη εμπειρία, έχουμε αντίστοιχα πτυχία και κάνουμε την ίδια δουλειά, τότε δεν δικαιολογείται απόκληση. Εάν ο Σωτήρης είναι πολύ καλύτερος στη δουλειά του, πώς φαίνεται αυτό? Λαμβάνει 100 μηνύματα ακροατών, εγώ λαμβάνω ένα. Έχει καλύτερα πτυχία από μένα. Έχει περισσότερα χρόνια εμπειρία, τότε δικαιολογείται η απόκληση. Ναι. Τι πάει να κάνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Σου λέει, για ίση αμοιβή, για ίδιες αρμοδιότητες, για ίδιο πλαίσιο προσόντων, δεν μπορεί το φύλλο να παίζει ρόλο. Άρα δεν πρέπει ποτέ το αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι άνδρας να επηρεάζει το τι χρήματα παίρνεις. Εγώ, σα το λέω ειλικρινά, θα το λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, πώς το νιώθω. Δεν μπορεί μία γυναίκα σήμερα να τιμωρείται επειδή είναι γυναίκα.
0: Έλα Γιώργο, λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να ενσωματώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία που νομίζω ότι έχει αργήσει κιόλας, σωστά?
22: Και όχι μόνο, Έρη, γιατί ενσωματώνει και την ουσιαστικά και την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός για την ένταξη στα βαρέα και αντιγίνα περίπου 120.000 νοσηλευτών που απασχολούνται στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ και μάλιστα τους δίνει και αναδρομική αναγνώριση πνευματικών ετών. Το νομοσχέδιο τώρα θα αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες για δημόσια διαβούλευση και αρχές Ιουνίου να πάει στη Βουλή. Τι θα προβλέπει αυτό? Θα προβλέπει τη μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή η επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει εξ αρχής με την αναγγελία της θέσης το εύρος αμοιβής που παρέχει ο υποψήφιος εργαζόμενος. Θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Δεν θα αποκλείεται κανένα φύλο από τη διεκδίκηση της θέσης εργασίας. Θα απαγορεύεται μάλιστα και η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο. Δηλαδή, αν ζητάει κάποιος έναν εργαζόμενο για συγκεκριμένη θέση, δεν θα προσδιορίζει αν αυτός είναι άντρας ή γυναίκα. Τώρα, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των ίδιων που απασχολούνται με τη δική του ειδικότητα και η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των αμοιβών. Τώρα, σε περίπτωση απόκτησης αμοιβών πάνω από 5% μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή ανδρών και γυναικών, για την παροχή ίσης εργασίας, θα υπάρχει σαφής αιτιολόγηση. Οπότε μπορεί να γίνεται και παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη, καθώς και της επιθεώρησης εργασίας, που θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλλουν κυρώσεις. Να σημειώσω εδώ ότι στην χώρα μας οι γυναίκες είναι λιγότερο αμοιβόμενες σε σχέση με την ίδια εργασία που παρέχουν με τους άντρες κατά 13%, είναι το ίδιο ποσοστό στην Ευρώπη, είναι γύρω στο 12%. Να πούμε, είναι σημαντικό, Έρη, να
0: ναι,
22: πούμε
0: και με αυτό να κλείσουμε
22: και δύο στοιχεία για το που υπάρχουν αποκλίσεις. Μεγάλες διαφορές υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά 24,5% στις αμοιβές, κυρίως των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και το μικρό πτεροχάσμα είναι 4,4% στην παροχή υπηρεσιών. Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο. Σας έχουμε πει εδώ και μέρες ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τα βαρέθη γυνά, στα οποία θα ενταχθούν οι άνθρωποι στους κλάδους της υγείας. Τώρα έχουμε όμως τους φυσικοθεραπευτές του ΕΣΥ, οι οποίοι προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Μάλιστα, έστειλαν και επιστολή στον Πρωθυπουργό, διαμαρτυρώμενοι γιατί δεν εντάσσονται και αυτοί στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Βασίλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι φυσικοθεραπευτές δεν διαμαρτύρονται, να πούμε, γιατί θα μπουν οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Όχι, αλλά θέλουν και αυτοί να μπουν.
1: Οι ίδιοι, ναι. Μάλιστα, επικαλούνται μια παλιότερη έκθεση που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας και οι ίδιοι λένε ότι εμείς δεν έχουμε βγει στην έκθεση. Είναι μέσα στις ομάδες, τις επαγγελματικές, τις οποίες θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, είχαν περιληφθεί και οι φυσικοθεραπευτές. Τώρα προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα σε ένα συνέδριο για την υγεία, εγκρίθηκε η ένταξη στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες, εγκρίθηκε η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι.
1: Σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, στον ερχόμενο μήνα, θα ενταχθεί και η σχετική ρύθμιση.
0: Λοιπόν, τώρα, Βασίλη, θέλω να μας πεις λίγο για το φακελάκι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με έναν γιατρό που καταγράφηκε από βίντεο που κατάγραψε βοηθός, συνοδός ασθενούς, να ζητά φακελάκι. Είδαμε την εξέλιξη όπως την τοποθέτησε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό σήμερα.
1: Στο ίδιο συνέδριο για την υγεία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνησε τη θέση του ότι δεν υπάρχει κανένα ύψος απολαυών, όσο χαμηλό και αν είναι,
0: ναι,
1: το οποίο να δικαιολογεί το φακελάκι. Η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι αμήλικτη έναντι αυτού του φαινομένου. Θέλει διαφάνεια,
0: ναι,
1: και καθαρές σχέσεις στο ΕΣΥ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Έρη.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
3: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά άποψή μου δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή, για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο που βάζει φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια στους ανήλικους. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, από τη Βουλή. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο πρόκειται να καταδυθεί το νομοσχέδιο που θα έχει σχέση με την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε ανηλίκους στον δρόμο. Όπως έκανε γνωστό νωρίτερα το πρωί κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας με νόημα ότι η κατάσταση στα επίγοντα με τους ανήλικους τραυματίες είναι πάρα πολύ άσχημη, αλλά και η πολιτεία οφείλει να δράσει. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους σε δρόμους και θα αφορά τόσο ληστομένα όσο και ιδιόκτητα πατίνια. Οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ό,τι το παιχνίδι, σχολίασε με νόημα ο κ. Κυρανάκης, ενώ έστειλε το μήνυμα προς επιχειρήσεις που πολλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, ότι αυτό συνιστά παράνομη πράξη, η οποία, όπως είπε, και διώκεται και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά. Ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι σήμερα οι εταιρείες μίσθωσης ασφαλίζουν τους οδηγούς τους και έκανε γνωστό πως η υποχρεωτική ασφάλιση θα επεκταθεί και στις μικρότερες εταιρείες, ενώ το πλαίσιο ασφάλισης θα επεκταθεί, όπως είπε, και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτική κρίση πατίνι από ενήλικο αναβάτη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Έρχεται μπαράζ ελέγχων σε νησιά, σε τουριστικές περιοχές, με AI, με ντρόν, με οτιδήποτε. Μάρια Χριστοδούλου, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Με τις ευλογίες του, Αγίου Πνεύματος θα βγουν όλοι για ελέγχους σε καταστήματα, σε εστιατόρια. Τι θα γίνει ακριβώς?
2: Έτσι ακριβώς. Με τεχνητή νοημοσύνη, drones και ευνηδιαστικές μυστικές αποστολές, η ΑΔΕ ξεκινάει από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε ολόκληρη τη χώρα, προγραμματίζοντας περισσότερο από 50.000 ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Στο στόχαστο μπαίνουν κυρίως καταστήματα, μπαρ, καφέ και εστιατόρια που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, με τους ράμπο της εφορίας να δίνουν έμφαση στη μη έκδοση αποδείξεων και στην απόδοση του ΦΠΑ. Οι έλεγχοι δεν θα γίνονται τυχαία αέρη, αλλά με βάση σύγχρονα συστήματα ανάλυσης κινδύνου και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις. Το υπηρεσιακό κέντρο της ΑΔΕ θα παρακολουθήσει πραγματικό χρόνο της εφόδους, λαμβάνοντας συνεχώς εικόνες, βίντεο και στοιχεία από τα συνεργεία ελέγχου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα δίνουν εικόνα από ψηλά πριν την επέμβαση των ελεγκτών. Την ίδια στιγμή προβλέπονται και μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως πελάτες ή ως τουρίστες και να διαπιστώνουν αν κόβονται αποδείξεις και αν τα POS είναι σωστά δεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. Οι ελεγκτές θα έχουν μαζί τους tablets με άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της ΑΔΕ, ώστε να πραγματοποιούν επιτόπου διασταυρό στοιχείων και να ολοκληρώνουν τους ελέγχους μέσα σε λίγα λεπτά, κοινοποιώντας έτσι στον επαγγελματία το σημείωμα με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου. Τώρα,
0: άρα, Μαρία, δηλαδή, αν δούμε κανέναν με τάμπλετ, ας πούμε, σε κάποιο τουριστικό προορισμό, να μην θεωρήσουμε ότι είναι απλά τουρίστας, να μας πάει στο μυαλό ότι μπορεί να είναι και μυστικός. Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Την ίδια ώρα που όλοι αυτοί θα βγουν τη ράμπο της ΑΔΕ να κάνουν τους ελέγχους, έχουμε όμως και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποια στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν τις διαθέσεις των Ελλήνων για τις διακοπές. Και τι λένε λοιπόν τα στοιχεία αυτά? Λένε ότι δυστυχώς ένας στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Έρη, διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες αυτό το καλοκαίρι, με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαμονής να βάζουν φρένους αποδράσεις, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει πουθενά.
0: Ναι.
2: Σημαντική αλλαγή στη συνήθεια.
0: Με το ολόγραμμα θα είναι για διακοπές και αυτή.
2: Μπράβο, με το ολόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόλις το 50% των καλοντών σχεδιάζει κάποια μορφή θερινής απόδρασης, ενώ το υπόλοιπο 50% δηλώνει ότι δεν θα φύγει καθόλου για διακοπές. Το αντίστοιχο ποσοστό το 25% ήταν 52%, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική πίεση παραμένει έντονη στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάντως, οι περισσότεροι από όσους θα ταξιδέψουν επιλέγουν πλέον πιο οικονομικές μορφές διακοπών, όπως εξοχικά σπίτια, φιλοξενία σε συγγενείς και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες για εστίαση και ψυχαγωγία. Παράλληλα, αυξάνεται η επιλογή καταλυμάτων με κουζίνα, ναι, ώστε οι ταξιδιώτες να μαγειρεύουν μόνοι τους και να περιορίζουν το κόστος φαγητό. Μόνος ένα πολύ μικρό ποσοστό επιλέγει ξενοδοχεία, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές θεωρούνται απαγορευτικές για μεγάλο μέρος των πολιτών.
0: Δεν το λες και απολύτως διακοπές, βέβαια, αυτό, Μάριε. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καταιγιστικές τώρα είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος ο Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής.
8: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
23: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
23: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
9: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
9: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
6: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
9: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
6: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
9: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
6: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Casa & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Casa & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
24: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
25: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
26: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
27: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
28: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
27: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
28: Φυσικά, BioClima.
29: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενέργεια. Η κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
30: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
31: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
30: Χώρο.
31: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
30: Πού πας αγάπη μου?
31: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Τα

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
4: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η διακήρυξη της Ρόδου φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεκδίκηση περισσότερων πόρων, ισχυρότερης περιφερειακής πολιτικής και μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε εξαπέλυσει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συναντούν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες περιμένουν από τους εκπροσώπους και τους φορείς της περιοχής ουσιαστικές λύσεις και υπεύθυνη στάση. Όπως σημείωσε, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και οι υψηλοί τόνοι δεν βοηθούν την τοπική κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη από σταθερότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη να διατηρηθεί ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού και αλληλοσεβασμού, επισημένοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να προχωρά μπροστά μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και όχι μέσα από δικαστικές λογικές. Ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον των νησιών του Νοτιού Αιγαίου έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρεια αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση πληθυσμού της τάξης του 61%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στα νησιά, την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Νότιο Αιγαίο αναδεικνύεται σε έναν τόπο που όχι μόνο διατηρεί τον πληθυσμό του, αλλά προσελκύει και νέους κατοίκους, σε μια περίοδο όπου πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η Ελλάς αποτελεί μια συμπαράταξη με στόχο, όπως είπε, τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, ειλικρινής και απελευθερωμένος. Ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Αποστολίδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι η επιστροφή του κ. Τσίπρα κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, να μην απέχουν από τις επερχόμενες εκλογές. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της Νέας Αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Η απόφαση ληφθή επί το αποσχετικό αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους λόγω των εκτεταμένων έργων ανακαίνησης στο ιστορικό κτίριο. Παρέμβαση στις πηγές Καλλιθέας πραγματοποίησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προχωρώντας σε ενέργειες που έχουν στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αγιαλό της περιοχής. Η κίνηση έγινε έπειτα από διαπιστώσεις που αφορούσαν τον τρόπο χρήσης της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονταν με την εκτεταμένη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είχε προηγηθεί έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΣΥΜΗ μεταφέρονται στη Βουλή, καθώς 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς 5 συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία.

0: του νησιού, ιδιαίτερα εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται θέματα υγείας, λειτουργία των παραλίων, οι περιβαλλοντικοί χαρακτηρισμοί, χρήση στον γυαλό, καθώς και ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα και αλληλεία. Σημαντικό βήμα και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Ρόδου αποτελεί η πρόταση χρηματοδότησης ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο Δήμος Ρόδου για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στη βελτίωση των συνθήκων για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα έχουν την 5η 28 Μαΐου τα τρία ΚΕΠ του Δήμου ΚΟΣ στην πόλη της ΚΟΣ, στο Πυλί και στην Αντιμάχια, προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής. Σημαντική όθηση αποκτά το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, καθώς τίθεται πλέον υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και εξασφαλίζει χορηγική υποστήριξη, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Να είμαστε αγαπητοί μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ για μία ώρα συνέχεια στην πρωινή μας ζώνη. Ο Κλειάνθης Λοΐζος σας υποδέχεται μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα Βασίλη μου, όλα καλά, όλα ωραία. Μπράβο Λεβέντη μου, μπράβο. Όλα βαίνουν καλώς.
1: Πλην του κακός βαίνονται.
0: Πώς συνήθως. Βαβέλ, Βαβέλ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Βαβέλ η κατάσταση αγαπητοί μου φίλοι. Ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να εξηγηθούμε. Όταν διακρίνεις ότι η κατάσταση βαβελοποιείται και το β' αν το κάνουμε φ', γίνεται φαβέλα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι, ωραίο είναι. Ρε παιδί μου, τι ωραία, τι πλούσια γλώσσα είναι η ελληνική, ρε γαμώτο μου. Μπορείς να παίξεις με τα πάντα. Κάνεις δυνατό παιχνίδι. Λοιπόν, δεν είναι όμως αστεία τα πράγματα, ούτε σηκώνουν χιούμορ εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εδώ έχουν γίνει τώρα τρομακτικές προσπάθειες για να φτάσει η χώρα στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Αφήστε τώρα τι λένε όλα αυτά τα κομματάκια, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Αυτοί έχουν το χαβά τους. Έβλεπα χθες, ας πούμε, το Τσίπρα και έλεγα Θεέ μου, Παναγιά μου. Λες και πραγματικά δηλαδή έχουμε πάθει κανένα εγκεφαλικό εδώ στη χώρα όλοι οι Έλληνες πολίτες και έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και έχουμε λησμονήσει το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια με αυτόν τον Λεβέντη, με αυτό το καλό παιδί, έτσι, το ευγενικό παιδί όπως εμφανίζεται. Πάμε λοιπόν τώρα στο Μητσοτάκη, ο οποίος διαπιστώνει και καταγράφει βαβελοποίηση λοιπόν της πολιτικής μας ζωής. Πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ μας, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας και την εκτίμηση βεβαίως στην επιμονή σας να είστε θεσμικός, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Ένας τρόπος υπάρχει. Μόνο η σταθερότητα πώς επιτυχάνεται? Μόνο με ισχυρή κυβέρνηση. Αυτό δεν θα μου πει κάποιος? Βασίλη, αυτό μόνο εκεί δεν πάει το μυαλό σου? Βλέπεις κάτι έτσι άλλο, κάτι διαφορετικό? Όχι. Για πείτε μου, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο και με τα δεδομένα τα σημερινά, σύμφωνοι, υπερδιπλάσια διαφορά, το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, οι διαφορές είναι δεδομένες, δεν το συγκριτάμε, δεν το συζητάμε. Είχε δίκιο ο Δρυμιώτης που μιλούσε για το Μητσοτάκη και τους επτά νάνους, ας πούμε. Αλλά εδώ όμως, τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον η κουλτούρα της συνεργασίας και η διάθεση της συνεργασίας, και αυτό δεν είναι προϊόν, δεν προέρχεται από το κυβερνητικό σχήμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προέρχεται από τους λεβέντες της αντιπολιτεύσεως. Αυτοί δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θεωρούν ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι χούντα κούλι. Αυτό δεν λένε. Διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν πάρουμε τον πιο σοβαρό υποτίθεται, για να μην αναγκαστώ και τον βάλω σε εισαγωγικά και αναφέρομαι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλήθεια ως πότε, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε αυτόν αναφέρομαι. Μιλάει λοιπόν για την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση και τον πλέον διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Πώς λοιπόν μπορείς να συνεργαστείς κάτω από αυτές εδώ τις συνθήκες? Μπορεί ένας διεφθαρμένος, ένας εσκομπάρ, ο Μητσοτάκης υποτίθεται, ο Κούλης, η χούντα του Κούλη, να συνεργαστεί με αυτό το άγιο κόμμα, ε?
1: Καθόλου.
0: Το Λευκό Περιστέρι. Όχι, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τίποτα. Γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι σαν να πάρεις αλατόνερο για να κάνεις αγιασμό. Γίνεται? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πού πάμε λοιπόν? Ποιο είναι, πού πρέπει να οδηγηθεί η κατάσταση? Α, μισό λεπτό, γιατί εγώ τώρα εδώ τον κρατάω τον Ανδρουλάκη. Τους κρατάω τους λεβέντες, Σαμαρά, Καραμαλή, όλους αυτούς εδώ που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση τη σημερινή. Και δεν δημιουργούν πρόβλημα στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι μακράν μπροστά από όλους. Και ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, αλλά και ως κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Όμως υπολείπεται αρκετά για την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Που σημαίνει ότι θα είναι ο μοχλός, υποτίθεται, έτσι, σταθερότητας της χώρας. Πάμε λοιπόν, νόμος Σκανδαλίδη. Νόμος Πασοκάρας. Τι έλεγε ο νόμος Σκανδαλίδη? 40 έδρες στο πρώτο κόμμα. Είτε 11% έχει το πρώτο κόμμα, είτε 31%, 40 έδρες. Έρχεται μετά και γίνεται μια διορθωτική κίνηση από ποιον? Α, γεια σου Κώστα Καραμαλή, το βλέπω τώρα και στην τηλεόραση. Μαζί με το Σαμαρά ήτανε. Όχι, δεν είχαν πάει σε ταβέρνα, δεν τα πίνανε. Σε ομιλία είχαν πάει. Είχαν
1: σε παρουσίαση.
0: Αλλά τον βλέπω παραγωνισμένο το Σαμαρά, ε. Στην άκρη τον βλέπω. Όλο το φως, τη λάμψη την πήρε ο φίλος μου, ο Κώστας ο Καραμαλής. Γεια σου, ρε αρχηγέ. Δεν θέλει να τον λένε πρόεδρο τον Καραμαλή.
1: Αρχηγό.
0: Ναι, είναι γεννημένος αρχηγός. Λοιπόν, για πείτε μου, Για πείτε μου σας παρακαλώ. Έρχεται λοιπόν ο νόμος Παυλόπουλου. 50 έδρες στο πρώτο κόμμα. Α, μια στιγμή, αν υπήρχε αυτός εδώ, αν ίσχυε αυτός εδώ ο νόμος, σήμερα ο φίλος μου ο Ζαχαρίας ο Ζούπης θα μου έλεγε, έλα ρε Κλεάνθη, πάει για αυτοδύναμη κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, δεν το συζητάμε. Μια 50 έδρες. Ωπα, πρώτο κόμμα, 50 έδρες. Ενώ τώρα πρέπει να πιάσει το 25 και κάθε μισή μονάδα παίρνει μια έδρα. Πού πάτρε Καραμήτρο θα έλεγε μετά ο οποιοσδήποτε τρίτος πολιτικός αναλυτής και με διάχυση ξέρω εγώ στον δημόσιο λόγο του. Πού πας, αυτό θα έλεγε.
1: Λογικό.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης όμως είναι θεσμικός. Όταν λέει κάτι δεν ξελέει, δεν θέλει να ξελέει. Γεια στα σου πρόεδρε μου. Εδώ η ιστορία μας δίδαξε ότι οι άνθρωποι πάνε και θυσιάζονται. Θυσιάζονται για την πατρίδα. Και εσύ δεν θα κάνεις αυτή τη μικρή θυσία. Δεν θα πάθεις δα και τίποτα. Τότε θα βγει ο Ανδρουλάκης να σου πει ότι το κάνεις γιατί φοβάσαι, όπως έλεγε προηγουμένως ο φίλος Μωτέρης. Ή θα βγει ποιος, ο Σαμαράς, και θα σου πει φοβάσαι. Θα τους στρίψεις τους νόμους που είχαν κάνει ήδη κατά το παρελθόν. Και του Σκανδαλίδη και του Παυλόπουλου. Έγινε μετά και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Παυλόπουλος. Ναι. Και να προτάξεις το συμφέρον της χώρας, το δημόσιο συμφέρον. Κάνω αυτές τις σκέψεις. Και μπορεί κάποιος να μου πει, ρε φίλε, πολύ το προχωράς το πράγμα, να πούμε κάτσε στα αυγά σου. Εντάξει, δεν λέω. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εξωτερικεύουμε τις σκέψεις μας ανερυθρίαστα με μια παραπανίσια πολλές φορές ελευθερία που να αγγίζει και τα όρια της ελευθεριότητας. Τώρα από εκεί και πέρα, σε λίγο θα βλέπουμε πλέον κόμματα τα οποία δεν θα χρειάζεται να έχουν πρόεδρο. Δεν χρειάζεται να έχει πρόεδρο η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς. Διοικητή θα έχει. Ο Αλέξο Τσίπρας θα είναι ο διοικητής του νέου κόμματος. Πού βρήκε ρε άνθρωπε, πας τώρα να μαγαρίσεις, να πούμε, τη λέξη Ελλάς, γιατί πας να την ταυτίσεις με τον εμφύλιο πόλεμο, ακόμα εκεί βρίσκεσαι. Ρε είμαστε σοβαροί. Ελληνική αστυνομία είναι, αυτά γνωρίζουμε σήμερα, το Ελλάς. Αυτό πας να μαγαρίσεις τώρα και να κάνεις κόμμα ελληνικής αστυνομίας σε λίγο. Θα πηγαίνουν οι δημοσκόποι έξω από τα εκλογικά κέντρα. Δεν θα υπάρχουν εκλογικά κέντρα. Αστυνομικά τμήματα θα υπάρχουν. Ελληνική αστυνομία, ρε φίλε. Και θα κάνουν τα exit poll μέσα στα περιπολικά θα πρέπει να γίνονται. Χώρια δε που για να πας σε συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα, σε λίγο θα πρέπει να σου κάνουν και αλκοτέστ. Ξέρω εγώ. Θα πρέπει να δώσεις και βεβαίως ότι πέρασες από κταίο. Ωραία, όλα τα σκέφτομαι, ρε εσύ, Βασίλη. Όταν έχουμε κόμμα Ελλάς, ελληνική αστυνομία. Και ας πω και κάτι, αφού σ' αρέσουν οι Αμερικανιές, είδα όλο το στήσιμο το χθεσινό βραδινό. Γιατί δεν το κάνεις μια και καλή το κόμμα σου FBI. Αντί να το λες Ελλάς, να το λέει FBI. Γελάει. Ζαχαρία Ζούπης, καλή σας ημέρα κύριε Ζούπη μου. Τα σέβομαι.
2: Καλημέρα.
0: Τι να κάνω, προσπαθώ να βάλω χιούμορ στη ζωή μου, γιατί ξέρεις, αρχίζω και φρικάρω με αυτά τα οποία βιώνω καθημερινά. Δεν ξέρω εσύ πώς νιώθεις, τέλος πάντων.
2: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την άποψη.
0: Τώρα σου βάλα ιδέες μήπως με αυτά που λέω.
2: Αυτό με το FBI μ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε. Κράτησε το σήμερα. Θα μπορούσε άρετα να λέει και πες το λέει ο φίλος μου Κλεάνθης. Όταν θα είσαι στο τέτοιο εκεί, πες το. Και το FBI πες ωραίο ακούει. Αντί για ελληνική αστυνομία, FBI. Αμερικανίες δεν θέλαμε. Είδα το project το χθεσινό. Αμερικάνικο 100% ήταν, Ζαχαρία μου.
2: Ναι, κοίταξε, σκηνοθετικά η χθεσινή συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Επιτυχημένη, πολύ ωραία, ναι.
2: Ήταν πολύ επιτυχημένη.
0: Καλά, μανούλα ο Τσίπρας αυτά τώρα, δεν το συζητάμε.
2: Δεν είναι. Επειδή είδαμε και την ίδρυση του κόμματος Καρισιάνου στη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση.
0: Ναι.
2: Τεχνικά, αισθητικά, σκηνοθετικά ήταν τέλεια.
0: Τώρα
2: υστερούσε βέβαια σε ένα πολύ βασικό πράγμα.
0: Ποιο?
2: Από τον Σεπτέμβριο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε υποτίθεται ένα rebranding, έγραψε ένα βιβλίο μετά το οποίο δεν του βγήκε σε καλό δημοσκοπικά από ό,τι παρακολουθήσαμε.
0: Αχ, αυτή η Θάκη, μαγαρίσαμε και το
2: πράγμα. Ναι, δεν του βγήκε καλά γιατί είναι ευνοϊτό και ρεαλιστής φαντάζομαι είναι. Τα γεγονότα του 2015, της διακυβέρνησης του, αλλά και μετά και ως αντιπολίτευση, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32 βρέθηκε στο 17, είναι νοπά γεγονότα. Δεν μιλάμε για το τι έγινε στον εμφύλιο, για παράδειγμα. Άρα, οι μέσες ηλικίες και πάνω τα έχουν ζήσει πάρα πολύ ζωντανά. Εκεί φαίνεται μια μεγάλη αντισπήρωση, ένα 70 έως 75%, να γυρνάει την πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή στο σκληρό δίσκο της ελληνικής κοινωνίας αυτά έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά γεγονότα. Τώρα, περιμέναμε χθες, γιατί παρουσιάστηκε μια διακήρυξη, έκανε μια ομιλία, τη διακήρυξη θα τη δούμε. Θα έλεγα ότι η ομιλία ήταν μια συνήθις σαν προεκλογική ομιλία περισσότερο. Με όλη αυτή την προσπάθεια αυτών των μηνών, λίγο θα βρίσκε κανείς κάτι το καινούριο.
0: Πρόσεξα κάτι, ότι ήταν πιστός στο γραπτό κείμενο. Τα ΟΤΟΚΙΟΥ δούλευαν, και από ό,τι έτσι είδα τα μακρινά πλάνα, τα ΟΤΟΚΙΟΥ δούλευαν προς όλες, από όλες τις πλευρές υπήρχαν. Ήταν πιστός, δεν έβαλε δηλαδή δικά του λόγια ακριβώς. Ανέφερε αυτά τα οποία ήταν καταγεγραμμένα.
2: Ναι, αυτό ισχύει. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια συστηματική πολλών μηνών. Η ομιλία του δεν παρέπεμπε σε κάτι το νέο, έτσι είναι. Γιατί νέο κόμμα δεν σημαίνει να μου εμφανίσεις μόνο 10 πρόσωπα, άσε που στη συνέχεια θα έρθουν και πολλοί από τα παλιά πρόσωπα, ας πούμε, βουλευτές που περιμένουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν θα είναι καλές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ένα γνωστό δυναμικό, και ίσως να ποντάρει και σε κόσμο και σε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι επί του πολιτικού. Επί του πολιτικού κάτι το καινούργιο εδώ που τα λέμε δεν ακούστηκε.
0: Μισό λεπτό. Κλειδώνει τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας ή είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, και αν τρέχεις κάποια μέτρηση θα έχεις προφανώς κάποια εικόνα?
2: Τρέχω έρευνες και καινούργια έρευνα από σήμερα, αφού χθες έγινε η εμφάνιση.
0: Αυτό περιμένεις άλλωστε.
2: Από ό,τι καταλαβαίνεις δεν μπορώ να σου πω, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το επικοινωνιακό γκέλ του κυρίου Τσίπρα σε αντίθεση με τα αδιέξοδα που το έχουν φέρει οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δε, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, παρά το άσχημο ξεκίνημα της κυρίας Καριστιανού, είμαι από αυτούς που επιμένω ότι ας τη δούμε και αυτή στις μετρήσεις.
0: Έχει τον κόσμο της.
2: Επιμένω δηλαδή ότι πιθανά η δεύτερη θέση να μην είναι μια μάχη δύο αλλά τριών.
0: Δηλαδή, γιατί ακόμα και της κυρίας Καριστιανού λες?
2: Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Θα τη δούμε. Θα τη δούμε τώρα και βέβαια θα τη δούμε και όταν θα ξανακάνουμε και θα αφήσουμε να μεσολαβείς και ένα διάστημα, γιατί για να μετρήσει κάποιος τάσεις σημαίνει ότι έχει 2-3 έρευνες να δει πώς κυμαίνεται το ποστό κάθε κόμματο.
0: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, δεν ισχύει δηλαδή στη δική σας επιστημονική δουλειά?
2: Ισχύει σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις έρευνες, έστω λίγο. Νομίζω τα νέα κόμματα κάτι μπορεί να τσιμπάνε παραπάνω, αλλά οπωσδήποτε αυτό ισχύει αν οι διαφορές είναι μικρές. Αν δούμε διαφορά δεύτερου, τρίτου με μεγαλύτερες διαφορές, οπωσδήποτε αυτό θα είναι ένα μήνυμα.
0: Εάν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, Ζαχαρία μου, θα σκεφτόσουν αλλαγή ή επαναφορά ενός εκλογικού συστήματος του παρελθόντος? Νόμος Σκανδαλίδη, νόμος Παυλόπουλου, λέω τώρα εγώ. Με όποιες βελτιώσεις.
2: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είμαι ένας δημοσκόπος που περιμένει με το που θα βγουν οι δημοσκοπήσεις να δεχθεί επίθεση όπως και άλλοι συναδελφοί μου, γιατί μάλλον δεν θα καταγράψουμε ευχάριστα πράγματα, και στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί το χόμπι του πυροβολάω το πιανίστα.
0: Εντάξει, ειδικά εσείς οι δημοσκόποι έχετε στοχοποιηθεί πάρα πολύ.
2: Ναι, παραπάνω δεν γίνεται, δηλαδή δια πάσα νόσο και...
0: Φταίνε,
2: δηλαδή αντί να ψάξει κάποιος, το κόμμα μου έχασε 2 μονάδες, λέω τώρα.
0: Είπαμε, φταίει ο ταχυδρόμος που φέρνει το
2: πρόβλημα. Ή από δεύτερος βρέθηκα τρίτος ή τέταρτος, ή διατηρήθηκα δεύτερος αλλά έπεσαν τα ποσοστά μου. Αντί στο κάθε κόμμα να ψάξει τι φταίει από τις επιλογές μου, από τις
0: στρατηγικές
2: μου, φταίει ο καθρέφτης. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι όταν τότε άλλαξε ο νόμος, είχα μια συζήτηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον Τάκη Θοδωρικάκο, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Δηλαδή, επί 1,5 μήνα λειτουργούσε τότε διακομματική επιτροπή. Επειδή πολλές φορές ακούμε, δεν γίνεται διάλογος για τα νομοθετήματα, έγινε μια...
0: Δεν υπήρχε όμως αυτή η τοξικότητα, ούτε αυτή η πανσπερμία, ούτε
2: ακριβώς,
0: αυτός ο κίνδυνος, ούτε
2: ήταν
0: αυτή η Βαβέλ. Για να καταλήξουμε λοιπόν στον όρο του Πρωθυπουργού.
2: Ήταν ένα άλλο κλίμα.
0: Άλλο
2: το
0: κλίμα.
2: Τον ορότσα,
0: τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά.
2: Γιατί παιδευτήκατε 2 μήνες.
0: Για να κάνετε αυτό που κάνετε.
2: Για να κάνετε αυτό. Γιατί με το ενιαίο μπόνους είχαν γίνει πολλές εκλογές.
0: Ακριβώς.
2: Κανείς δεν το είχε αμφισβητήσει.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό λόγω της...
0: δέσμευσης θα πει κάποιος.
2: Της δέσμευσης.
0: Ναι, αλλά η δέσμευση δεν θα έπρεπε να υπερέχει τη σταθερότητα της χώρας.
2: Ναι, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός. Επιμένει στη σταθερότητα. Κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ βασικό. Βλέπουμε ακόμα και στην Κύπρο που τους προηγούμενους μήνες παίζαν τα ποσοστά. Πρώτο βγήκε το ΔΣΥ. Γι' αυτό χαιρετίστηκε σαν μια νίκη καταρχήν της σταθερότητας. Και οπωσδήποτε επέδρασε η όλη κατάσταση που έζησε το νησί, έτσι, ναι, και τους κινδύνους που γνώρισε. Άρα τα 2 πρώτα κόμματα μείναν ισχυρά, δηλαδή οι πυλώνες του πολιτικού στήματος, γιατί να θυμίσω ότι όταν λέμε ΑΚΕΛ, δεν μιλάμε ένα παραδοσιακό κομμουνιστικό κόμμα που λέει ότι και το δικό μας κουκουέ. Είναι ένα κόμμα πυλώνας του πολιτικού στήματος της. Είδαμε όμως και εκεί περίεργα, δηλαδή.
0: Αναφέρεστε τώρα στο κόμμα του Μακαρίτου Χριστόφια, έτσι.
2: Ναι. Το ΑΚΕΛ δεν είναι τυχαίο κόμμα. Είναι ένα πολύ συστημικό κόμμα που δεν έχει καμία σχέση ιδεολογικά και πολιτικά με τα συνηθισμένα κομμουνιστικά κόμματα, να ξέρεις. Ωστόσο είδαμε και εκεί περίεργα, δηλαδή πρόσεξε να δεις τώρα η ΕΔΕΚ του Λυσαρίδη, αυτό το θρηλυκό κόμμα, έτσι δεν είναι, φρέθηκε εκτός βουλής.
0: Τώρα όλα αυτά γιατί τα λες, τι σχέση μπορεί να έχουν με
2: τα αυτά? Τα λέω αυτά γιατί φαίνεται ότι οι τεκτονικές πλάκες του πολιτικού στήματος μετακινούνται. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία σταθερά, είναι μία Νέα Δημοκρατία που παίζει εκεί κάψω 30, ίσως λίγο παραπάνω, κάποιοι το βρίσκουν λίγο παρακάτω. Όλα τα άλλα παίζουν. Θα δούμε σημαντικές αλλαγές στην πρόθεση ψήφου στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα θα ζήσουμε και μονομαχίες μεταξύ τους. Ξεκίνησαν από χθες το βράδυ.
0: Βλέπεις να κυβερνάτε η χώρα τελικώς?
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
0: Τι σχήμα θα μπορούσε να δούμε λόγω?
2: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αναδύονται με δεν μιλούνται. Και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι να πεις ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέει δεν μιλάω μαζί σου, Μητσοτάκη. Δεν μιλούνται και μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στις δυναμικές που θα αναπτυχθούν. Είμαστε αρκετά μεγάλοι και θυμόμαστε ότι στην Ελλάδα φτάσαμε σε σημείο να γίνει κυβέρνηση κουκουέ Νέας Δημοκρατίας το 89, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν μια διαφορετική περίοδος.
2: Ήταν μια διαφορετική συνθήκη.
0: Που νομίζω πως
2: αλλά εγώ λέω πάνω ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία που αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και με μεγάλη διαφορά.
2: Και βγαίνει και λέει θέλω, ας πάρουμε μια βάση εργασίας, θέλω να πάρθει ότι είναι αποτέλεσμα δημοσκοπικό. Και είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αρνηθεί βέβαια. Και απευθύνεται ο Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να το δείτε για παράδειγμα. Και το ΠΑΣΟΚ θα πει όχι. Εκτός από τα στελέχη και τα όργανα, υπάρχει ο λαός. Όποιος μελετάει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά θα δει ότι υπάρχει ένα 20% που βλέπει προς Τσίπρα και ένα 20% που βλέπει προς Μητσοτάκη, και υπάρχει ένας άλλος χώρος που σου λέει εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και μόνο. Τι εννοώ με όλα αυτά? Ότι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών μπορεί να δούμε κόμματα να αποσυντίθεται επειδή θα αρνούνται συνεργασίες. Δεν θα είναι στατικά τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
2: Γιατί στις δεύτερες εκλογές θα μπει πολύ καθαρά «ΟΚΕΙ, δώσατε ένα μήνυμα πιθανά διαμαρτυρίας, κάνατε αυτό». Αλλά πρέπει να κυβερνηθεί και η χώρα.
0: Είσαι, στηρίξαμε Ανδρουλάκη για να πάρεις μια ποσοστιαία μονάδα, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό μπροστά στο ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
2: Άρα το κάθε κόμμα θα προσμετράει τότε.
0: Τώρα σε ένα πιθανό τέτοιο σχήμα συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εξαϊλώνεται το ΠΑΣΟΚ όπως ανησυχεί ο Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να συμβεί, και αυτό δεσμεύεται και λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Εγώ το βλέπω εντελώς αντίθετα. Αλλά... ότι πιθανά να αποδειχθεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ με κάποια δύναμη και να διαδραματίζει ένα ρόλο, να πρέπει να δει τη συνεργασία.
0: Εσύ γιατί... δεν ανήκεις όμως στην κατηγορία του 62% που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όχι, γιατί το... υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούν να ξεχάσουν τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη, όσο και αν κάποιοι τώρα τις ξεχνάνε. Δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σώθηκε η Ελλάδα. Έτσι, ναι.
0: Γιατί όμως ο Βενιζέλου σήμερα έχει αυτή τη στάση εντελώς διαφορετική?
2: Γιατί ο καθένας, έχω μάθει, θα πω μια...
0: Επειδή δεν πήγε πρόεδρο, επειδή δεν τον πρότεινε.
2: Δεν θέλω να πω για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας με βάση και τις προσωπικές του στρατηγικές χαράζει μια τακτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εξαρτιέται η αρχή και το τέλος Ελλάδας ούτε από κανένα Βενιζέλο ούτε από οποιονδήποτε.
0: Η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Να σε καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, χρήσιμες κουβέντες, όμορφες κουβέντες από μυαλωμένους ανθρώπους, αλλά θέλει όμως και μυαλωμένους ακροατές. Λοιπόν, Βασίλη, του άρεσε του Ζαχαρία όμως. Και τι ρε παιδιά τώρα, ρε Αλέξη, ρε αγόρι μου γλυκό, με κάνεις και γελάω πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να με στεναχωρούσεις κατά το παρελθόν, πήγες να μας καταστρέψεις και την επιχείρηση η οποία μας φιλοξενεί σήμερα και όλες τις επιχειρήσεις, με όλες εκείνες τις απερισκεψίες κτλ. Αλλά τώρα όμως αγαπάμε, ρε Αλέξη μου, γιατί μας δίνεις γέλιο. Και λέω το εξής. Εφόσον λοιπόν έχει χαρακτηριστικά το κόμμα σου, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομίας, Ελλάς το λες. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι το Ελλάς πήγες και το ξέθαψες, ας πούμε, από τον εφήλιο πόλεμο 2026. Έχουμε νέο παιδί, είσαι σε νέα παιδιά, απευθύνεσαι. Άρα λοιπόν στο σήμερα πρέπει να σταθεί κανείς περισσότερο και παραπέμπει σε αυτό το όνομα της ελληνικής μας αστυνομίας. Ελλάς. Δεν είναι με δύο λάμδα για να πούμε είναι η Ελλάδα, είναι με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Και σου λέω, εφόσον λοιπόν σ' αρέσει τόσο πολύ η Αμερικανιά, το έβλεπα, ας πούμε, στο στήσιμο της κάθε εκδήλωση που γίνεται από την πλευρά σου. Ονόμασε τώρα, παιδί μου, το κόμμα σου FBI να πάρει ευχή να πάρει. Αυτό πρέπει να γίνει viral, Βασίλη. FBI πρέπει να λέγεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και να σου πω και κάτι. Δεν πρέπει στο καταστατικό μέσα να υπάρχει πρόεδρος. Διοικητής πρέπει να υπάρχει. Όπως επίσης θα πρέπει να ζητάει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για έναν που θα πάει στην εκδήλωση. Θα πρέπει να περνάει βεβαίωση ότι έχει κάνει αλκοτέστ. Θα πρέπει να έχει βεβαίωση ότι πέρασε από κταίο. Εδώ μιλάμε ότι δεν θα έχουμε τοπικές οργανώσεις γραφεία, θα έχουμε αστυνομικά τμήματα, Αλέξη μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πρωτοπόρο. Ακούγονται, ξέρεις τώρα, αλλά είναι πρωτοπόρος αυτά, ρε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Είναι θεούλη σε όλα αυτά. Υποκράτης Κουρούνης. Εδώ τώρα μιλάει η πολιτική παιδεία και η εμπειρία. Καλή σου μέρα, γελάει. Τι να κάνω, μωρή Υποκράτη μου, πώς να διαχειριστώ όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να καταλάβω.
3: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
0: Δεν θα τα καταφέρεις, λες, ε.
3: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
0: Ρε που μπερδέψαμε, ρε που μπερδέψαμε.
3: Δεν θα τα καταφέρω, διότι... καλά, αυτή είναι η Ελλάδα τώρα.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα.
3: Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, ε. Η Ελλάδα με δύο λάβδα όπως τώρα.
3: Η Ελλάδα είναι αυτή, είναι η Ελλάδα τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, η Ελλάδα είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα, διότι...
0: FBI δεν θα ήταν ωραίο να το λέει το κόμμα του. Δεν θα ήταν. Είμαι ευρηματικός όμως, σε κατεβάζει κούτρα που πότε, εντάξει.
3: Το χειρότερο είναι το εξής, είναι αυτό το οποίο είπες. Όταν οι αριστεροί ανακαλύπτουν το πολιτικό marketing, το οποίο...
0: Την Αμερικανιά,
3: πατρίδα του, είναι η Αμερική, εντάξει, οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ προηγούμενοι το πολιτικό πράγμα. Και και παίρνουν κάποια κομμάτια του από το πολιτικό marketing και θέλουν να τα παρουσιάσουν και να τα κάνουν ή να κρυφτούν από πίσω από αυτό το πολιτικό marketing. Εδώ είναι ότι εδώ, και όχι μόνο για το κόμμα του Τσίπρα, αλλά γενικότερα, είναι ότι για πολλούς ανθρώπους δεν έχουν την ειλικρίνεια να πούνε, ναι ρε φίλε, το αποδεχόμαστε.
0: Εάς που το κάνουν και με πολύ kitsch τρόπο, έτσι μιλάμε, είναι πολύ kitsch ο τρόπος
3: εδώ,
0: ο οποίος όταν πας να τη γράψεις.
3: Εδώ υπάρχει το θέμα του εξής, εδώ είναι που λένε ότι η μάφια χειρότερη της αμάφια. Εδώ πάει ακριβώς. Διότι ξεκολλάς κάποια πράγματα από το πολιτικό μάχη των Αμερικάνων, τι χρώμα που κάμισο μπορεί να φοράς, τι παντελόνι μπορεί να φοράς.
0: Όταν κάνεις κοπιπάστε που έλεγε και ο Πολάκης κοπιπάστε. Όχι, μου τα χάπια μου. Ρε Βασίλη, φέρε κανένα χαπάκι να πίνουμε, να μπορούμε να συζητάμε, ρε παιδιά.
3: Τι να κάνουμε όμως, αυτά είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, πρόσεχε όμως, εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Άκουσα χθες τον Λεβέντη το Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει λόγο για Βαβέλ. Και εδώ θα συμφωνήσω με όλοι. Πραγματικά περί Βαβέλ πρόκειται και δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η χώρα στο τέλος. Και όλες αυτές οι προσπάθειες να φτάσει η χώρα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, τουλάχιστον μακροοικονομικά, να τις βγάζουν το καπέλο οι αγορές και το διεθνές περιβάλλον, όλα αυτά μέσα σε μία νύχτα μπορούν να καταρρεύσουν. Χωρίς να σημαίνει ότι κινδυνολογεί κανείς. Αλλά είναι μία πραγματικότητα. Εύκολα γκρεμίζεις, δύσκολα χτίζεις, υποκράτη μου. Εσύ το ξέρεις γιατί σε δημιουργικό.
3: Υπάρχουν όμως και δύο άλλες πιο σοφές κουβέντες παλαιότερα, τις οποίες διατιμείται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος είπε ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο.
0: Α, ανοίγει η πόρτα του φρονοκομείου.
3: Και από την άλλη μεριά υπάρχει και η κουβέντα του αείμνηστου και του μεγάλου κατά νέα και έξυπνου ανθρώπου του Πάγκαλου, ο οποίος είπε ότι τα φάγαμε.
0: Μαζί τα φάγαμε.
3: Είναι δύο κουβέντες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και το ελληνικό κράτος.
0: Και πόσο μας ενοχλεί η αλήθεια, και πόσο εύκολα μπορούμε να σταυρώσουμε κάποιον, ας πούμε.
3: Ναι, είναι ακριβώς. Δυστυχώς είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βγαίνουν τακτικά στην επιφάνεια, διότι δεν έχουν εξαλείψει αυτά τα οποία έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι. Όταν δεν έλεγε ο Καραμαλής ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο, τι είχε, άδικο είχε. Βέβαια, εντάξει, και πέρα στον Παπαντρέα έλεγε αυτά τα κουκιά έχουμε, αυτά θα μαγειρέψουμε.
0: Ναι.
3: Αλλά από την άλλη μεριά όμως τα μαγειρεύεις, τα σκληρά βγαίνουν, μαγείρευτα βγαίνουν, σου κάνονται στο στομάχι. Αυτή όμως είναι η ιστορία του ελληνικού κράτους, αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Μην πάμε παρά. Από τα αρχαία χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, από αρχαία χρόνια μπρόκολα, βγάζαμε μπρόκολο τράμε. Τώρα, άμα δεν πάρουμε η σύζυγος, αν δεν την πας στο μαγαζί που έχει σούσει, ας πούμε, η θυγατέρα, καταλαβαίνεις ότι θα χαλάσεις την καρδιά της, ας πούμε. Δηλαδή, είναι οι απαιτήσεις διαφορετικές το σήμερα ημέρα, ας πούμε.
3: Εγώ να θυμίσω ένα πράγμα. Ότι να θυμίσω και σε εσένα, ούτε και να θυμίσω σε όλους μας. Και σαν προχθές στη συνάντηση τη μεγάλη του Κινέζου Πρωθυπουργού Προέδρου ηγέτη με τον Τραμπ, υπόθηκε μια κουβέντα η οποία είπε ότι να προσέξουμε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Μια κουβέντα η οποία, μια λέξη η οποία κρίνει επί χιλιάδες χρόνια τις μεγάλες δυνάμεις απανταχού και κρίνει ακόμα με μια κουβέντα που μπορεί να βγάλεις 5.000 νοήματα από πίσω, εκατομμύρια νοήματα από πίσω, αυτά που ήρθαν από Έλληνες και από ένα μεγάλο Έλληνα. Και όταν την έγραφε και την έλεγε ο Θουκυδίδης, ήξερε την πραγματικότητα δύο μεγάλων δυνάμεων, της Σπάρτης και της Αθήνας. Είναι δύο αντίστοιχες μεγάλες δυνάμεις σήμερα, της Αμερικής και της Κίνας. Όμως δεν μας έχει πραγματίσει ποτέ αυτή η πραγματικότητα και αυτή η ελληνική ιστορία, η οποία είναι τόσο σοφή από τόσους σοφούς ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί όμως οι σοφοί άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς την εποχή τους πέθαναν στην εξορία, φτωχοί, καταδιωγμένοι και κατατρεγμένοι.
0: Πάμε όμως στο τώρα. Πώς βλέπει ο έμπειρος συνομιλητής μου, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Ιπποκράτης, πώς βλέπει τη σταθερότητα στην πράξη μέσα από αυτή την Βαβέλ, μέσα από αυτή την πασπερμία των κομμάτων που υπάρχει σήμερα στο πολιτικό μας στερέωμα? Πώς την βλέπει τη σταθερότητα? Πρέπει να αλλάξει ένας εκλογικός νόμος, να βγάλει κάποια κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, ή υπάρχει άλλη συνταγή?
3: Να το πω με όλη την ειλικρίνεια.
0: Ο φίλος μας Σκανδαλίδης, ο κουμπάρος σου, είχε κάνει τότε με τη 40 έδρες πόνους, έτσι. Ήταν
3: ο
0: Σκανδαλίδης.
3: Και
0: μετά ο Προκόπης το έκανε 50. Το 40, μόνο αυτό έκανε αλλαγή. Ναι.
3: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως το πράγμα.
0: Πες μου.
3: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ο Μητσοτάκης, έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω.
0: Ένα μεγάλο, μεγάλο
3: βάρος, βάρος. Έχει πολύ μεγάλο βάρος απάνω.
0: Μάλιστα. Ναι.
3: Αυτή εδώ πέρα την Βαβέλα, αυτή όλη την ιστορία κτλ. Πρέπει να προσέξει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γιατί λύση δεν υπάρχει. Οι νόμοι δεν βγάζουν λύσεις, μην νομίζετε. Και να σου δώσει και με το 25% και το 30% να πάρει 160 βουλευτές, μην νομίζετε ότι θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Θα γίνει πιο μεγάλη Βαβέλ ακόμα.
0: Πιο μεγάλη Βαβέλ μετά πάλι.
3: Ναι, θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα είναι ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση τον τελευταίο 7 ετών και θα είναι, ξέρω εγώ, και τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Πρέπει να προσέξει να μειώσει τα λάθη του σε τόσο μεγάλο βαθμό που να μην δημιουργεί τέτοια προβλήματα μέσα στην κοινωνία, όχι ο ίδιος, οι συνεργάτες, οι υπουργοί, οι παραυπουργοί, οι βουλευτές, το ένα, το άλλο κτλ. Να μπορέσουμε να κρατηθούμε κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα δύσκολα. Διότι με την νομοθεσία και να πάει δεν θα κάνουν καταφέρουν τίποτα. Θα γίνει πάλι το ίδιο πρόβλημα, θα ξαναγίνεται πάλι το πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση με 20% στο τέλος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για 20%, μιλάμε τώρα για ένα φυσιολογικό 30-32% εκεί.
3: Θα μπορέσει να το κάνει. Και θα δει ότι θα υπάρξει πάλι πρόβλημα.
0: Δηλαδή αυτό επιμένει να είναι θεσμικό, δεν θέλει να λέει και να ξελέει.
3: Πρέπει να είναι ακριβώς και καλά κάνει. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να είναι.
0: Είδα και τον Ζαχαρία τον Ζούμπη προηγουμένως, λίγο πολύ σφιχτός ήταν σε αυτό το οποίο είπα. Σε
3: πρέπει
0: αυτή τη σκέψη
3: να διορθώσει
0: που
3: τα λάθη του.
0: Τώρα όμως αυτό είναι γενικολογία, το να διορθώσει τα λάθη. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη, ειδικά όταν παράγεις κάνει λάθη.
3: Ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι δύσκολη. Και οικονομικά και πέρα πάρα πολλά είμαστε ένα κράτος το οποίο χρωστάει 400 δισεκατομμύρια δραχμές.
0: Όχι δραχμές.
3: Συγγνώμη.
0: Ακόμα εκεί βρίσκεσαι, στις δραχμούλες. Μια χαρά ήμασταν με τις δραχμούλες.
3: Λοιπόν, χρωστάμε 400 δις. Προσπαθούν να το κάνουν 300, προσπαθούν να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο.
0: Το κατεβάζει τώρα αυτό, στο 130 θα το καταλήξει του ΑΕΠ τελικά.
3: Θα πάει και καλά κάνει και μπράβο του και κρατάει μια ισορροπία. Τι δίνει στον κόσμο και τι δίνει στα χρέη. Ο ελληνικός λαός δυστυχώς στα χρέη. Τα έχει ξεχάσει παντελώς.
0: Καλά.
3: Δεν είναι στην καθημερινότητά του. Δεν τα θυμάται τα χρέη. Λέει, α, εμένα η σύνταξή μου είναι μικρή. Α, εμένα το εισόδημά μου είναι μικρό. Α, εμένα ξέρω εγώ η ακρίβεια είναι μεγάλη. Α, το ένα το άλλο. Δεν σκέφτεται πρέ ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια έτρωγε με τα χρυσά κουτάλια, τα οποία δεν ήταν χρυσά και ήταν επίχρυσα, διότι τα έτρωγε, όπως έλεγε ο Πάγκαλος μαζί τα τρώγαμε και πρέπει να ξεπληρώσουμε. Δεν το σκέφτεται αυτό. Καθόλου δεν το σκέφτεται. Λέει σήμερα τι γίνεται. Αύριο τι θα πάρω. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση να κρατάει ένα μπαλάνσο μεταξύ του τι σου δίνω και το τι ξεχρεώνω για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι σε μια καλή ισορροπία, να έχει την έξοδαν καλή μαρτυρία των Ευρωπαίων και των υπολείπων παιχτών στο παγκόσμιο στερέωμα, να μπορέσει να έχει και λόγο και φωνή. Γιατί για φαντάστηκε μια καταχρεωμένη χώρα η οποία δίνει τα πάντα στον κόσμο της και μεγαλώνει το χρέος. Τι φωνή θα έχει η πολιτική.
0: Έλα μου ντε.
3: Πώς θα αγοράσει την Μπελαρά.
0: Έλα μου ντε.
3: Πώς θα βγει και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και να πει ότι έχω φωνή. Με τι.
0: Τίποτα. Όλα αυτά δεν τα συνυπολογίζει ουδής, βλέπω έτσι.
3: Δεν τα σκέφτεται ο λαός αυτά κάθε μέρα. Δεν είναι στην καθημερινή.
0: Ναι, αλλά ο λαός γιατί να τα σκεφτεί. Ο λαός τρώει έτοιμη τροφή ότι του δώσουν τα κόμματα. Ακριβώς. Όταν λοιπόν τα κόμματα λένε αυτά που λένε.
3: Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξει.
0: Αμάσιτη την κατεβάζει την τροφή.
3: Τα οποία. Λέμε τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΚΠ. Ήταν λάθος. Έπρεπε το πρόβλημα να το μαζέψει.
0: Σιγά το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Σαν αυτό έχουν γίνει.
3: Χωρίς κέρδη, χωρίς κέρατα. Έπρεπε να το μαζέψει. Αυτό ήταν λάθος.
0: Τώρα μιλάμε και μια τώρα και, αντιπολίτευση σκυλιά σκέτα. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, εδώ και μιλάνε τώρα. Ξέρεις τι είναι να είσαι κλέφτης και να μιλάς και να κατηγορείς τον άλλο. Ξέρεις τι είναι να είσαι εμπριστής και να κατηγορείς ότι πήγε η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Μιλάμε τώρα και τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι θλιβερά, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, μου λες ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να φύγω από το ζητούμενο. Πρέπει να πάμε στις εκλογές όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Ποιες δυνάμεις βλέπεις να συνεργάζεται η υποκράτη προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
3: Πιθανολογώ ότι μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, το οποίο θα είναι και καθοριστικό, ότι θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Εντάξει, πιθανολογώ.
0: Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή από το πρώτο κόμμα.
3: Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει. Να σας πω ένα πράγμα. Δηλαδή, τι αιτήσεις σήμερα το ΠΑΣΟΚ να κάνει. Ποια είναι η ελπίδα του. Η ελπίδα του ποια είναι. Η ελπίδα του είναι να κατεβεί ο Σαμαράς, θα κάνει κόμμα, να αποσπάσει ένα 3, 2, 4, δεν ξέρω πόσο μπορούν να του δώσουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι άκουγα μάλιστα και τον κ. Ζαχαρία, ο οποίος μιλούσε προηγουμένως, τι θα του δώσουν. Οπότε το ποσοστό του Μητσοτάκη να κατέβει, σε τέτοιο σημείο να ανέβει δίθεν το ΠΑΣΟΚ και να μπορέσει να είναι συναγωνίσιμο σε μια δεύτερη Κυριακή. Αυτό ελπίζει το ΠΑΣΟΚ. Δεν ελπίζει ότι θα πάρει πρώτο κόμμα. Όταν το λέει οποιοδήποτε και αν το λέει, όταν το λέει και ο αδερφός μου ο Γιώργος Ανακεντιάζης, δηλαδή ξέρει ότι ποιο είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ αυτό ελπίζει. Να πάει σε αυτό, δηλαδή να πάει στο 25, 26, 24, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν κατέβει ο Μητσοτάκης.
0: Να πέσει και κάτω από το 25, να χάσει την κυβερνησιμότητα, να μην πάρει πόνους. Γιατί το πόνους ξεκινάει από το 25%.
3: Ναι. Και να φτάσει σε ένα σημείο που να ανέβει λίγο το ΠΑΣΟΚ, να πάει στο 17, στο 18 και στη δεύτερη Κυριακή να είναι πρώτο κόμμα, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ελπίζει.
0: Α, καλά, εντάξει.
3: Εντάξει. Τώρα, αυτό ελπίζει.
0: Ξέρεις τι λέγανε στην Κάλυνο, Ιπποκράτη, και έχει σχέση και με η κουρούνα με τον νου της ημαείρευε το φα. Τη φάβα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο κόρακας με το μυαλό του μαγείρευε τη φάβα που θα φάει, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, άμα σκέφτεται έτσι το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι έρχεται γάντι αυτό που λέω.
3: Δεν έχει άλλη.
0: Η λαϊκή σοφία.
3: Από την άλλη μεριά, αν δούμε βαθιά, προσέξτε, αν δούμε βαθιά την σύσταση της αντιπολίτευσης, όχι τώρα, πολλά χρόνια μπροστά, δεν έχουν την δύναμη να καθίσουν και να βγάλουν ένα σωστό προγραμματισμό και μια σωστή αντιπολίτευση. Λέει το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, λέει το ΠΑΣΟΚ. Μείωση του ΦΠΑ. Τι είναι το ΦΠΑ. Του 6%. Του 13%. Τι είναι το ΦΠΑ. Δηλαδή αν το 13 δίνει 11, η διαφορά σε ένα προϊόν στο ράφι θα είναι 5 λεπτά.
0: Τι πει, ποια πέντε, 0,00.
3: Λοιπόν,
0: ούτε καν θα εμφανιστεί στο ράφι, ούτε καν.
3: Λοιπόν,
0: θα χαθεί το έσοδο αυτό από το κράτος χωρίς να εμφανιστεί στο καταναλωτή. Θα πέρασε το
3: καταναλωτή. Μπορεί όμως χάρη στον ΠΑΣΟΚ να χτυπήσει πολύ σωστά και πολύ σοβαρά στο 24%.
0: Άρα λοιπόν, θέλεις να πεις ότι κρυβόμαστε πίσω από τη σκοπιμότητα και ενίοτε είμαστε λαϊκιστές και δημαγωγοί, προκειμένου ας πούμε να έχουμε και κάποιο κομματικό
3: όφελος. Δεν έχουν τη δύναμη και το υπόβαθρο τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον της αστικής αντιπολίτευσης, να μπορέσουν να έχουν τέτοιο δυναμικό από πίσω τους, επιστημονικό δυναμικό, το οποίο να βγάζει την πραγματικότητα όπως είναι και να συμβουλεύουν τους βουλευτές και τους προέδρους τους σε τι μπορούν να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν την έχουν αυτή
0: την οικοδομή. Δεν την έχουν
3: την οικοδομή. Ενώ πάντως η κυβέρνηση έχει 500 συμβούλους.
0: Ναι, εντάξει, κυβέρνηση είναι και αυτό ακριβώς.
3: Δεν την έχουν αυτή. Και αντί να πούνε πραγματικά, μα στον πρόεδρο της Βουλής, έλα εδώ ρε φίλε, θες να έχω μια αντιπολίτευση η οποία είναι σωστή. Δώσε μου 10 επιστημονικούς συμβούλους, δώσε μου 20 επιστημονικούς συμβούλους, πλήρωσε μου αυτούς οι οποίοι πρέπει να έχω. Να έχω δύο επιστημονικούς συμβούλους στο διπλωματικό κομμάτι. Έχουμε. Mm. Έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν ξέρω. Δεν μάλλον έχει. Όχι.
3: Δεν έχει.
0: Και αν κρίνω από τις θέσεις τις οποίες παίρνουν, είναι δύο, πολύ προχειράδα, ας πούμε. Έτσι,
3: να πέρα. Έχω δύο-τρία άτομα.
0: Το δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Και να σκεφτήσω.
3: Δεν μπορεί ένας πρόεδρος. Δεν μπορεί να τρέχει όλη την Ελλάδα δεξιά-αριστερά και να κάνει και αντιπολίτευση και να βγάζει.
0: Και να περιμένει όλα από τον πρόεδρο, δεν γίνεται αυτό. Σταυρώνουμε τώρα τον Ανδρουλάκη και εδώ που τα λέμε τώρα και να λέμε και την αλήθεια. Όλα μόνο του από αυτόν περιμένουμε. Ωραία, ο Ανδρουλάκης είναι αυτός που είναι. Είναι αυτός που είναι, μπα.
3: Κλειάθη, με συγχωρείς. Ο Τσουκαλάς. Είναι εκπρόσωπος τύπου. Είναι εκπρόσωπος τύπου. Ρώτησε κανένα αν πληρώνεται αυτός ο άνθρωπος. Εγώ σε λέω ότι δεν πληρώνεται.
0: Λες, ε. Οπότε έρας τεχνικές δουλειές, δουλειές του ποδαριού.
3: Σίγουρα δεν πληρώνεται και το κάνει με το μεράκι του.
0: Και το κάνει από. Ναι.
3: Ναι.
0: Ενώ θα έπρεπε να μπει επαγγελματισμό στη ζωή μας.
3: Μα δεν γίνεται να είσαι αντιπολίτευση ενός κράτους και να μην είσαι επαγγελματίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα λέμε, γιατί θα επιλέξει σίγουρα μετά το θεσμικό κομμάτι και θα λέει ο ΠΚΠ, ξέρω εγώ, μα είναι αυτό, είναι χωρίς κόστος. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία το να κάνεις ένα πρόγραμμα.
0: Κοίτα, μια και είπες τώρα για το μιας και είπες τώρα για το Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο. Εγώ θα σου πω τώρα για το γραμματέα που υποτίθεται ότι είναι το νούμερο 2, Σπυρόπουλος. Έτσι, μετά τον πρόεδρο είναι ο γραμματέας ένα ακόμα. Το ρωτάνε. Ρε φίλε, του λένε, λέτε ας πούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κτλ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις ποια είναι σήμερα η κατώτατη σύνταξη. Δεν ήξερα να απαντήσει. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο μεσαίος μισθός. Δεν ήξερα να απαντήσει. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή όλα είναι δουλειές του ποδαριού. Έτσι, πασπαλήματα επιφανειακά, που στο τέλος γυρνά μπούμεραγκ και βγαίνεις τώρα με θέρμη, υποστηρίζεις κάτι το οποίο δεν το έχεις δει σε
3: βάθος. Δεν μπορούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη. Και από κάτω η υποδομή του είναι να τρέχει να δει σε κάθε σούπερ μάρκετ πόσο πήγε η τιμή πάνω και πόσο πήγε κάτω. Αυτά το ελληνικό κράτος πρέπει να τα προσέξει σοβαρά. Τουλάχιστον στην αξιοδημοτική αντιπολίτευση.
0: Τώρα πάει τώρα ο Ανδρουλάκης στο Χατζηνικολάου, στο ραδιόφωνο, και του λέει πρέπει να μειώσουμε, λέει, τα βασικά αγαθά. Και του λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος, και εγώ αυτό θα το ρωτούσα. Πρόεδρε, ποια είναι τα βασικά αγαθά? Λέει τρία βασικά αγαθά. Ωραία, πες μου, ποια είναι τα τρία βασικά αγαθά, να τα μάθουμε κι εμείς. Λέει, δεν θυμάμαι. Σε παρακαλώ, ρύζι, αλεύρι, όχι, αυτό, ναι. Δεν πάει έτσι, Ιπποκράτη, λοιπόν. Κράτα αυτό που είπαμε. Μήπως ο Αλέξ τελικά το κόμμα του πρέπει να το ονομάσει FBI. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
3: Ο Αλέξης χθες έκανε...
0: Δυνατή όμως παρουσία έκανε.
3: Εντάξει, άλλο η παρουσίαση και άλλο η πολιτική ομιλία.
0: Δεν το γουστάρεις τώρα, σαν και εμένα είσαι χειρότερος από εμένα. Δεν ξεχνάς τι σου έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Αυτό να μου πεις.
3: Αλέξης έστεισε ένα σοκ για να πει από εκεί κάτω ποια ήταν τα πολιτικά του τα οποία είναι. Τι ήταν το πολιτικό. Πολιτικό δεν είναι να κρίνεις μια κυβέρνηση μόνο σου.
0: Το φίλο σου τον Καμένο τον έχεις δει να εμφανίζεται καθόλου? Δεν τον έχω δει. Το φίλο στον Καμένο, λέω. Τον έχει δει να εμφανίζεται στο πλευρό του Αλέξη? Όχι.
3: Θυμίσιο, τον είχα δει τότε στην Γκένια στο μουσείο πριν κάποια χρόνια.
0: Ανταλλάξατε, είπατε τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
3: Τον είδα τον πρόεδρο, ήταν ευτυχισμένο,
0: Και αδυνατούλη, έτσι. Αυτός,
3: ναι, αλλά εγώ του θύμισα όταν είστε εδώ για τα, με του μετανάστε που δεν μπορούσε να πάει στην αρχή γιατί έτρωγε για όρθια.
0: Ναι. Πού τα θυμήθηκες? Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου, την καλημέρα μας. Εδώ θα είμαστε, Βασίλη, τον Ιπποκράτη μας, τα μάτια μας 10.
3: Καλημέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδερφέ.
3: Και να πάει καλά η σεζόν για να δουλέψουν οι άνθρωποι.
0: Άντε, Παναγιά μου, αμήν, αμήν. Α, θα μιλήσουμε για τουρισμό την επόμενη φορά. Τώρα έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Φιλάκια, γεια σου, Ιπποκράτη μου, σε αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, Βασιλάρα μου, α, το άλλο. Παιδιά, ακούστε. Γιατί βγήκε, έγινε σε άλλος τώρα. Βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με το επεισόδιο τώρα του Μαρινάκη και με τον
1: Τάφη. Ναι, και είπε.
0: Α, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Ο νόμος είναι πολύ σκληρός. Πολύ αυστηρός για την οπαδική βία με στα γήπεδα. Σε αυτό το νόμο αναφέρομαι. Δεν υπάρχει ανασταλτικός χαρακτήρας. Τέρι, άκουσέ με. Επειδή σε θεωρώ να πούμε σοβαρό και πρέπει να είσαι μέσα σε όλα. Είχε δίκιο. Τέτοιος. Εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή καταδίκη, δεν ανασταλτεί. Τι πάει να πει επειδή είναι Μαρινάκης, επειδή είναι Γρηγόρης Δημητριάδης? Ας είπε ο Δημητριάδης ήταν σε άμυνα. Η επίθεση προήρθε από τον άλλο, από τον άντρα το πολλά βαρύ, τον άνθρωπο με τα χρήματα που νομίζει ότι με τα λεφτά του μπορεί να κάνει τα πάντα. Άλλο να κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ, στους δρόμους και σε ύποπτες περιοχές και τα λοιπά με τα λεφτά σου, και άλλο αυτό εδώ. Γιατί εδώ είναι πολιτική, είναι δημόσιος βίος. Τι είναι αυτή η συμπεριφορά? Όταν χτυπάς τον άλλο, ο άλλος θα αμυνθεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης είναι πολύ σωστό. Δεν έχουν οι ποινές ανασταλτικό χαρακτήρα. Μας το είπε και ο Φαΐλος ο Γρανιδιώτης. Του τέστην 5 μήνες φυλάκιση. 5 μήνες θα πας να την κάνεις μέσα στην Πουζού. Τι μπορεί να πει ο Μαρινάκης? Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Τι θα πάθει δηλαδή, αν πάει φυλακή δηλαδή ένας εφοπλιστής δηλαδή, τι πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δηλαδή μπορώ να πάω, ας πούμε, αν συμπεριφερθώ με τον τρόπο αυτό, αυτός δεν μπορεί να πάει, γιατί? Φαίνεται κάτι έχει αλλάξει σήμερα. Να και κάτι ακόμα που έχει κάνει η χούντα του Κούλη. Κάτι έχει αλλάξει. Δεν είναι προς το καλύτερο? Σίγουρα είναι. Γι' αυτό, Βασίλη μου, δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε.
1: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: Κόσμος 938.
1: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός.

0: Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
10: Κόσμος 938.
12: Gomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
15: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
16: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
15: Ζηλεύεις?
16: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
15: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
16: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
15: Χώρο?
16: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
15: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
17: Το καλύτερο ξενοδοχείο.

0: ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Oh, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμ.

0: ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
2: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις.
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Εχμές εξαπέλυσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συνάδουν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση

0: και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μίλησε στο Κόσμος και έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται όπως ανέφερε ειλικρινής και απελευθερωμένος. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος, Κόσμος. 938.
1: Αϊ.

0: σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
8: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
9: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
10: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
11: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
12: Υγρό πιάτων Fairy Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
13: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
16: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
17: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
18: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
19: Στη high season, τρέχεις non-stop.
20: Παιδιά, την παραγγελία!
19: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy & Metal.

0: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Έχμες εξαπέλυσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που όπως ανέφερε δεν συνάδουν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται όπως ανέφερε ειλικρινής και απελευθερωμένος. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμος Σύμης και η ΔΕΙΑ για έργα ίδρυυσης και αφαλάτωσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στο νησί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναβάθμιση μονάδων αφαλάτωσης, νέες δεξάμενες νερού και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υδροδότησης της Σύμης.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.
1: Welcome to the woman's world.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον

0: 10 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
5: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
4: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
5: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
4: Χοιρινό ψαρό νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
5: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
4: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Software.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Εχμές εξαπέλυσε ο βουλευτής 12ης της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συνάδουν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση.

0: αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μίλησε στο Κόσμος και έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, ειλικρινής και απελευθερωμένος. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail.

0: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Έχμες εξαπέλυσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που όπως ανέφερε δεν συνάδουν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για μια όριμη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται όπως ανέφερε ειλικρινής και απελευθερωμένος. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμος Σύμης και η ΔΕΙΑΣ για έργα ίδρυυσης και αφαλάτωσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στο νησί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναβάθμιση μονάδων αφαλάτωσης, νέες δεξάμενες νερού και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υδροδότησης της Σύμης.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
8: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
7: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
8: Τολμήστε το.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
11: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
12: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
13: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
14: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
15: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
16: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
17: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Εχμές εξαπέλυσε ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συνάδουν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μίλησε στο Κόσμος και έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, ειλικρινής και απελευθερωμένος. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: 9.38.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2.

0: Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε σε εξαπέλυση ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που όπως ανέφερε δεν συνάδουν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται όπως ανέφερε ειλικρινής και απελευθερωμένος. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμος Σύμης και η ΔΕΙΑ για έργα ίδρυυσης και αφαλάτωσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στο νησί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναβάθμιση μονάδων αφαλάτωσης, νέες δεξάμενες νερού και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υδροδότησης της Σύμης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Εχμές εξαπέλυσε ο βουλευτής Δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που όπως ανέφερε δεν συνάδουν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μίλησε

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Έχμες εξαπέλυσε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που όπως ανέφερε δεν συνάδουν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται όπως ανέφερε ειλικρινής και απελευθερωμένος. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμος Σύμης και η ΔΕΙΑ για έργα ίδρυυσης και αφαλάτωσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στο νησί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναβάθμιση μονάδων αφαλάτωσης, νέες δεξάμενες νερού και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υδροδότησης της Σύμης.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.